Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Το βαρέλι κινείται κοντά στα 101 δολάρια το Brent. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή, εκτιμώντας ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Ανατιμήσει την πατάτα και λήψη σε βασικά εκυπευτικά έχουν αρχίσει ήδη να καταγράφονται στην αγορά της Κρήτης ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Η τιμή της πατάτας στη χονδρική αγορά έχει ήδη αυξηθεί κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, καθώς η τοπική παραγωγή δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς και οι έμποροι αναγκάζονται να στραφούν σε προϊόντα από άλλες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κηρύχθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλιών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης, με έμφαση σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο. Σε 100% απαλλαγή από τα χρέη χρήσης νερού του 2026 για τον ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε μια κίνηση έμπρακτης στήριξης στους παραγωγούς που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε το απόγευμα χθες η ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σχολιάζοντας την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Σε ανάρτησή του στο X, ο Vance κάνει λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι έγινε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη

Πολύ επιλογή. Παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνευση, έγραψε χαρακτηριστικά ο Βάνς. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και το δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπεγράφησαν στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη στεγαστική κρίση και τον αστικό σχεδιασμό επικεντρώθηκε ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο του Βήματος. 35 βουλευτές, αριθμοί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη. Από 14 έως 42 ευρώ μεικτά το μήνα είναι τελικά η αύξηση των συντάξεων που έρχεται με το νέο έτος, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων. Οι πλημμυρικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν νέες μετακινήσεις εδαφών στο μαγαρικάρι του Δήμου Φεστού, όπου τις τελευταίες μέρες κάτοικοι της περιοχής είδαν τα σπίτια τους να μετακινούνται. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, η μεγάλη πλημμύρα που έπνιξε και το μαγαρικάρι είχε σαν αποτέλεσμα τα κτίσματα της περιοχής να μετακινηθούν κατά 5 εκατοστά. Όπως εξηγεί ο ίδιος, στο μισό χωριό έχουν γίνει αποστραγγιστικά έργα και δεν εμφανίζει προβλήματα, διότι υπάρχουν αγωγοί από ροής των ομβρίων. Ωστόσο, στο υπόλοιπο χωριό δεν προχώρησε το μεγάλο αποστραγγιστικό έργο, το οποίο ξεκίνησε το 1985 και σταμάτησε τραγικά, μετά από εργατικό δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει ακάλυπτο το χωριό, αφού η παρέμβαση στο μεγαλύτερο τμήμα της έμεινε ανολοκλήρωτη. Σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και υγειονομικού συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη, όπως και ο ΕΟΔΗ, καθώς μια ευφυή διέξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας εμφανίστηκε στο Ρέθινο τις τελευταίες ημέρες. Αν και το ενδεχόμενο μιας εποχικής ιογενούς γαστρεντερίτιδας δεν έχει αποκλειστεί, ο ασυνήθιστα υψηλός και συγκεντρωμένος αριθμός των περιστατικών στρέφει τις έρευνες των αρχών προς άλλη κατεύθυνση. Το βασικότερο σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή με απόλυτη προτεραιότητα είναι η πιθανή επιμόλυνση του δικτύου ίδρευσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρό τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζη, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευθεί η υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία σχετικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις παροχές ρεύματος. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι καμία δημοτική υπηρεσία δεν ζητά ποτέ από τους δημότες τη μεταφορά χρημάτων ή την κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Τέλος, στη συζήτηση για τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοίκησή του επιχειρεί να βάλει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Σε μια περίοδο που το φράγμα Ποσελέμη δέχεται πρωτοφανείς πιέσεις μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το οροπέδιο Λασιθίου, ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι η εκπροσώπηση των Δήμων είναι ήδη θεσμικά κατοχυρωμένη. Παράλληλα, ο ΟΑΚ περνά στην αντεπίθεση με κοινωνικό πρόσημο, ανακοινώνοντας την πλήρη απαλλαγή 100% των πληγέντων παραγωγών από τα τέλη υδροδότησης, την ώρα που τα αποθέματα νερού στο φράγμα αγγίζουν το ιστορικό υψηλό των 16,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Την ερχόμενη Κυριακή απολογούνται στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στο μεταξύ, αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχταρινά κέντρα που λειτουργούσε ο Καμπούρης και φαινόταν και η σύζυγός του, είναι ανάμεσα στους δεκάδες εργαζόμενους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου ασφάλιζε, αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η επικείμενη δημιουργία του νέου κέντρου ημέρες υπηρεσιών βραχίας φιλοξενίας,
Για

0: άτομα με προβλήματα εξάρτησης με 15 γιατρούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να καταθέτουν εξώδικο, ζητώντας την άμεση αλλαγή του χώρου εγκατάστασης. Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν πλέον τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μάγδα Τσολάκη. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74η γενέθλια του Βλάντιμιρ Πούτιν. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και μια επίθεση σε τάνκερ ανοιχτά του Κατάρ. Δεν υπάρχουν θύματα, όμως το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, διότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων είχαν περιοριστεί πολύ πιο νότια, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπαξκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα εναντίον των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου η 87χρονη είχε εκδιωχθεί από το σπίτι όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό, αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο, η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις προώρες βουλευτικές εκλογές. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα που πραγματοποιήθηκε υπό την Ελληνική Προεδρία. Ωστόσο, η υποχώρηση της υποστήριξης προς την υποψηφιότητά της και η αύξηση των αρνητικών ψήφων καταδεικνύουν ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί συνένεση μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον τραυματία Σιέλη, προετοιμάζεται όφη για τη Σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Η κριτική ομάδα θα έχει στο πλευρό της το Σάββατο περίπου 500 φιλάθλους, ενώ τα Χανιά νίκησαν χθες τον Εργοτέλη με 2-1 στο γήπεδο Γαζίου και προηγούνται στη βαθμολογία του 10ου ομίλου της 3ης Εθνικής με 6 βαθμούς. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής έχουν ως εξής. Νεάπολη ΠΟΑ 0-1, Τυμπάκη Γιούχτας 1-1, Ρεθεμνιακός Χερσόνησος 4-1, Πλατανιά Σαοάν 1-1 και Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαξε στο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας. Έθριος προβλέπεται σήμερα 5η ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτρη με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα θα κυμανθεί γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την

0: οικογένεια.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
1: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει, όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στιά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Είμαστε και σήμερα εδώ, Ράδιο Κρήτη, στους 101,5. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Να δούμε σήμερα τι γίνεται στο νησί της Κρήτης και στην υπόλοιπη Ελλάδα βεβαίως. Τα θέματα είναι πολλά. Αρκετά θα μας απασχολήσουν σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Ανατολή ηλίου είχαμε 25 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει στις 7 το απόγευμα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης και η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ιουγκοσλαβία το 1991. Στα του καιρού, από ό,τι φαίνεται, οι καιρικές συνθήκες έχουν φτιάξει, έχουν βρει την ισορροπία τους τις τελευταίες ημέρες μετά το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Στο νομό Ηρακλείου οι προγνώσεις λένε ότι η μέρα ξεκινά με λίγες νεφώσεις και χαμηλή ορατότητα κυρίως το πρωί σε κάποιες περιοχές της ενδοχώρας. Σε λίγη ώρα από τώρα ο καιρός θα ανοίξει. Υπολογίζεται ότι από τις 9 και μετά αυτές οι νεφώσεις θα αραιώσουν. Θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπουμε και στους πίνακες του Μετεό, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και αργότερα βόρειο έως βορειοανατολική 2 με 3 μποφόρ. Πιο ανατολικά τώρα, στο νομό Λασιθίου, αναμένεται επίσης βελτιωμένος καιρός, με κυρίως αίθριες συνθήκες και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Μάλιστα το πρωί η ορατότητα μπορεί να είναι τοπικά περιορισμένη και σε περιοχές του Λασιθίου. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σχετικά σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά ο καιρός στην Κρήτη θα είναι καλός, από ό,τι λένε και οι προγνώσεις, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Η μέρα θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού και αυτό δεν σημαίνει ότι ο καιρός είναι κάτι το δεδομένο. Σήμερα ο καιρός είναι έτσι, αύριο μπορεί να χαλάσει, αλλά αυτό θα το δείξουν τα μοντέλα τις επόμενες ώρες. Το ίδιο το σκηνικό του καιρού να πούμε και στο Ρέθυμνο, στην περιφέρεια και νότα Ρεθύμνου, αλλά και στα Χανιά. Γενικά αίθριος καιρός και εκεί, χωρίς φαινόμενα και με τη θερμοκρασία

θερμοκρασία να κινείται περίπου στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η Κρήτη βεβαίως προσπαθεί ακόμη να βάλει σε μία σειρά τα όσα άφησε πίσω της η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Το νερό υποχώρησε σε πολλές περιοχές, σε πολλές όχι σε όλες, διότι στο οροπέδιο Λασιθίου ακόμη ο κάμπος μοιάζει με μία απέραντη λίμνη. Η εικόνα στους δρόμους είναι σαφώς καλύτερη. Όσο περνούν οι μέρες, η αποκατάσταση προχωρά και οι δημοτικές αρχές προχωρούν στις ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Η δουλειά της καταγραφής των ζημιών, των αυτοψιών αλλά και των αποζημιώσεων, κυρίως της αποκατάστασης και κυρίως της αποκατάστασης, είναι τώρα τα χαρακτηριστικά της επόμενης ημέρας. Στο Λασίθι και ιδιαίτερα στο οροπέδιο, όπως έχουμε πει ξανά, το μέγεθος της καταστροφής γίνεται μέρα με τη μέρα πιο καθαρό. Χιλιάδες καλλιέργειες χάθηκαν, δρόμοι υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές. Γενικότερα έχουμε υποδομές που δοκιμάστηκαν στην περιοχή και η παραγωγή βεβαίως βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Μιλάμε για ανύπαρκτη σοδιά πλέον, όχι για κακή σοδιά, αλλά για μια ανύπαρκτη σοδιά, και αυτό φέρνει αναταράξεις και στην τοπική αγορά, διότι καταγράφονται ήδη ανατιμήσεις στη τιμή της πατάτας αλλά και σε βασικά κυπευτικά, ανατιμήσεις που έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται ως απόρρια των όσων έγιναν στο οροπέδιο Λασιθίου, μια περιοχή που τροφοδοτεί μέχρι και το 80% της αγοράς με πατάτα, ντομάτες και άλλα κυπευτικά. Ήδη, από ό,τι σας είπαμε και χθες, η τιμή της πατάτας στη χονδρική αγορά έχει αυξηθεί κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, με την τοπική αγορά πλέον να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες από το οροπέδιο. Και μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λασιθίου, Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Πατεράκης, σε αυτή την περίοδο το οροπέδιο κάλυπτε περίπου το 80% της αγοράς της Κρήτης σε πατάτα και το 70% περίπου στα κυπευτικά. Επομένως, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο πλήγμα στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου θα έχει και συνέπεια στην αγορά. Ειδικά τις πρώτες ημέρες που είχαμε την κακοκαιρία, εν μέσω της κακοκαιρίας δηλαδή, οπότε και πλημμύρισε ο κάμπος του οροπεδίου Λασιθίου, οι συνέπειες ήταν πιο σοβαρές, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από ό,τι είναι τώρα. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, το πράγμα έχει λίγο εξομαλυνθεί. Η αγορά είναι δυνατή, επομένως λένε οι παραγωγοί ότι αν μία μέρα ξεμείνεις από προϊόντα, την επόμενη, αν ψαχτείς, θα βρεις και θα έχεις, αλλά αυτό ανεβάζει τα κόστη και τα κόστη μεταφοράς, διότι το κόστος μεταφοράς έχει να κάνει και με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των τιμών των καυσίμων. Επομένως, αυτή η εξομάλυνση έρχεται έτσι μέσα από μια αναζήτηση προϊόντων στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, με βεβαίως επιβαρημένα κόστη. Η Περιφέρεια έχει ανακοινώσει ήδη την έναρξη της διαδικασίας κρατικής αρρωγής για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την θεομηνία της 1ης έως και της 4ης Οκτωβρίου, και οι τράπεζες από την πλευρά τους, διαβάσαμε την ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές του νησιού. Όλα αυτά βέβαια είναι θετικά, αλλά το κρίσιμο είναι να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και βέβαια οι μέρες αυτές δεν είναι μόνο οι μέρες αποτίμησης των ζημιών. Έχουμε και άλλες ειδήσεις πέραν από την κακοκαιρία, και μας έκανε δυσάρεστη εντύπωση, αλγινή εντύπωση, η είδηση που ήρθε από το Λασίθι, όπου ένας 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο έπεσε θύμα, κυρίες και κύριοι, άγριου ξυλοδαρμού από συμμαθητές του, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 συλλήψεις. 3 παιδιά χτύπησαν τον 12χρονο. Ένας από αυτούς μάλιστα κατέγραφε και μετέδιδε ζωντανά σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό. Ένα συμβάν που έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη συζήτηση, και εδώ χρειάζεται να πούμε πολλά, διότι όταν ένα παιδί
αυτής της ηλικίας, ακόμα και μεγαλύτερο να είναι.

0: ξυλοκοπείται από άλλα παιδιά μπροστά στη θέα άλλων, αλλά και να μεταδίδουν σε ζωντανή μετάδοση τον ξυλοδαρμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι κακό, κάτι στραβά συμβαίνει, κάτι πάει στραβά στην κοινωνία, διότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Στο μεταξύ, στα Χανιά, στο Φαράγγι της Αμαριάς, έχουμε την επιχείρηση απομάκρυνσης των 8 ανθρώπων που είχαν παραμείνει αποκλεισμένοι στο Φαράγγι της Αμαριάς μετά την κακοκαιρία. Να σας πω ότι στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Κόμβου της Ούδας, ισχύουν και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών. Επομένως, όλοι όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς την περιοχή εκεί, να το γνωρίζετε. Πάμε, Δημήτρη, να κάνουμε σε αυτό το σημείο το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με την εισαγωγή της εκπομπής αμέσως μετά.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Στην Αθήνα τώρα, εκεί βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της επικαιρότητας η επίσκεψη βεβαίως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Μία επίσκεψη με μεγάλο γεωπολιτικό βάρος, αλλά και αρκετή ουσία πίσω από τα χαμόγελα και τις δηλώσεις. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, ενώ είχαμε και συμφωνία για νέο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών. Είχαμε και συμφωνία για συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα σε τομείς όπως είναι οι συνεκπαιδεύσεις,

περάμινα και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η Ελλάδα θέλει, σύμφωνα και με τα όσα υπόθηκαν χθες, να εμφανίζεται ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, και οι Αμερικανοί με τη σειρά τους βλέπουν την χώρα μας, όπως δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ως σημαντικό σύμμαχο σε μία Ανατολική Μεσόγειο που μόνο ήρεμη δεν την λέει κανείς. Στα αγροτικά τώρα, ένα ακόμα μεγάλο μέτωπο παραμένει ανοιχτό και δεν είναι άλλο από το ΟΣΔΕ του 2026 και η νέα εγκύκλειος της ΑΔΕ που αναμένεται. Σύμφωνα και με τα όσα είπε χθες στο Ράδιο Κρήτη ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στην διαδικασία. Χθες, όπως υπόθηκε και εδώ στο Ράδιο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου έχουν γίνει μόλις 500 ενεργοποιήσεις δικαιωμάτων. Αυτά είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, την ώρα που οι επιδοτήσεις μόνο τον μήνα Οκτώβριο στην Κρήτη θα έφερναν 100 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, χρήματα που βεβαίως θα λείψουν από την αγορά, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν είναι μόνο ότι οι αγρότες και οι παραγωγοί που περίμεναν τον Οκτώβριο να πάρουν τις επιδοτήσεις δεν θα πάρουν τα χρήματά τους. Αυτά τα χρήματα θα λείψουν κατ' επέκταση και από την αγορά της Κρήτης, από την εμπορική δραστηριότητα δηλαδή της, του νησιού. Διότι όταν ένας παραγωγός πάρει τα χρήματα που περιμένει, με τη σειρά του θα τα διοχετεύσει και στην αγορά, αγοράζοντας δώρα, αγοράζοντας πράγματα για το σπίτι του, για τα παιδιά του. Επομένως αυτό όλο είναι μία αλυσίδα. Τώρα αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν θα έρθουν, επομένως θα λείψουν από την αγορά. Χθες είχαμε και τη συμπλήρωση των 3 ετών από την 7η Οκτωβρίου του 2023, την επίθεση δηλαδή της Χαμάς στο Ισραήλ που άλλαξε από τότε ριζικά την Μέση Ανατολή. 3 χρόνια μετά αυτή η περιοχή παραμένει σε κατάσταση μεγάλης αστάθειας και ο πόλεμος έχει πάρει πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις. Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να μεσολαβήσει για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι διάβλοι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί μέσω του Κατάρ. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία βεβαίως. Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έγιναν χθες άφησαν τουλάχιστον 28 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά και 118 τραυματίες, σύμφωνα πάντα με τις ουκρανικές αρχές και τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πλέον μιλάμε για έναν πόλεμο που έχει περάσει στην ειδησιογραφία την καθημερινή, έχει πάρει τραγικές διαστάσεις και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, εμφανίζεται ανυποχώρητος, αρνείται κατά καιρούς τις προτάσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατηδίαν επαφές, ακόμα και μέσω των Αμερικανών. 6 χρόνια συμπληρώνονται και από τον θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του κριτικού του Σύφη Βαλιράκη. Η υπόθεση της φερόμενης ως δολοφονίας φτάνει σήμερα στην πρώτη ουσιαστική δικαστική της κρίση. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες που δικάζονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, έναν χρόνο μετά την έναρξη της δίκης και έπειτα από περισσότερες από 60 συνεδριάσεις.

Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται έχουμε μία ακόμα δύσκολη ημέρα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε τηλεφωνήματα εδώ ακροατών στο Ράδιο Κρήτη, όπως μου μετέφερε και ο Δημήτρης μόλις τώρα. Η ουρά των αυτοκινήτων, λένε οι ακροατές, ξεκινάει από το αεροδρόμιο, από το ύψος του αεροδρομίου μέχρι, και τι να σας πω, μετά το Κοκκίνι προς Χερσόνησο, κάπου εκεί φτάνει η ουρά. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι οδηγοί θα πρέπει να εξοπλιστούν με υπομονή. Είναι λόγω των έργων βεβαίως που δεν ξέρω τελικά αν γίνονται στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Προς το παρόν έχουμε μόνο τις σημάνσεις. Μία ακόμα δύσκολη μέρα για τους οδηγούς στον ΒΟΑ, και με αφορμή αυτές τις εικόνες ο Δήμαρχος Χερσονήσου απέστειλε και σχετική επιστολή στον

της περιοχής. Αναφορικά τώρα με τη δίκη του Σύφη Βαλιράκη, δύο αδελφοί αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, ο εισαγγελέας της έδρας στην πολύωρη αγόρευσή του ζήτησε την ενοχή τους, δηλώνοντας ότι δεν έχει αμφιβολία πως ο θάνατος του πρώην υπουργού προήλθε από εγκληματική ενέργεια, καταλογίζοντας τους κατηγορούμενους ότι εγκατέλειψαν τον τραυματισμένο Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα χωρίς να τον βοηθήσουν. Σήμερα λοιπόν αναμένεται η ετοιμιγορία του μικτούρκωτου δικαστηρίου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, που θα κρίνει αν υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση ή αν οδηγείται σε διαφορετικό συμπέρασμα για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού. Αυτά και από την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Θα πάμε σιγά σιγά σε μία σύντομη διακοπή, διότι πλησιάζει και η ώρα για το δελτίο ειδήσεων σε 2 με 3 λεπτά. Να δώσουμε χρόνο και χώρο στην Εύα Μαστρογεννάκη να έρθει. 28 13 82 300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας αναφέρετε το οτιδήποτε βλέπετε στους δρόμους. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε. Υπομονή εσείς εκεί στον ΒΟΑΚ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτός ο δρόμος θα μας ταλαιπωρεί για αρκετό διάστημα ακόμα από ό,τι φαίνεται, και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό όλη αυτή η κατάσταση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ένας δρόμος που για να γίνει χρειάζεται μεγάλη ταλαιπωρία από την πλευρά των οδηγών. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Λίγο μετά τις 8 θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει, για να δούμε διάφορα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Είπαμε, τα της κακοκαιρίας σιγά σιγά περνάνε σε άλλο στάδιο πλέον. Οι ζημιές βεβαίως που άφησε πίσω της είναι τεράστιες. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών. Η επόμενη μέρα είναι πάντα αυτή, μετά από τέτοια φυσικά φαινόμενα που αφήνουν πίσω τους καταστροφές, και η αγωνία βεβαίως είναι κάτι που θα συνοδεύει για το επόμενο διάστημα τους πληγέντες. Πάμε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον.

0: ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στη τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότησή του. Το ακριβές ποσό ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Στην περισυλλογή περίπου 40 λωδαπών προχώρησε πλωτό περιπολικό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στον αέρα, οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν εκτός αγοράς λόγω των καθυστερήσεων στις δηλώσεις. Στο Ηράκλειο έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής μόλις 500 αιτήσεις. Σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, την ίδια ώρα στην αγορά της Κρήτης καταγράφονται ανατιμήσεις στην πατάτα και ελλείψεις σε βασικά κυπευτικά ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο ανυποψίες τους κατοίκους χωριών της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Άγνωστοι τηλεφωνούν σε πολίτες λέγοντάς τους ότι ο Δήμος θα τους κόψει το ρεύμα αν δεν καταθέσουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Κατηγορηματική διάψευση από το Δήμο Ηρακλείου που τονίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τα περιστατικά. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Πάμε λίγο να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecrite.gr, έως ότου επικοινωνήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Πρώτο θέμα, Κρήτη, δεκάδες μετανάστες στα νότια, νέες αφίξεις, είχαμε νέα περιστατικά, διότι είχαμε 40 μετανάστες που περισυνελέχθησαν από σκάφος του λιμενικού 18 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, νότια του Ηρακλείου. Στο μεταξύ είχαμε ακόμα 78 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά χθες το απόγευμα. Σε Λέμβο εντοπίστηκαν οι 40 εξ αυτών. Έχουμε τον πρώτο καλεσμένο. Θα συνεχίσουμε μετά με το ecrite.gr, μέσα από το οποίο θα δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Απόλλων Φραγκιαδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλάκη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, οι μέρες αυτές που έζησε η Κρήτη, οι προηγούμενες ημέρες εννοώ, από 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 4 που είχαμε αυτό το έντονο κύμα της κακοκαιρίας, ήταν ομολογουμένως από τις δυσκολότερες, αν όχι οι πιο δύσκολες. Είδαμε μεγάλες ποσότητες νερού, πλημμυρικά φαινόμενα, ανθρώπους να εγκλωβίζονται και σπίτια και επιχειρήσεις να γεμίζουν νερά. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, στην πρώτη γραμμή βεβαίως, βρέθηκαν οι πυροσβέστες, ήταν οι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή ήταν στο πεδίο, με δεκάδες κλήσεις να δέχονται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού, επιχειρήσεις σε πάρα πολλά σημεία. Ακούσαμε αυτές τις μέρες και τους δημάρχους αλλά και τους εκπροσώπους της υπόλοιπης τοπικής αυτοδιοίκησης να μιλούν για έναν πρωτοφανή σχεδιασμό, και θέλω λίγο μαζί να δούμε τι ακριβώς έγινε αυτές τις ημέρες, κύριε Φραγκιαδάκη, σε επιχειρησιακό επίπεδο, και πώς αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί σας αυτό το κύμα κακοκαιρίας.
1: Κύριε Παδάκη, ήταν 5 μέρες πάρα πολύ δύσκολες για την υπηρεσία. Το φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί για τους, και είχε προβληθεί για τους δύο νομούς σε Χανιά και Ρέθυμνο, τελικά δεν επιβεβαιώθηκε σε ό,τι αφορά το σημείο. Επιβεβαιώθηκε όμως ότι ήταν σφοδρό και έπιασε σχεδόν όλη την Κρήτη, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, με μεγάλη σφοδρότητα. Και οι βροχοτές, οι οποίες, όπως το αναφέρατε και εσείς, ήταν πάρα πολύ έντονες, που δημιουργήσαν τεράστια προβλήματα. Οι κλήσεις, οι οποίες αναφέρεται συνολικά σε όλη την Κρήτη, ήταν εκατοντάδες για την υπηρεσία. Οι σημαντικότερες που αντιμετωπίσαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στον νομό Λασιθίου, στην περιοχή εκεί, στα Θέρμα της Ιεράντοτρας Αγίας Σοφία, διότι, κύριε Παλάκη, η υπηρεσία είχε προτάξει πρωτίστως και πάντοτε προτάσει την ανθρώπινη ζωή. Οπότε εκεί δυσκολευτήκαν οι συνάδελφοι πάρα πολύ, διότι σε απότομη εκδήλωση του φαινομένου που έκανε εκεί, εγκλωβίστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία, σε αυτοκίνητα, σε ξενοδοχεία και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb, άτομα και Έλληνες και ξένοι, στον αριθμό σχεδόν 25 άτομα. Και έγινε η επέμβαση άμεσα και με ασφάλεια. Όλο αυτό το αποτέλεσμα όμως είναι μετά από πολύ καλή δουλειά η οποία έγινε σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των δυνάμεων, την διασπορά των δυνάμεων από τις πρώτες μέρες που είχε έρθει η ειδοποίηση στην υπηρεσία σε ό,τι αφορά το φαινόμενο το οποίο ερχόταν. Να. Με το να υπάρχει λοιπόν διασπορά των δυνάμεων σε όλη την Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πάρα πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και η έγκαιρη αντιμετώπιση των περιστατικών, όταν τα αυτοκίνητα ήταν κοντά στα σημεία τα οποία εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι πολλές φορές δυσκολευτήκαν τους συνάδελφους προκειμένου να προσεγγίσουν τα σημεία στα οποία καλούνταν για να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Και αυτό βέβαια ήταν μάρτυρες και οι πολίτες και οι πάντες πλέον που κατοικούσαν στις περιοχές αυτές, που βλέπανε ολόκληροι σήμαροι, ολόκληροι δρόμοι να μετατρέπονται. διάθεσή μας μέσα σε λίγα λεπτά σε να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Αυτοκίνητα στη θάλασσα, να αναφέρω ότι χρειάστηκε πολλές φορές να ελέγξουμε ακόμα και αυτοκίνητα τα οποία ήταν μέσα στη θάλασσα για να διασταυρώσουμε και να εξακριβώσουμε με απόλυτη έτσι, σαφήνεια ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος μέσα να έχει παραζευτεί με τα αυτοκίνητα. Το παρήγορο σε εμάς το ενδυνικό είναι ότι σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά η υπηρεσία κατάφερε να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πέρυσι το να μην υπάρχουν απώλειες ζώων, εάν εξαιρέσουμε φυσικά έτσι, τη μία απώλεια ζωή την οποία υπήρχε στο ρεύμα, το οποίο ήταν τώρα εκεί μια κακή στιγμή, χρονική στιγμή που πήγε να μεταφερθεί ο κτηνοτρόφος εκεί στο κτήμα του. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουμε ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε να φεύγουμε, να βγαίνουμε όσο το δυνατόν πιο αλόβητα από αυτές τις θεομηνίες, είτε είναι φωτιά είτε είναι πλημμύρες, διότι να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να μην κάνουν τίποτα παραπάνω από αυτό την ώρα της εξέλιξης του φαινομένου.
0: Θυμάστε εσείς, κύριε Φραγκεδάκη, έτσι τέτοια ένταση φαινομένων τα τελευταία χρόνια, κάτι ανάλογο?
1: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν, κύριε Παπαδάκη. Θα σας θυμίσω μέσα σε λίγα λεπτά το τι έγινε πριν μερικά χρόνια στην Αγία
0: Πελαγία. Ναι.
1: Ακριβώς. Και στο Παλαιογαστό. Μέσα σε λίγα λεπτά η Αγία Πελαγία, το συγκεκριμένο σημείο και στο Παλαιόκαστρο εκεί, μετατόπηκαν έτσι σε χύμαρι ύψους 2 μέτρων, 3 μέτρα, 3 μέτρα το νερό. Το οποίο κανείς δεν μπορεί να το πιστεύσει. Δυστυχώς πλέον από τώρα και στο εξής, το λέμε και ξαναλέμε, έχει οι σχέσεις και οι έχουν αλλάξει και βλέπουμε πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν τα βλέπουμε. Γιατί, κύριε Παλαιό, ποιος περίμενε αυτή την ώρα ότι μήνας Οκτώβριο θα γίνει αυτό που έγινε στο οροπέδιο Λαστίου, να πέσει τόση ποσότητα νερού όσο πέφτει σχεδόν σε ένα χρόνο και να καταστραφούν τα πάντα? Κανένας. Ναι. Κανένας. Ούτε το φαινόμενο είχε προβλεφθεί για την περιοχή εκεί ότι θα έχει αυτή την ένταση.
0: Πρωτόγνωρες έτσι καταστάσεις κατά κάποιο τρόπο.
1: Δυστυχώς. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς κάθε μέρα έτσι, να προετοιμαζόμαστε, να εκπαιδευόμαστε και να σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα πλέον από ό,τι φαίνεται για το πιο ακραίο φαινόμενο το οποίο μπορεί να επικρατήσει. Δυστυχώς.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Πραγματικότητα.

0: Φαντάζομαι, κύριε Φραγκεδάκη, ότι θα έπαιξε και σημαντικό ρόλο και ο συντονισμός έτσι με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, δηλαδή την αστυνομία, τους δήμους, την πολιτική προστασία.
1: Ακριβώς και στο φαινόμενο που εξελίχθηκε με τα πλημμυρικά, η συνδρομή των εμπλεκόμενων δυνάμεων της αστυνομίας του λιμενικού, γιατί και με το λιμενικό χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρξει βοήθεια, έτσι, του ΕΚΑΒ, του στρατού, των δήμων, της περιφέρειας. Και οφείλουμε να τα λέμε αυτά, διότι δεν πρέπει να αναδεικνύουμε μόνο τα στραβά, έτσι πρέπει να αναδεικνύουμε και την πραγματικότητα, την αληθινή, όταν υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Υπήρξε συντονισμός πάρα πολύ καλός, άμεση βοήθεια όποτε ζητήθηκε από τις υπηρεσίες αυτές, από την υπηρεσία, διότι όπως καταλαβαίνετε τον κεντρικό ρόλο και συντονισμό τον είχε η πυροσβεστική υπηρεσία, που πιστεύουμε και θεωρούμε ότι υπήρξε ένας συντονισμός πάρα πολύ καλός και αυτό έφερε και αυτό το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή την οποία είχαμε από την αρχή βγάλει τις δυνάμεις έξω σε κέρια σημεία τα οποία κατά καιρούς έχουμε δει στατιστικά ότι έχουν παρουσιάσει προβλήματα, με αποτέλεσμα έτσι να ήταν κοντινότερη η απόσταση η οποία χρειαζόταν για να επέμβει. Και γι' αυτό ήταν και σύντομη η επέμβαση. Όπου βέβαια φυσικά κύριε Παλάκη ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γίνει, διότι είχαμε περιστατικά, έτσι, είτε ήταν στα Φέρμα είτε στα Ζωνιανά επάνω, τα οποία δυστυχώς σε κάποιες των περιπτώσεων δεν μπορούσε να προσεγγίσει η υπηρεσία προκειμένου να προσφέρει τη βοήθεια.
0: Λόγω της έντασης του φαινομένου.
1: Και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε από άλλα σημεία, καθυστερώντας βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, διότι όλα εξαρτούνται από την εξέλιξη του φαινομένου και το από πού θα υπάρχει απορροή των υδάτων.
0: Τι ήταν, λειτουργήσε κάτι διαφορετικά αυτή τη φορά, κύριε Φραγκεδάκη?
1: Θεωρώ, κύριε Παδάκη, ότι λειτουργήσε η καλή προετοιμασία η οποία είχε γίνει από τις προηγούμενες μέρες λόγω των προειδοποιήσεων των οποίων είχαμε και αυτό ήταν και το καλύτερο που μπορούσε να γίνει και φαίνεται στην πράξη, έτσι, ο συντονισμός από το Συντοπεριφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων του σώματος που έδρευε στο Ηράκλειο, ο οποίος φάνηκε και το αποτέλεσμα. Όταν μπορούσαμε να έχουμε έγκαιρα πληροφορίες από τους πολίτες, αλλά και όπως είπατε από τους συναρμόδιους, δηλαδή από τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας, από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων των χωριών που είχαμε, με πληροφορίες για τα περιστατικά τα οποία εξελισσόταν. Και μπορούσαμε και επεμβαίναμε, γινόταν η αξιολόγηση και επεμβαίναμε εκεί που ήταν κέρια και άμεσο, δηλαδή κινδύνευε άμεσα η ζωή ανθρώπου, διότι αντιλαμβάνεστε σε ένα τέτοιο περιστατικό, σε μια εξέλιξη ενός φαινομένου τέτοιου, τα τηλεφωνήματα τα οποία πέφτουν μέσα στην υπηρεσία είναι εκατοντάδες. Λοιπόν, και πρέπει να γίνει άμεσα, σύντομα, η αξιολόγηση το που πρέπει να επέμβει η υπηρεσία σε πρώτη φάση, άμεσο κίνδυνο, και που όχι σε δεύτερη φάση, γιατί υπάρχουν και υπερβολές, έτσι. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά και σε αυτές τις περιπτώσεις ο κόσμος να είναι λίγο συγκρατημένος. Ότι όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τότε να παίρνει τηλέφωνο. Διότι πολλές φορές έχουν πολλά τηλέφωνα, ξέρετε, έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Φανταστείτε όμως αυτό να το κάνουν 50 άνθρωποι, τι γίνεται, τι φόρτο έχει εκείνη τη στιγμή μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά όμως, που και τώρα είχαμε τέτοιες περιπτώσεις αρχικές, μπόρεσε, γινόταν σύντομα η αξιολόγηση και ήταν η επέμβαση.
0: Και διαβάσαμε και μας έκανε και τρομερή εντύπωση αυτές τις ημέρες, κύριε Φραγκεδάκη, και για φάρσες που γίνονται στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαλάκη, υπάρχει.
0: Επίσης ένα σημαντικό ζήτημα, έτσι, ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να περάσουν τον χρόνο του, θέλουν να παίξουν. Δεν έχω καταλάβει και εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Και είχαμε το προηγούμενο διάστημα τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς για φάρσα και σοβαρό περιστατικό, να λέει για συγκεκριμένο χώρο που συναθρίζεται κοινό. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είμαστε αναγκασμένοι
0: να κινητοποιηθείτε, βεβαίως. Ναι.
1: Αυτό όμως γίνεται μια κινητοποίηση άσκοπη τη στιγμή την οποία εκείνη την ίδια ώρα θα μπορούσε να χρειαστεί
0: να πάει κάπου αλλού.
1: Να πάει κάπου αλλού. Και δεν μπορούμε εκείνη τη στιγμή να αξιολογήσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Δυστυχώς και πάμε να το ελέγξουμε. Πρέπει όσο το δυνατόν να αποτραπούν αυτά τα πράγματα, αλλά κάνουμε έκκληση. Αυτό έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία σε αυτό, γιατί έχουν δώσει όλα τα στοιχεία και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και εξέλιξη. Δηλαδή, το νούμερο ένα πάνω σε ένα παλάκι είναι ο συντονισμός που πρέπει να γίνεται μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων. Και επειδή τη χάνει να υπηρετώ σε αυτό, έτσι ξέρω πάρα πολύ καλά το τι γίνεται, το τι γίνεται εκεί μέσα, το τι πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα και πού πρέπει να επέμβουμε. Και δεν ήταν τυχαίο και το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος ήρθε, έκανε αναφορά στο κέντρο επιχειρήσεων, στην δουλειά την οποία έκανε αυτές τις μέρες. Και δεν παρέλειψε βέβαια να έρθει και από το κέντρο επιχειρήσεων από κοντά, προκειμένου να μιλήσει με τους συναδέλφους και να τους πει έτσι, ότι αυτά που κάνατε ήταν παντεδειγμένα και έτσι να συνεχίσετε.
0: Καθοριστική
1: σημασία. Να αναγνωρίσει την προσπάθεια. Διότι εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι επί 24ωρου βάσεως, μετά από γενική επιφυλακή και παραμένουν εκεί, όπως όλοι βέβαια οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο, έτσι, που κινδύνευσαν και οι ίδιοι οι συνάδελφοι πάρα πολλές φορές στο πεδίο έξω, στις διασώσεις που κάνανε, είτε ήταν η ΕΜΑΚ, ήταν η ΕΜΟΔΕ, είτε ήταν οι δυνάμεις οι οποίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και συντονισμός, τώρα το συντονισμό υπήρξε και ημέρημνα, προκειμένου να έρθουν δυνάμεις από την Αθήνα και να είναι σε κέρια σημεία, προκειμένου και αυτές χρειαστήκαν και επενδύκανε, όπως είστε το περιστριοφόρο από την πρώτη ΕΜΑΚ, από την Αθήνα και άλλα μέσα που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα, μερικά φαινόμενα. Και είχαν έρθει, είχαν διαστορπιστεί επάνω στο νησί, προκειμένου και αυτά είχαν ενταχθεί στη δυναμική του σώματος επάνω στο νησί και τα στέλαμε από το κέντρο μέσα σε περιστατικά.
0: Εσείς είστε στην Αθήνα σήμερα, κύριε Φραγκεδάκη. Ακριβώς. Για συνδικαλιστικούς λόγους. Υπάρχει κάτι έτσι που μπορείτε να μας πείτε, θα απασχολήσει κάτι το πυροσβεστικό σώμα σε επίπεδο έτσι συνδικαλιστικό?
1: Σε συνδικαλιστικό επίπεδο αυτές τις γερό όχι. Το μόνο γεγονός το οποίο έχουμε έτσι σαν γεγονός είναι το επόμενο χρονικό διάστημα, σε επόμενες μέρες, ότι θα μπουν στη σχολή οι 600 συνάδελφοι πυροσβέστες από τα ετή θητείας, προκειμένου να γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση. Και αυτή η πολυπόθετη πλέον προκήρυξη, ότι αν θυμάστε την ακούγαμε από πέρυσι τέτοιο καιρό, φτάσαμε ένα χρόνο μετά την λήξη της θητείας, προκειμένου να ενταχθούν πλέον στους σταθμούς στο τέλος του έτους, για να την έχουμε, να τους έχουμε ουσιαστικά τους συναδέλφους για το 2027. Και επίσης το άλλο ενθαρρυντικό είναι ότι ανακοινώθηκε ξανά πάλι, πολλωστή φορά επίσημα από τον Υπουργό, ότι από την 1η του 2027 θα τρέξει άλλη μια προκήρυξη άλλων 600 ατόμων για να μπορέσουμε να λύσουμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, κατά ένα μέρος, το μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα τα δούμε.
1: Που υπάρχει στο σώμα.
0: Θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και για την ενημέρωση γύρω από το φαινόμενο της κακοκαιρίας σε επιχειρησιακό κομμάτι. Να είστε καλά, κύριε Φραγκεδάκη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και καλά αποτελέσματα από τις επαφές. Πάμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: www.radio.gr.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από το ecriti.gr. Αρχικά να πούμε καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη. 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Η αγαπητή συνάδελφος η Πόπη Κιωστεράκη είναι στην θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να βγούμε στον αέρα παρέα και να συζητήσουμε το οτιδήποτε σας απασχολεί. Δεύτερο θέμα στα κεντρικά του ecriti.gr, SOS στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σας παίρνουν τηλέφωνο ότι κόβουν το ρεύμα, είναι απάτη. Και βεβαίως είναι απάτη, διότι αυτές τις ημέρες έχουμε σε εξέλιξη μία νέα καλωστημένη, θα λέγαμε, μέθοδο τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες βάζουν στο στόχαστρό τους ανυποψίαστους κατοίκους χωριών και της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Ηρακλείου, από τη Λότζια, άγνωστοι τηλεφωνούν σε πολίτες, ισχυρίζονται ψευδώς ότι έχουν εντολή από τον Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

0: σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Βεβαίως οι αρχές ξεκαθαρίζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι αυτό είναι μια απάτη. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή και δικαιοδοσία σχετικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις παροχές ρεύματος, και υπογραμμίζεται επίσης ότι καμία δημοτική υπηρεσία δεν ζητά ποτέ από τους δημότες την μεταφορά χρημάτων ή την κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Θα πρέπει όταν σας συμβεί αυτό το πράγμα να είστε εξαιρετικά καχύποπτοι, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, μην προχωρήσετε σε καταθέσεις και αμέσως μετά ενημερώστε την αστυνομία. Κρήτη κακοκαιρία, ακριβότερη πατάτα και έλλειψη εκυπευτικά μετά την καταστροφή και Ρέθυμνο, συναγερμός με την έξαρση γαστρεντερίτιδας στο μικροσκόπιο το νερό μετά τις πλημμύρες. Είναι ένα περιστατικό που έρχεται από την πόλη του Ρεθύμνου. Εκεί οι υγειονομικές αρχές είναι σε συναγερμό και οι τοπικές υπηρεσίες υγείας αλλά και ο ΕΟΔΗ, μετά και την ευνίδια έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που εμφανίστηκε στο Ρέθυμνο αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για δεκάδες περιστατικά που περνούν το κατόφλι του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Οι ειδικοί τώρα εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των όσων έχουν νοσήσει μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, και τα περιστατικά αυτά, να πούμε ότι άρχισαν να εμφανίζονται την περασμένη Παρασκευή αμέσως μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα το νησί, και σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, η ροή των ασθενών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας προς το νοσοκομείο ήταν τις ημέρες εκείνες συνεχής. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δίκη Βαλιράκη, ανακοινώνεται σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τον θάνατο του πρώην υπουργού. Ιστορική επιβεβαίωση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Νίκος Ανδρουλάκης, το Μαξίμου είναι ο βασικός πυρήνας fake news της χώρας. Και Κρήτη, δύο χτυπούσαν τον 12χρονο και ο τρίτος βιντεοσκοπούσε. Είναι το περιστατικό στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα από την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Δίκη για τα Τέμπη, αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι. Ρέθυμνο, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για υποδομές στις πυρμπλόκτητες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Μαγαρικάρι, νέες μετακινήσεις στα κτίσματα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Και υπόθεση Μαζονάκη, η 56χρονη γιατρός νάρκωσε την ίδια της την κόρη για να της κάνει πλασμαφαίρεση. Είναι εξωπραγματικά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γύρω από τις δραστηριότητες των δύο γιατρών που έχουν ήδη προφυλακιστεί για τον θάνατό του. Άλλο θέμα στο e-credit.gr, ποινική δίωξη σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγους του και των άλλων κατηγορουμένων. Και όχι από 15 γιατρούς στη νέα δομή για άτομα με εξαρτήσεις στο Ηράκλειο ζητούν αλλαγή χώρου. Αυτά από την ειδησιογραφία. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ντίκμαν, στην Κρήτη ξαναγεννήθηκα, στον Όφι βρήκα μια πραγματικά δυνατή ομάδα. Γάμα Εθνική, ήττα του Εργοτέλεια από Χανιά, νίκες για ΠΟΑ και Ρεθυμνιακό. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, ανεβαίνουν οι ρυθμοί στο Ηράκλειο. Και μπάσκετ, επική ανατροπή της ΑΕΚ, νίκες για Κολοσσό και Προμηθέα στην Ευρώπη. Και τέλος, Eurocup, εύκολο βράδυ για τον Άρη. Γκάλης Αριανάρα, σας αγαπώ πολύ. Αυτά και από το e-crete.gr, και την ίδια ώρα βεβαίως να σας πω ότι το πετρέλαιο βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε για το πετρέλαιο Brent, με αποτέλεσμα να είναι στα ύψη και οι τιμές σε βενζίνη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στα 102,5 είναι αυτή την ώρα ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Μία εξέλιξη που διατηρεί την πίεση στην αγορά ενέργειας βέβαια και στις τιμές των καυσίμων. Η εικόνα στην αγορά παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, 102,5 δολάρια το βαρέλι όπως είπαμε, και το επόμενο διάστημα περιμένουμε με ενδιαφέρον να φανεί πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του αργού και ποια θα είναι η επίδρασή τους στην ελληνική αγορά. Σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυδης βενζίνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά την επιδότηση που παρέχεται από τα διελιστήρια. Ανάλογη εικόνα και στο κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης δηλαδή, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ είναι στα 2,15 ευρώ το λίτρο και μέχρι και τα 2,20 και 2,25 σε περιοχές, σε νησιωτικές κυρίως περιοχές. Έχουμε και τις υψηλές τιμές που παραμένουν στο φυσικό αέριο. Χθες η τιμή διαμορφώθηκε στα 78 με 79 ευρώ την μεγαβατόρα. Και Brent, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και φυσικό αέριο εξακολουθούν να συνθέτουν μια εικόνα υψηλού ενεργειακού κόστους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αυτή τη στιγμή, Δημήτρη. Πάμε, εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα, για να έχουμε τον χρόνο στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο που έχουμε προγραμματίσει, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Επαναλαμβάνω, 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας θίξετε το οτιδήποτε σας απασχολεί και βλέπετε στους δρόμους. Η κατάσταση στον ΒΟΑΚ παραμένει δύσκολη όπως ήταν και νωρίτερα. Υπομονή από τους οδηγούς, ένα μεγάλο θέμα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, αυτό, τα έργα στον ΒΟΑΚ. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει και ποιος μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Αντωνόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
7: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι πολλά τα θέματα που είναι ανοιχτά σε επίπεδο έτσι στρατιωτικών ζητημάτων. Ένα από αυτά είναι το βαθμολογικό του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, ένα θέμα για το οποίο και η δική σας Ένωση έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες, και επειδή ενδεχομένως μας ακούν και αρκετοί συνάδελφοί σας σε διάφορα μέρη της Κρήτης.

0: Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, εάν υπάρχουν, και πού ακριβώς βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα. Όπως και εσείς αναφέρατε πριν, κύριε Μποράκη, η Ένωση Στρατιωτικών Ηρακλείου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ένωση Στρατιωτικών Υπομένς ανέδειξε το μεγάλο θέμα του βαθμολογικού των στρατιωτικών, διότι από αρχές του έτους ψηφίστηκε το νέο βαθμολόγιο, στο οποίο από την αρχή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και οι πρωτοβάθμιες ενώσεις φέραν τις αντιρρήσεις τους πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχει τεράστια αδικία σε όλους τους στρατιωτικούς, ανεξαρτήτου θεσμού και προέλευσης, και για τους ΑΣΗ και για τους ΕΜ και για τους ΕΠΟΠ. Συγκεκριμένα όμως, πρόσφατα είδαμε λοιπόν ότι, και θα μιλήσουμε με τους επαγγελματίες οπλίτες, διότι έχουμε την κατάταξη έτους του 2003 με αυτούς που καταστήκαν το 2004, ώστε να προάγονται οι συνάδελφοι επαγγελματίες οπλίτες του 2003 στον βαθμό του αρχιλοχία, ενώ παράλληλα έπρεπε να προαχθούν και οι συνάδελφοι επαγγελματίες οπλίτες κατάταξης του 2004. Αυτό, υπάρχει λοιπόν μια ανισότητα, διότι προαχθήκανε οι μεν, δεν προαχθήκανε οι δε, ενώ τα χρόνια παραμονής στον ίδιο βαθμό θα έχει κλείσει προγενέστερα οι καταταγέντες του 2004 από το 2003. Όμως την προαγωγή την έλαβαν του 2003 και δεν την έλαβαν του 2004. Πιστεύω είναι κατανοητό, είναι λίγο σύνθετο. Απλά υπάρχει αυτή η ανισότητα, αυτή η αδικία, την ανέδειξε η υπομένης Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Προφανής ανισότητα, ναι.
1: Κατόπιν τούτου έγινε μια συνάντηση, όπως σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο τους θέσανε την αδικία αυτή, και περιμένουμε και είμαστε θετικοί ότι σύντομα, μέχρι τέλος του έτους, να υλοποιηθεί και η βαθμολογική προαγωγή των υπολείπων συναδέλφων επαγγελματιών οπλικών. Εάν δεν υλοποιηθεί, όπως έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία από αρχές του έτους, θα προχωρήσουμε σε δικαστική διεκδίκηση για το βαθμολογικό δωρεάν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να επισημανθεί, για όλους τους συναδέλφους, και κάθε έτος όταν οποιοσδήποτε συνάδελφος είναι να προάγεται και δεν προάγεται, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Υπομένων θα είναι δίπλα του με τη δικαστική διεκδίκηση δωρεάν να γίνεται, για να διεκδικήσουμε το βαθμολογικό.
0: Ένα άλλο θέμα,
1: δύσκολο, ναι.
0: Ένα άλλο θέμα, κύριε Αντωνόπουλο, είναι και η γονική άδεια φροντίδας παιδιού διάρκειας 4 μηνών, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με προφανώς αν κάνω λάθος, δεν έχετε δικαίωμα να την λάβετε εσείς οι στρατιωτικοί.
1: Εξίσου σημαντικό για αυτό το θέμα θα έλεγα, όπως πρόσφατα το Σεπτέμβριο το αναδείξαμε ως Ένωση Στρατιωτικών Ηρακλείου, το οποίο και εδώ έχει αναδειχθεί κατά το παρελθόν και πέρυσι και από την Πανελλήνια πάλι Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, το οποίο τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία από το 2019 για τη λήψη γονεϊκής άδειας φροντίδας παιδιού διάρκειας 4 μηνών έως 8 ετών, ναι, το τέκνο να λαμβάνεται. Έχει νομοθετηθεί από την ίδια την πολιτεία από το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά. Είναι σε ισχύ σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα, ευρύτερο δημόσιο τομέα και σώματα ασφαλείας. Γνωρίζω πολλούς συναδέλφους, ειδικά στα σώματα ασφαλείας, που την έχουν λάβει αυτή την άδεια από τα αρμόδια υπουργεία τους και υπηρεσίες τους. Όμως για το Υπουργείο Άμυνας και το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι σε ισχύ, παρόλο την επίκαιρη ερώτηση του τότε βουλευτή Ηρακλείου Πασόκ, κυρίου Βασίλη Γκεγέρογλου, και απάντηση του τότε Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νικόλαου Χαρδαλιά στις 27 Ιουνίου του 2022, απαντώντας ο κύριος Υφυπουργός ότι ναι, αυτομάτως είναι δικαιούται και το στρατιωτικό προσωπικό να τη λάβει. Έκτοτε όμως δεν έχει ληφθεί από την υπηρεσία υπόψη με την έκδοση ενός χαρτιού, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι κατόπιν αναφοράς τους να την λάβουν. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι στον αέρα. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία και είναι πολύ σημαντικό για τους συναδέλφους που είναι και αυτοί γονείς με παιδιά, για να μπορούν να στηρίξουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Είναι μια αδικία, μια ανισότητα, και το έχουμε αναδείξει και η Ένωση Στρατιωτικών Ηρακλείου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, όπως σας είπα πριν. Και περιμένουμε λοιπόν από την πολιτεία να μεριμνήσει για τις στρατιωτικές οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Εχθές είχαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Αντωνόπουλε, την συζήτηση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ένα ακόμα θέμα στο οποίο έχει έτσι παρέμβει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Στρατιωτικών. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο νεότερο. Βέβαια, η απόφαση θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα. Τι γίνεται γύρω από αυτό?
1: Αυτό είναι ένα μείζον θέμα οικονομικής φύσεως, το οποίο το διεκδικούμε μαζί με τα σώματα ασφαλείας και ήταν ένα από τα πολλά αιτήματά μας και στη ΔΕΘ που κάναμε την πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε όλοι μαζί, είναι κοινός αγώνας αυτό, ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας με τις 7 ομοσπονδίες πανελλήνιες. Το οποίο υπάρχει λοιπόν μια κράτηση στη μισθοδοσία για την εισφορά αλληλεγγύης, το οποίο έγινε επί μνημονίων πριν 15-16 χρόνια.
0: Να.
1: Και είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό κάθε μήνα που κρατιέται από όλους τους συναδέλφους μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι σύμφωνα και με τα λόγια της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού και πρόσφατα στη ΔΕΘ, ότι η ανεργία έχει πέσει και ανέρχεται στο 7%, θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το ποσό, η εισφορά αλληλεγγύης, το οποίο είναι για στήριξη των ανέργων, δεν θα πρέπει πλέον να κρατείται από όλους αυτούς τους συναδέλφους μας. Ζητάμε την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία μέσα στο θέρος, μέσα στο καλοκαίρι, κάναμε τη διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγές μέσα από τα πρωτοβάθμια της ενώσης με τους συναδέλφους, ο καθένας, διότι πράγματι περιμέναμε εχθές να εκδικαστεί αυτό το θέμα από το ΣΤΕ. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά και άλλο ένα θέμα σημαντικό, πήρε αναβολή για εκδίκαση στις 13 Ιανουαρίου του 2027, και είμαστε σε αναμονή. Εμείς κάναμε τις αγωγές σε περίπτωση που η απόφαση του ΣΤΕ βγει θετική για την αντισυνταγματικότητα κράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε διετή αναδρομικότητα. Και είμαστε σε αναμονή. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία όμως έκανε το καθήκον της απέναντι σε όλους τους συναδέλφους, συλλέγοντας αγωγές οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί σε αρμόδια δικαστήρια. Όμως, αν δεν αποφασίσει το ΣΤΕ πρώτα, δεν μπορεί να εκδοθεί κάποια απόφαση από τα δικαστήρια που έχουμε καταθέσει τις αγωγές. Και είμαστε εν αναμονή όμως, εν ώψη και της ψήφισης του οικονομικού προϋπολογισμού του κράτους που θα γίνει στους επόμενους μήνες, στο επόμενο διάστημα, αναμένουμε την επίλυση και την τοποθέτηση από την πολιτεία για την πλήρη κατάργηση ενός μνημονιακού, θα έλεγα, μια μνημονιακή κράτηση. Και σύμφωνα με τα λόγια τους ότι η ανεργία έχει πέσει. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να κρατείται αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα, κύριε Αντωνόπουλε. Και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε ξανά. Σημαντικά τα θέματα. Είναι και πάρα πολλά τα θέματα επίσης που απασχολούν γενικότερα, θα έλεγα εγώ, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο εσάς τους στρατιωτικούς, που βεβαίως ανήκετε στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά γενικότερα βλέπουμε έτσι τα τελευταία χρόνια στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας να περνούν μέσα από διαδικασίες και να ταλαιπωρούνται γενικότερα από διάφορα ζητήματα, ενώ κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Βέβαια, αυτό εντάξει συμβαίνει και με άλλες κατηγορίες έτσι εργαζομένων, αλλά είναι, αν δεν κάνω λάθος, και οι στρατιωτικοί μέσα σε αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων που ταλαιπωρούνται και από το στεγαστικό, διότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πληγή για τον κλάδο σας, κύριε Αντωνόπουλε. Έχουμε συνέχεια τις μεταθέσεις έτσι των συναδέλφων σας. Πολλοί από αυτούς έρχονται στο Ηράκλειο, δεν μπορούν να βρουν σπίτι με τα υψηλά μισθώματα που έχουμε, τα ακριβά ενίκια δηλαδή, και αναγκάζονται πολλές φορές να προχωρούν και σε ενστάσεις προκειμένου να μην έρθουν στο Ηράκλειο. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, διότι και εμείς σε τοπικό επίπεδο ως Ένωση Στρατιωτικών Ηρακλείου, και επειδή το

0: ξανασυζητήσει, κύριε Παπαδάκη, το θέμα αυτό. Το στεγαστικό στο Ηράκλειο είναι πολύ μεγάλο θέμα, διότι δεν υπάρχουν συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας ούτε ένα διαμέρισμα από την υπηρεσία για τους στρατιωτικούς. Δηλαδή δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα καθόλου για το προσωπικό του στρατού σειράς. Υπάρχουν κάποια λιγοστά διαθέσιμα για την πολεμική αεροπορία, όμως είναι για το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Για το προσωπικό του στρατού της σειράς στο Ηράκλειο δεν υπάρχει στέγαση. Εμείς το έχουμε αναδείξει και έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει ανακοινώσει και έχει προχωρήσει το στεγαστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι σωστή κατεύθυνση αυτό. Δυστυχώς όμως και από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και τις απαντήσεις του κυρίου Υπουργού, το στεγαστικό σε όλη την Κρήτη θα υλοποιηθεί το 2035. Θεωρούμε λοιπόν ότι το 2035 είναι πολύ μακριά για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα εδώ στο Ηράκλειο. Και έχουμε ζητήσει επίσημα μέσω των επιστολών μας επίσπευση ένταξης του στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου όλη η Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο. Για τους συναδέλφους μας, γιατί πράγματι το Ηράκλειο δεν είναι προορισμός θετικός για τους συναδέλφους. Πολλοί δεν το επιθυμούν, πολλοί προσπαθούν να μην έρθουν και είναι το πρώτο και κύριο ζήτημα αυτό για μας, ώστε να ενταχθεί και να επισπευθεί. Και όχι να περιμένουμε μετά από τόσα πολλά χρόνια, εφόσον δεν υπάρχει ούτε ένα οίκημα. Όπως είπατε και πριν, γενικά σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις, όλες οι ομοσπονδίες, οι 7 πανελλήνιες ομοσπονδίες, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα, στα οποία αναγκαζόμαστε να κινηθούμε δικαστικά, νομικά για να τα διεκδικήσουμε, διότι βλέπουμε από την πολιτεία ότι δεν δίνει τη σημασία που θα έπρεπε και στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Οπότε η κάθε δικαστική διεκδίκηση είναι μονόδρομος για όλους τους συναδέλφους και θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Γι' αυτό ζητάμε και τη συμμετοχή μας. Είναι ένα είδος πίεσης ώστε η πολιτεία να υλοποιήσει τα αιτήματά μας, αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αναμένουμε όμως κάποια να υλοποιηθούν. Κάποια αιτήματα, όπως και από τη ΔΕΘ, είναι και η θεσμοθέτηση, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, είναι η πενθήμερη οικονομική αποζημίωση για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που δεν αποζημιώνεται εκτός ωραρίου και πέραν του πενθημέρου. Είναι και άλλα ζητήματα που θα τα πούμε και στην πορεία. Απλά επιθυμούμε από την πολιτεία την επίλυση όλων αυτών των αιτημάτων, γιατί οι στρατιωτικοί και ενόπλες δυνάμεις υπηρετούν την πατρίδα και είναι οι άνθρωποι που θα δώσουν την ίδια τους τη ζωή και την ψυχή, εφόσον και αν απαιτηθεί.
1: Κατανοητό. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Αντωνόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αν και εφόσον χρειαστεί, θα είμαστε ξανά τις επόμενες ημέρες εδώ να τα συζητήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Έχουμε περίπου 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Η μία έχει να κάνει με μία ακόμα αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου το απόγευμα της Τετάρτης, μία αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατη περιοχή, η οποία κατέληξε στον εντοπισμό οργανωμένης φυτείας κάναβης και στη σύλληψη δύο ανδρών. Η δράση των δραστών αποτελούνταν, η ομάδα των δραστών αποτελούνταν συνολικά από 4 άτομα. Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή του Μυλοποτάμου, οι συγκεκριμένοι 4 άνδρες πήγαν στο χώρο της φυτείας προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση των δενδρυλίων και να διαπιστώσουν αν είχαν υποστεί ζημιές, αλλά οι κινήσεις τους είχαν τεθεί ήδη υπό παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες τους έστησαν ενέδρα στο σημείο που είχαν την φυτεία, επενέβησαν αστραπιαία και τους συνέλαβαν. Δύο άτομα αναζητούνται και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους. Στο χώρο της φυτείας να πούμε ότι βρέθηκαν και εκριζώθηκαν 71 δενδρύλια κάναβης στο στάδιο της ανάπτυξης και την ίδια στιγμή οι έρευνες της ασφάλειας Ρεθύμνου, του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Ρεθύμνου, είναι σε εξέλιξη. Εδώ στον Δήμο Φεστού νότια του Ηρακλείου στην παραλία του Κομού ένας Γερμανός 79 ετών ανασύρθηκε νεκρός από την

θάλασσα από την παραλία του Κομού τις προηγούμενες ώρες. Σύμφωνα με το λιμενικό, στον 79χρονο παρασχέθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση από ναυαγοσώστη και αμέσως μετά με το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου δυστυχώς

την κακοκαιρία. Ο καιρός γενικά προσφέρεται για μπάνιο στην θάλασσα. Είναι πολλοί τουλάχιστον εκείνοι που δεν έχουν πρόβλημα ακόμα και με λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες να πάνε. Οι τουρίστες που παραμένουν στην Κρήτη είναι πάρα πολλοί αυτές τις ημέρες. Θα φύγουν από τον άλλο μήνα, θα αρχίσουν να φεύγουν από τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Θα αρχίσει έτσι λίγο να χαλαρώνει το όλο πράγμα, με συνέπεια πολλοί από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους στην θάλασσα. Και βεβαίως και Έλληνες, εδώ που τα λέμε, άλλοι από παθολογικά αίτια, άλλοι καθαρά από πνιγμό. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο μέχρι και αυτήν την ώρα, τον Δημήτρη Πρωνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την μουσική επιλογή, και βεβαίως την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, να έχετε ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο πριν τις 7:30 το πρωί. Πάμε.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ από παραγωγούς που υπέστησαν ζημιά στις καλλιεργίες τους από την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλιών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου. Σε 100% απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού για τον το Εύωρο Πεδίου Λασιθίου προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε μια κίνηση έμπρακτη στήριξη στους παραγωγούς. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 του μήνα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία. Σε δύο σύλληψεις οδήγησε η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον ορεινό Μυλοπόταμο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Ανακοινώνεται σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες στην υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Σίφη Βαλιράκη. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδίας. Επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε σχέδιο για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο κυρίως για την ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας μπροστά στον κίνδυνο παράτασης της ξηρασίας εξαιτίας του φαινομένου El Niño. Χωρίς τον τραυματία Σιέλη προετοιμάζεται όφη για τη Σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Η κριτική ομάδα θα έχει στο πλευρό της το Σάββατο περίπου 500 φιλάθλους. Τα Χανιά νίκησαν χθες τον Εργοτέλη με 2-1 στο γήπεδο του Γαζίου και προηγούνται στη βαθμολογία του 10ου ομίλου της 3ης Εθνικής με 6 βαθμούς. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής: Νεάπολη ΠΟΑ 0-1, Τιμπάκι Γιούκτας 1-1, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1, Πλατανιά Σαοάν 1-1 και Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ τη Φενέρμπαξε στο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν. 5η 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Αποετερίδων. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ποδοιατρικής, που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της υγείας των ποδιών και να τιμήσει τη συμβολή των ποδιάτρων στη δημόσια υγεία. Πολλοί άνθρωποι υποτιμούν τη σημασία της φροντίδας των ποδιών. Κατά μέσο όρο, προσέξτε τώρα, ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του

από 5 έως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη. Φανταστείτε την καταπώνηση που δέχονται τα πόδια. Τα προβλήματα των ποδιών, ακόμη και αν φαίνονται ασήμαντα, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα, προκαλώντας προβλήματα στάσης και ισορροπίας, πόνους στη μέση ή στις αρθρώσεις και άλλες επιπλοκές. Οι ειδικοί γιατροί που διαγνώσκουν και θεραπεύουν προβλήματα των ποδιών ονομάζονται ποδίατροι. Η ποδιατρική, για να ξέρετε, είναι ένας κλάδος της ιατρικής που επικεντρώνεται στη μελέτη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του ποδιού, του αστραγάλου και του κάτου τμήματος του ποδιού, του τμήματος μεταξύ αστραγάλου και γονάτου. Σε πολλές χώρες ασκείται ως ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα. Ο όρος ποδιατρική προήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα και έκτοτε υιοθετήθηκε από πολλές χώρες.

δεν ξέρω πότε αναπτύχθηκε η ποδιατρική. Νομίζω ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι εάν οι γύρω μας φροντίζουν και πλένουν τα πόδια τους. Γιατί ξέρετε, κάποτε το βράδυ, λέει, δεν βγάζανε ούτε τα στιβάνια όταν κοιμότανε για να μην κρυώσουν. Ξέρετε, η εξέλιξη της ζωής θα έχει αυτά. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Στόχος της γιορτής είναι να στρέψει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις του στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. Έτσι λένε τα επίσημα επιστημονικά στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε 40 με 45 εκατομμύρια ανέρχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο. Στο Κονγκό αντιστοιχούν 2 οφθαλμίατροι ανά 8 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ δεν κυκλοφορούν φθηνοί φακοί, κολλήρια και σκελετοί γυαλιών. Στη χώρα μας το πρόβλημα της τύφλωσης δεν είναι έντονο. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνά τους 23 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ από το κράτος επιδοτούνται 25.603 άτομα. Η σοβαρότερη αιτία τύφλωσης στην Ελλάδα είναι ο διαβήτης. Βέβαια, αυτός είναι ο κανόνας. Παντού υπάρχουν οι εξαιρέσεις, όπως αν θυμάμαι καλά στην Κεφαλονιά, όπου υπήρχαν οδηγοί ταξί και εργαζόμενοι που έπαιρναν επίδομα, πώς το λένε, τύφλωσης, τυφλότητας. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1827 έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Έξω από το Ναβαρίνο η στόλη των μεγάλων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας με κορυφαίους ναυάρχους καταναυμαχούν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ. Οι απώλειές του είναι 60 πλοία και 6.000 άνδρες, ενώ των συμμάχων 650 νεκροί

χωρίς να βυθιστεί σκάφος. Είναι η τελευταία ναυμαχία που διεξάγεται αποκλειστικά με ιστιοφόρα. Ο τριεθνής στόλος κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Ποινίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Χθες είδαμε και κάποιον άλλον στην Ποινίκα να κάνει ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. Έτσι εξασφαλίζεται ο σπουδαιότατος λιμένας του Μούδρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως ναυτική βάση σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Το 1951 ο εθνάρχης της Κύπρου Μακάριος προσφεύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα στους Κυπρίους να ενωθούν με την Ελλάδα. Το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σαν σήμερα, το 1987, θεμελιώνεται επίσημα το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο θα παραδοθεί σε 34 μήνες. Το 1996, σαν σήμερα, ο Απόστολος Κακλαμάνης εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ξεχυλίζει η οργή των μαθητών για το κρεσέντο αστυνομικής βίας κατά των μεγάλων διαδηλώσεων στη Γαλλία που έφερε τον τραυματισμό μαθητή από κρότου λάμψης. Καθώς οι διαμαρτυρίες κατά της κυβερνητικής πολιτικής, οι καταλήψεις και οι συγκρούσεις πυκνώνουν, η γαλλική αστυνομία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μαθητή, όταν ένας αστυνομικός εκτόξευσε με ευθεία βολή μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης, με στόχο να κοπάσουν οι διαμαρτυρίες, αλλά και χωρίς να καταδικάζει την αστυνομική βία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως έδωσε εντολή να σταματήσει προσωρινά η χρήση των συγκεκριμένων όπλων μέχρι να μάθουμε τι έχει συμβεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η απόφαση για περιορισμό της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης έρχεται μετά από μία ημέρα κατά την οποία περισσότεροι από 250.000 μαθητές, γονείς, καθηγητές και συνδικαλιστές βγήκαν ξανά στους δρόμους της χώρας στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Μετά τον όγκο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με το Υπουργικό του Συμβούλιο. Γεωπολιτικές προεκτάσεις παίρνει και η υπόθεση θανάτου εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της πανόλης στη Σιβηρία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη φυσικά να ζητά ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες από τη Μόσχα. Απαντώντας στις επικρίσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι

ενημέρωσε ήδη τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το περιστατικό, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης ότι διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις. Ο Δημήτρη Πεσκόφ σημείωσε ότι πολλά από τα ρεπορτάζ γύρω από το θέμα είναι ψευδή και πως ο κόσμος θα πρέπει να στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από την κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας. Το θέμα απασχολεί και την Ουάσιγκτον, με το Λευκό Οίκο να ζητά επισήμως περισσότερες πληροφορίες από τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εξάλλου ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Να αναφέρουμε ακόμα πως σε νέα επίπεδα ρεκόρ οδεύουν φέτος οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε όσα είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε τη δραστική αυτή αναθεώρηση των κονδυλίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Αλάσκα δεν επρόκειτο να οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα ήταν αποδεκτοί από τη Μόσχα. Οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να προσεγγίσουν έως το τέλος του έτους τα 17 τρισεκατομμύρια ρούβλια ή περίπου 199 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό αυξημένο κατά περίπου 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στα τέλη του 2025, σύμφωνα με δύο πηγές που βρίσκονται κοντά στη ρωσική κυβέρνηση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg. Από την αύξηση αυτή του προϋπολογισμού, από την αύξηση αυτή των δαπανών και μόνο, γίνεται αντιληπτό τι έχει στο νου του ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την επόμενη χρονιά και πως δεν είναι στις προθέσεις του να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, παντού κυριαρχεί η αστερόεσα. Στις ειδήσεις, στις απευθείας συνδέσεις, στα δημοσιογραφικά παρασκήνια, όλα τα επισκιάζει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού. Μάλιστα, σε μια κίνηση με ξεχωριστή συμβολική σημασία, ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποίησε ομιλία από την Πνίκα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, με φόντο την Ακρόπολη, μίλησε για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στην διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Η ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα μπορεί να ήταν μια κίνηση για να πατσίσουν την ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το θυμάστε, όταν είχε κάνει την επίσκεψη. Ο Ρούμπιο θα έχει σίγουρα μια σημαντική φωτογραφία από την Πνίκα που θα χρησιμοποιήσει και στην προσφυγή

προσωπική προεδρική του υποψηφιότητα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σχετικό σκίτσο του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη που έχει ανέβει στο State Department και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει και την σημασία της επίσκεψής του στη χώρα. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και στρατηγικό ενδιαφέρον, καθώς το επίκεντρο των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα βρεθούν η συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συζήτησε με τον Έλληνα ομόλογό του, στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης και ο Ρούμπιο είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και αργότερα το βράδυ, καθώς μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ακολούθησε κλειστό δείπνο σε γνωστό εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Τον απολογισμό αυτής της επίσκεψης είναι νωρίς να τον κάνουμε τώρα. Ξέρετε, άλλα πράγματα είναι αυτά που λέγονται δημόσια και άλλα είναι αυτά που λέγονται και κλεισμένων των θυρών. Είναι νωρίς λοιπόν για διαρροές και πληροφορίες για τη σημαντικότητα των όσων υπόθηκαν στις συσκέψεις με κλειστές πόρτες. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση, τόνισε ότι δεν υπάρχει βάση του διεθνούς δικαίου υποχρέωση της Ελλάδας να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου στην Υφαλοκρηπίδα και σχολιάζοντας τη θέση του Μάρκο Ρούμπιο ότι το ζήτημα αφορά και άλλες χώρες και θα συζητηθεί κατηδίαν, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι του δημιουργήθηκε η αίσθηση μιας τάσης Πόντιου Πιλάτου. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει στενές επαφές με το πανίσχυρο αμερικανικό εβραϊκό λόμπι, στηρίζει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Από την άλλη, δεν θα αδειάσει την Τουρκία. Το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Η πάγια αμερικανική στρατηγική είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ χωρίς να παίρνει θέση Ουάσιγκτον ποιος τις προκαλεί. Ως γερουσιαστής στήριξε την προμήθεια με F-35 της Ελλάδας. Διατηρεί καλές σχέσεις με τον Χακάν Φιντάν, αλλά θέτει ως προϋπόθεση την απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων για να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το πράσινο φως στην Τουρκία για τα F-35 που επιθυμεί διακαώς ο Ερντογάν. Βέβαια, μην ξεχνάμε πως είναι ο μόνος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που έχει και τη θέση του Συμβούλου Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ στο Λευκό Οίκο, γεγονός που τον αναδεικνύει σε έναν πολύ ισχυρό παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βέβαια, εμάς αυτό που μας πόνεσε, εμάς αυτό που μας, που να το πω, που μας απασχολεί, είναι η business που κάνουν οι Αμερικανοί, και πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι σε ταχτά χρονικά διαστήματα οι ηγέτες, να μην τους πω ηγέτες, τα αφεντικά του πλανήτη περνούν

από τα προτεκτοράτα και εισπράττουν τους φόρους. Εισπράττουν τους φόρους. Κάποτε υπήρχαν οι κεφαλικοί φόροι. Τώρα το έχουμε ξεμηνήσει και λέμε ότι κάνουμε αγορές για την αμυντική θωράκιση της χώρας. 4 δις ευρώ είναι η συμφωνία που υπογράψαμε. 4 δις ευρώ είναι οι συμφωνίες που κάναμε με τους Αμερικανούς για να πάρουμε αμυντικό οπλισμό για τη χώρα μας. 4 δις θα μας στοιχήσει αυτό. Και αυτό μας πονάει. Μας πονάει γιατί δώσαμε και στους Γάλλους, δώσαμε και στους Γερμανούς, δώσαμε από εδώ, δώσαμε από εκεί, στο τέλος δεν μένει τίποτα για μας και είμαστε διαρκώς στη γωνία και στο... Δηλαδή είναι ένα θέμα.

0: Από την υπόλοιπη δισεογραφία, να τα λέμε και αυτά, ξεχωρίζει η αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για παταγώδη αποτυχία του επιτελικού κράτους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα οξύς κατά της κυβέρνησης ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση και στον απόϊχο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου παρουσίασε ως λύση στο στεγαστικό πρόβλημα της Αττικής, προσέξτε, να δίδεται στους εργολάβους ως μπόνους η οικοδόμηση έως 2 ορόφων επιπλέον αυτών που επιτρέπονται. Δώστε μου όμως το χρόνο να ακούσουμε έναν ακροατή που θέλει να παρέμβει. Φυσικά πάντα δίνουμε λόγο στους ακροατές να ακουστεί και η άλλη άποψη αν υπάρχει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Σας ακούω.
1: Θα ήθελα να πω κάτι για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που μακελάριδες έρχονται να ξεπλύνουν την τροπή τους προς την Πνίκα. Γιατί αυτό συμβαίνει. Έτσι. Στην Πνίκα που ήταν η εκκλησία του Δήμου, στην Πνίκα που μίλησε ο Κολοκοτρώνης στους νέους της εποχής.
0: Σωστό.
1: Έρχονται διάφοροι μακελάριδες για να κάνουν business, όπως είπατε, να πουλήσουν συστήματα, να μην το πω διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, φωνικά όπλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και απλά να ξεπλύνουν και να έχουν και στο βιογραφικό τους μια φωτογραφία με θέα την Ακρόπολη.
0: Ακριβώς. Έτσι. Και να έχουν.
1: Αυτό κάποια στιγμή είναι ντροπή δική μας πια.
0: Όλα, έτσι. Ξέρετε, όλα, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Για να το.
1: Δεν είναι δηλαδή, θέμα ερμηνείας. Νομίζω
0: είναι θέμα ερμηνείας. Προσέξτε.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πολέμους.
0: Ίσως δεν καταλάβατε με ποια έννοια το λέω.
1: Ναι, ότι καταλαβαίνω ποια έννοια.
0: Καταλαβαίνετε. Έτσι, δηλαδή, καμιά φορά λέμε το, πώς το λέει η παροιμία, προσπαθούμε να χρυσώσουμε το χάπι.
1: Ναι,
0: γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν, καμιά φορά κάνουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε, ναι. Όσοι άνθρωποι έρχονται με όπλα στα χέρια ή όσοι ευθύνονται ναι. για χιλιάδες θανάτους και μακελέματα σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι ευπρόσδεκτοι.
0: Μάλιστα. Είναι μια προσέγγιση κι αυτή. Αλλά.
1: Δεν είναι μια προσέγγιση, είναι η φιλοσοφική αλήθεια του ελληνικού πολιτισμού.
0: Καμία αντίρρηση. Αλλά. Ξέρετε, έχεις να κάνεις όταν είσαι μπροστά σε ένα δίλημα, τι επιλέγεις, τι επιλέγεις, έτσι δεν είναι,
1: επιλέγεις. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν διαφωνούμε, συμφωνούμε. να είστε καλά, ξέρετε, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, εδώ βλέπουμε φίλους μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι υποτίθεται ότι είμαστε μια γροθιά, υποτίθεται ότι

συμμετέχουμε όλοι μαζί στην κυρεά Ήπειρο, σε αυτό το οικοδόμημα που ακούει στο όνομα Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Θα έπρεπε τα συμφέροντα της μιας χώρας να είναι και συμφέροντα της άλλης, γιατί είμαστε ενωμένοι. Και δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τους Γάλλους, πληρώνουμε πολύ ακριβά τους Γερμανούς, και αφού τους πληρώνουμε που είμαστε στην ίδια ομάδα, αυτοί τι κάνουν? Παρασπονδίες. Πάει η Γαλλία και κλείνει συμφωνίες με την Τουρκία. Πάει η Γερμανία και κλείνει συμφωνίες με την Τουρκία. Κανονικά θα έπρεπε να το πούμε, τι κάνεις βρε ανόητε, είμαστε μαζί ή δεν είμαστε? Πώς είναι δυνατόν να είμαστε μαζί και ταυτόχρονα να εξοπλίζεις έναν άνθρωπο, μια χώρα μάλλον, συγγνώμη για το άνθρωπο. Άνθρωπος είναι ο Ερντογάν βέβαια, έναν παράφρονα ο οποίος μπορεί τα όπλα αυτά να τα στρέψει εναντίον της Ελλάδος. Πώς το κάνεις αυτό, πώς το κάνεις? Και ξέρετε ποιο είναι το εξοργιστικό? Τώρα που οι βόρειες χώρες νιώθουν στο σβέρκος τους την ανάσα του Πούτιν, τι κάνουν? Λέει, ξέρετε, είναι υποχρέωση όλων των ευρωπαϊκών χωρών να στηρίξουν. Ωραία, τι μας λες? Βρε, πηγαίνετε βρε να δείτε αν ερχόμαστε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Γι' αυτό τρελαινόμαστε, γι' αυτό λέμε ότι, ξέρετε, σε αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, με αυτό το έλλειμμα ηγετών, με αυτό το έλλειμμα φωτισμένων ανθρώπων, προσπαθούμε να πορευτούμε με όσο γίνεται λιγότερες απώλειες. Αυτό μετράμε και μας στενοχωρεί, αλλά δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Δεν έχουμε και, δηλαδή, τι να κάνουμε στη Γερμανία, τι να κάνουμε στη Γαλλία, τι να κάνουμε? Και προσπαθούμε μέσα από, ως χώρα λέω, έτσι δεν με ενδιαφέρουν οι κυβερνήσεις, λέω ως χώρα, μην ξέχνουμε, λέει, προσέξτε, δεν θέλω να επηρεαζόμαστε από την φρασεολογία του κάθε ενός πολιτικάντη που είναι στα πράγματα και προσπαθεί να μας παραμυθιάσει. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς, θέλω να κοιταζόμαστε στα μάτια και να λέμε αλήθειες. Έτσι είναι. Ακόμα και ο Αλέξης που είπε ότι είχε το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου ο Ρούμπιο, ήταν εκείνος που πήγε στην Αμερική και έκανε υποκλήσεις στο Τόναλντ Τραμπ, ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε το πράσινο φως στον τότε κυβερνητικό εταίρο τον Καμένο να παραχωρήσουμε χώρο στους Αμερικανούς να κάνουν βάσεις, να κάνουν... Εδώ έγιναν ενώπιόν μας. Όλοι τα είδαμε, όλοι τα καταγράψαμε. Μην κάνουμε τους ανήξερους ότι δεν τα είδαμε. Εδώ ήμασταν. Γι' αυτό λέω. Άλλο είναι το εθνικό συμφέρον, άλλο το κομματικό. Εμείς πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν είμαστε με κανένα ή προσπαθούμε να μην είμαστε με κανένα, και να λέμε αλήθειες. Να λέμε αλήθειες από όπου και αν προέρχονται. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω για την επισήμανση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση και στον απόϊκο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου, προσέξτε σας παρακαλώ, παρουσίασε ως λύση στο στεγαστικό πρόβλημα της Αττικής να δίδεται στους εργολάβους ως μπόνους η οικοδόμηση έως 2 ορόφων επιπλέον αυτών που επιτρέπονται. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν είναι οι εργολάβοι. Το πρόβλημα με την πρόταση του Πρωθυπουργού θα γίνει ακόμα χειρότερο, γιατί η Αθήνα είναι επιβαρημένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τελικά είμαστε σε μια χώρα που το πάνω χέρι σε όλα όμως το έχουν οι εργολάβοι, έχουν μια προνομιακή μεταχείριση από την κυβέρνηση. Ωστόσο και σε αυτούς υπάρχουν διαβαθμίσεις.
υπάρχουν διαβαθμίσεις δηλαδή. Δεν είναι όλοι οι εργολάβοι το ίδιο. Άλλοι είναι πάνω στο τραπέζι και συνομιλούν σε υψηλό επίπεδο και άλλοι είναι κάτω από το τραπέζι και μαζεύουν ό,τι πέσει κάτω. Έτσι γίνεται. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητό. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος να το εξηγήσουμε. Παντού έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Προσέξτε, ο Πρωθυπουργός που έδωσε εντολή να μην χτίζονται τα ακίνητα, τα οικόπεδα που είναι στις παρυφές των χωριών, τα οικόπεδα που είναι στους μικρούς οικισμούς, δίνει μπόνους στους εργολάβους, δύο ορόφους, για να μπορούν να χτίσουν οικοδομές, και αυτό το θεωρεί λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής στέγης. Συγγνώμη, αλλά όλα αυτά μας ξεπερνούν. Τα θεωρούμε αρπαχτούλες. Τα θεωρούμε, πώς να το πω, δωράκια. Δωράκια που νομίζω πως είναι χωρίς αντίκρισμα, σαν αυτό το δεκαχίλιαρο που θέλει να δώσει η Δόμνα Μιχαηλίδου σε αυτούς, λέει, που θα επιλέξουν να φύγουν σε αστικές περιοχές και να πάνε σε περιοχές που έχουν μείωση του πληθυσμού. Πιο ανόητο μέτρο δεν υπάρχει, και το λέμε εκ των προτέρων. Θα φαγωθούν τα χρήματα, αλλά οι άνθρωποι θα ξαναεπιστρέψουν αργά ή γρήγορα στην πόλη, γιατί δεν έχουν πώς να επιβιώσουν. Τι γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, γρήγορα θα επιστρέψουν. Όχι αργά, γρήγορα. Λοιπόν, παντού στασιμότητα, παντού προχειρότητα. Στη χθεσινή εκπομπή καταδείξαμε για πολλωστή φορά το ζήτημα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Οι παραγωγοί δεν θα πάρουν επιδοτήσεις τον Οκτώβριο. Τώρα συζητείτε ότι δεν θα πάρουν επιδοτήσεις ούτε τον Δεκέμβριο.

0: Οι παραγωγοί λοιπόν δεν θα πάρουν επιδοτήσεις ούτε τον Οκτώβριο, τώρα συζητείται ότι δεν θα πάρουν ούτε το Δεκέμβριο. Το γιατί το εξήγησε χθες στην εκπομπή ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς. Για να τον ακούσουμε.
1: Σας βάλω στο κλίμα και στο πνεύμα η Ένωση Ηρακλείου με ένα πλήθος παραγόνων που εξυπηρετεί ετησίως 20.000 περίπου παραγωγούς έχει κάνει 500 ενεργοποιήσεις και αντίστοιχη Ένωση στη Μεσσηνία που έχει το ίδιο πλήθος παραγωγών έχει κάνει 450 ενεργοποιήσεις. Ένα σύνολο λοιπόν 40.000 παραγωγοί μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιήσει 900 άτομα.
0: Αυτά είπε ο Σταύρος Γαβαλάς. Αλλά την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, δηλαδή, βρε παιδί μου, εσείς αν ήσασταν υπουργοί, αν είχατε την ευθύνη της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, τι θα κάνατε? Θα ήσασταν μέρα νύχτα στο γραφείο μέχρι να βρείτε την άκρη, προκειμένου, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική? Μέχρι να βρείτε τρόπο προκειμένου να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς, όχι μόνο δεν είναι στο γραφείο του, αλλά αλωνίζει την Ευρώπη χωρίς να γίνεται γνωστό ποιος είναι ο λόγος. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Ριάκη. Επειδή δύο μέρες τώρα δεν είχαμε ανταπόκριση από το Ράδιο Κρήτη στο Μεσαρά, θέλω να ρωτήσω για το χθεσινό θέμα. Και εμείς που έχουμε κάνει δηλώσεις, ούτε εμείς θα πάρουμε την επιδότηση?
0: Που έχετε κάνει, τι εννοείτε? Όταν λέτε έχετε κάνει δηλώσεις, τι εννοείτε? Ότι έχετε ολοκληρώσει? Ότι έχετε ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία?
2: Ναι, έχουμε μπει και το ενέκρινε το σύστημα.
0: Εάν το ενέκρινε το σύστημα, εσείς θα πληρωθείτε. Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί σε σχέση με τους 600.000.
2: Εντάξει, ξέρω, είμαι ενήμερος, θα παρακολουθώ εγώ με
0: πάνω
2: για σας.
0: Χαίρομαι. Να είστε καλά.
2: Δηλαδή θα πάρουμε εμείς που έχουμε εντάξει τα χαρτιά μας.
0: Έτσι λένε.

Οι πληροφορίες το λένε, γιατί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με το σκηνά, καταλάβατε. Οι πληροφορίες λένε ότι όσοι είναι έτοιμοι τα παίρνουν. Όσοι δεν είναι, ούτε καν λάβεις. Σας ευχαριστώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να κάνεις να παίρνεις παρά να κάνεις να δίνεις, έτσι. Βέβαια όλα στη ζωή είναι σχετικά. Άκου τώρα, μια φορά κύριος χρωστούσε πάνω από 70.000 ευρώ και συνέχιζε να κάνει μια ζωή σπάταλη. Του λέω λοιπόν, μα καλά, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται ρε παιδί μου να χρωστάς 70.000 ευρώ και να μην υδρώνει το αυτί σου, πώς κοιμάσαι τη νύχτα? Και μου λέει, εγώ κοιμάμαι σαν το πουλάκι. Οι άλλοι, μου λέει, στους οποίους χρωστώ έχουν χάσει τον ύπνο τους. Λοιπόν, όλα στη ζωή είναι σχετικά, είναι πώς το εισπράττει ο καθένας, καταλάβατε. Σημασία έχει αυτό που είπε χθες ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Τι είπε? Ότι την ύφη θα την πληρώσει η τοπική αγορά. Και αυτό γιατί? Γιατί θα στερηθεί 100 εκατομμύρια ευρώ αφού δεν θα δοθούν τον Οκτώβριο οι επιδοτήσεις. Μου στέλνουν φωτογραφίες ακροατές από την πόλη του Ηρακλείου, όπου γίνεται ένας πανικός. Ο Δημήτρης μου στέλνει φωτογραφίες από τον παραλιακό δρόμο και μου γράφει πως είναι από χθες το μεσημέρι, όπου τίποτα, ήταν μια στασιμότητα όλα. Δεν εκινείτο τίποτα. Μια τεράστια ουρά μπροστά από το, πώς το λένε, το Μουσείο Φυσικής, Μουσείο, βοήθησε με, Φυσικής Ιστορίας, μπροστά από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, μια, παντού, τα πάντα είχαν φρακάρει. Δεν υπήρχε άνθρωπος να... Εμείς δεν ξέρω, δηλαδή, μήπως είναι, βρε παιδί μου, οι δημοτικοί άρχοντες μας, μήπως είναι στην Ευρώπη, μήπως πάνε και αυτοί μαζί με το σκηνά ταξίδι. Αλλά εντάξει, η δημοτική αρχή λείπει. Η τροχέα τι κάνει? Ρε παιδί μου, έχουμε τροχέα στο Ηράκλειο ή δεν έχουμε? Παίρνουμε. Έχουμε ή δεν έχουμε? Εγώ ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, λόγω τιμής σκέφτομαι να πάρω μια μέρα τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να του πούμε, έχουμε τροχέα στο Ηράκλειο ή δεν έχουμε? Και αστυνομία γενικότερα, έχουμε ή δεν έχουμε? Πού την έχουμε? Τι κάνει? Πού είναι ο ΕΟ? Πού είναι? Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνεται χαμός στο Ηράκλειο και να μην υπάρχει άνθρωπος να ρυθμίζει την κυκλοφορία? Δεν θέλουμε εμείς αστυνομικούς που μόνο να γράφουν. Δεν θέλουμε να γράφουν. Προσέξτε, μην βρεθεί κάποιος τώρα πάλι, γιατί ξέρετε, υπάρχουν αυτοί τώρα που το μυαλό τους είναι, τι να σας πω τώρα, και λένε, δηλαδή να μην γράφουν. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Εμείς δεν θέλουμε αστυνομικούς που μόνο γράφουν. Εμείς θέλουμε αστυνομικούς οι οποίοι θα είναι στο πλευρό των πολιτών, των δημοτών. Δεν μπορεί ο παραλιακός, και άκουσε με τώρα ένα καινούριο φρούτο που έχει προκύψει. Μου στέλνει εδώ η ακροάτρια, καλημέρα αγαπητή Πόπη, κάθε πρωί που έρχεται εδώ στη βιομηχανική περιοχή υπάρχουν τα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία βγαίνουν από τη Λεωφόρο Κνωσού, ανεβαίνουν στον εθνικό δρόμο, περνούν ανάμεσα με τα αυτοκίνητα που είναι ουρά για να στρίψουν δεξιά να ανέβουν εδώ στη βιομηχανική περιοχή, και μου γράφει είναι κίνδυνος θάνατος. Διότι περνάνε με τόση ταχύτητα που δεν μπορεί. Κάποιος θα τους παρασύρει, κάποιος θα μπλέξει. Μα είμαστε σε μια πόλη, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι υποχρέωσή μου να το πω. Είμαστε σε μια πόλη που ουδής ενδιαφέρεται. Παράδειγμα, ποτέ δεν έχουμε μάθει από τη δημοτική αρχή εάν έχει δοθεί άδεια για τα πατίνια. Έχει δοθεί ή δεν έχει δοθεί? Σε παρακαλώ, προσέξτε, στα ενοικιαζόμενα, έτσι, δηλαδή, στο Ηράκλειο όπου και να πας θα δεις πατίνια παρκαρισμένα δεξιά, αριστερά κτλ. Είναι δύο εταιρείες στο Ηράκλειο.
Οι εταιρείες αυτές από τη στιγμή που χρησιμοποιούν

0: χρησιμοποιούν δημοτικό χώρο, θα έπρεπε να έχουν πάει στο Δήμο Ηρακλείου, να έχουν καταθέσει αίτημα, να πληρώνουν στο Δήμο χρήση δημοτικού χώρου και ο Δήμος να τους υποδείξει που μπορούν να έχουν τα πατίνια σταθμευμένα. Παρακαλώ, μπορούμε να ρωτήσουμε, ανοιχτό το ερώτημα, μας ακούνε στο Δήμο? Είμαι βέβαιος ότι μας ακούνε. Μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος από το Δήμο και να μας πει εάν έχουν δώσει άδεια για την στάθμευση των πατινιών, έχουν πληρώσει οι εταιρείες το κόστος που τους αναλογεί, το έχουν πληρώσει? Ερώτημα, να μας το πούν ευθέως. Έχουν ή δεν έχουν? Δεν έχουν απάντηση. Μία μέρα μετά που το κάναμε θέμα, βγήκανε για τα μάτια του κόσμου κάτι φορτηγάκια και μαζέψανε πατίνια. Μετά το ξεχάσανε. Κάνουν οι δημοτικοί μας άρχοντες, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Δεν το βλέπουν, ρε παιδί μου. Τι κάνουμε τώρα? Τι έχουμε τώρα? Έχουμε ακροατή? Τι? Να πάμε στον ακροατή και μετά πάμε διαφημίσεις. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Αργυδάκη.
0: Γεια σας.
1: Πολύ ωραία τα όσα φύγετε. Θα ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Παρακαλώ.
1: Θίξατε ήδη το θέμα με τα πατίνια, με την τροχέα κτλ. Ναι. Είπατε μεταξύ άλλων, γιατί δεν παίρνουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Να τον πάρετε, κύριε Αργυράκη. Ναι. Ως δημόσιο πρόσωπο,
0: ναι,
1: δικαιούστε και σας παρακαλούμε πολύ ως ακροατές.
0: Ναι.
1: Κάντε το άμεσα το συντομότερο να δούμε τι έχει απαντήσεις και επίσης, αν γίνεται να του κάνετε και το εξής ερώτημα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε όλοι για την περιβόητη αποκέντρωση και έχουν κάνει το μέγαρο της αστυνομίας έξω από το Ηράκλειο. Το γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία για το μέγαρο της αστυνομίας?
0: Το γνωρίζουμε. Και
1: πήγανε
0: θέλω...
1: και κάνανε
0: περιμένετε,
1: δηλαδή.
0: Περιμένετε. Μας το είπαν ακροατές και έχουμε επικοινωνήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, τον ενημερώσαμε. Ο κύριος Σπυριδάκης δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέμα. Μας είπε ότι έχει προχωρήσει το όλο θέμα. Δυτικά του αστυνομικού μεγάρου υπάρχει ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί σήμερα ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Αυτός ο χώρος ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Θα τον διευρύνουν γιατί έχει τεράστιους όγκους χωμάτων, θα τον διαμορφώσουν, θα υπάρξει χώρος αφενός να σταθμεύουν αυτοκίνητα και αφετέρου η κυκλοφοριακή σύνδεση για να μπορεί να κόψει στροφή ένα λεωφορείο για να εξυπηρετούνται οι πολίτες του Ηρακλείου. Σας λέω λοιπόν τα ευχάριστα νέα που εσείς οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη μας ενημερώσατε. Μεταφέραμε το αίτημα στο Δήμο και έτσι έγινε.
1: Μακάρι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αλλά δεν πάβει να μην υπάρχει.
0: Ναι, όχι.
1: Μέσα στην πόλη.
0: Προσέξτε, να το δούμε αλλιώς. Αυτό δείχνει τη σημασία που δείχνουν οι άρχοντες της πόλης μας, όχι οι σημερινοί, και οι προγενέστεροι. Δηλαδή, με ρύμνησαν. Έφυγε το αστυνομικό μέγαρο από το κέντρο του Ηρακλείου. Πήγε στις παρυφές της πόλης και δεν σκέφτηκε κανείς ότι πρέπει να συνδεθεί με την αστική συγκοινωνία για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Είναι δυνατόν?
1: Ηλικιωμένοι και άνθρωποι που δεν οδηγούν.
0: Ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ κάτι τελευταίο
0: παρακαλώ
1: θα ήθελα να θίξω. Εμένα η ηλικία μου είναι τέτοια που μου επιτρέπει να θυμάμαι ως παιδί αχνά σαν όνειρο τα αστυνομικά τμήματα αναπεριοχές μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πια αστυνόμευση στην πόλη, κύριε Αργυράκη.
0: Μα το θίξαμε και χθες.
1: Δηλαδή, αστυνόμευση
0: το είπαμε
1: ποια
0: χθες
1: είναι, να βγαίνει μόνο αστυνομικός όταν γίνεται μια πορεία και να πετάει δακρυγόνα? Δηλαδή, εσείς προσωπικά νιώθετε ασφάλεια απόλυτη μέσα στην πόλη σας? Εγώ θυμάμαι ότι παλιά κάτι να συνέβαινε, γινόντουσαν περιπολίες, ήταν οι αστυνομικοί.
0: Κάποτε εμφανίστηκαν και αστυνομικοί με ποδήλατα. Χαθήκαν
1: αυτό
0: όλοι.
1: Δεν το θυμάμαι, θα σας, δεν θα πω ψέματα.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ξέρω ότι υπήρχε αστυνόμος. Δηλαδή κάτι να τύχαινε, υπήρχε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή πραγματικά αυτή η περιβόητη αποκέντρωση,
0: mm-hmm,
1: ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε και μάλιστα εκεί που έγινε.
0: Ναι.
1: Και η μπάλα συμπαρασύρει και άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι λειτουργικοί ή έχουν αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: να πηγαίνουν πάνω κάτω.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές και το θέμα της αστικής συγκοινωνίας, ότι δεν

0: δεν εξυπηρετεί, ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη για να δούμε πώς εξυπηρετείται ο πολίτης που μένει στις παρυφές της πόλης για να μην παίρνει το αυτοκίνητο. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές, αλλά είναι ισότα μία κουόντων. Σας ευχαριστώ πολύ, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της κυκλοφορίας και για το θέμα της αστυνόμευσης. Ο αγαπητός Μανώλης, τακτικός, τακτικότατος ακροατής μου, γράφει: το χειρότερο με τα πατίνια είναι ότι το βράδυ σε δρόμους που δεν υπάρχει φωτισμός και ξαφνικά τους βλέπεις μπροστά σου αθόρυβα και με ταχύτητα χωρίς να έχουν ένα φωτάκι ή να φωσφορίζει κάτι. Είναι εξοργιστικό, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο και για μας και για τους ίδιους. Εγώ θα το ξαναπώ. Είμαστε σε μία πόλη που δεν ενδιαφέρονται. Εγώ, Δημήτρη, σε παρακαλώ, άκουσε με λίγο. Επειδή, ξέρεις, όλα πρέπει να γίνονται ενώπιον όλων. Σε παρακαλώ τώρα, πάρε τηλέφωνο τον προϊστάμενο της πολιτικής, της δημοτικής αστυνομίας, να ρωτήσουμε τα πατίνια που είναι σταθμευμένα παντού. Ναι, τώρα, γιατί, όχι τώρα, μετά τις 10. Αλλά να τον πάρουμε από τώρα να τον ενημερώσουμε. Μετά τις 10 να τον πάρουμε. Τα πατίνια που είναι σταθμευμένα παντού στην πόλη έχουν άδεια? Αυτό θέλω να ρωτήσουμε. Έχουν άδεια δηλαδή, έχουν την έγκριση της Δημοτικής Αρχής, πληρώνουν στο Δήμο, πληρώνουν ή κάνουν τα στραβά μάτια? Και πώς έρχονται και ζητούν από τους πολίτες να πληρώσουν

ψημένα δημοτικά τέλη, όταν δεν κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν περισσότερα τέλη από διάφορες άλλες δράσεις. Δηλαδή, φώναξαν την εταιρεία και να τη πούνε, έλα εδώ κυρία εταιρεία. Μισό λεπτό. Και μετά, υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή, εγώ περνάω από ορισμένα.

0: Μας ενοχλεί αυτό που γίνεται. Μας ενοχλεί. Στη Βίγλα απαγορευόταν η στάθμευση. Ε, απαγορευόταν. Τώρα όμως, προσέξτε, είναι κάτι που σας έχουμε προειδεάσει, σας έχουμε ενημερώσει. Γιατί μου λένε ακροατές μου, βγάζουν φωτογραφίες και μου στέλνουν την προετοιμασία που γίνεται σε ορισμένους δρόμους που περνά ο Δήμος και κάνει άσπρες διαγραμμίσεις και λέει ο Δήμος κάνει άσπρες διαγραμμίσεις για να παρκάρουμε. Αν δε, μετά από τις διαγραμμίσεις κάπου στο κέντρο της θέσης στάθμευσης βάζει ένα σύστημα ο Δήμος που λειτουργεί με Wi-Fi. Αυτό λοιπόν σε 6 μήνες, σε 7, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν, θα μας ανακοινώσει μία ωραία πρωία ο Δήμαρχος ότι η θέση στάθμευσης που είναι εκεί θα πληρώνουν οι δημότες 2 ευρώ την ώρα, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω. Όποιος δεν πληρώνει αμέσως θα το βλέπει η δημοτική αστυνομία και θα πάει να κόβει κλίση. Και ρωτώ, πόσο ηθικό είναι η ίδια δημοτική αρχή να έχει μπλε θέσεις στάθμευσης, μπλε θέσεις στάθμευσης που να είναι δωρεάν στο κέντρο της πόλης για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, και οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιούν τις άσπρες θέσεις να πληρώνουν. Μπορεί να μας το εξηγήσει. Προσέξτε κάτι. Και μέχρι τώρα στη Βίγλα απαγορευόταν να παρκάρεις. Και τώρα πήγανε και κάνανε άσπρες διαγραμμίσεις για να εισπράττει ο Δήμος. Πρεσής. Δηλαδή εδώ σαργεί. Είναι ανήθικο αυτό. Και ξέρετε, επειδή εμείς, πώς να το πω, κομψά, τα λέμε γιατί τα έχουμε καλά με την αλήθεια. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Και άμα δεν τα πούμε, δεν θα είμαστε έντιμοι απέναντι στους ακροατές που μας παρακολουθούν. Αυτό που γίνεται είναι ανέντιμο. Προσέξτε κάτι. Δηλαδή, ο Δήμος με ρημνά για να κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης τα τουριστικά λεωφορεία, να παρκάρουν δεξιά μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και μάλιστα δωρεάν. Χθες που πέρασα ήταν τουλάχιστον 7 τουριστικά λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο. Και επειδή θα κατέβει ο κύριος Γιώργος στο κέντρο του Ηρακλείου για να πάει στο γιατρό ή σε μια υπηρεσία που ο Δήμος δεν μεριμνά για να βγει εκτός κέντρου, θέλει να πάει στο δικαστήριο. Πού θα παρκάρει, πώς θα πάει. Πάει στο ένα πάρκινγκ και του λέει είναι γεμάτο. Πάει στο άλλο, λέει είναι γεμάτο. Τι το κάνει. Εγώ νομίζω, επειδή είμαστε μια πόλη που είμαστε των εξυπηρετήσεων, να δώσουμε το πράσινο φως στα τουριστικά λεωφορεία να παρκάρουν μέσα στην πλατεία Ελευθερίας. Μέσα στην πλατεία, δεν τόσα έχουμε δει. Να παρκάρουν πάνω στην πλατεία, όχι πολλά, καμιά κοσαριά. Και ο χώρος αυτός που είναι μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου να δοθεί στους πολίτες προκειμένου να εξυπηρετούνται. Έμαδα. Πάμε διακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, τροπολογία κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση.

0: σε συνέντευξή του στον απόϊχο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ οριστικοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 50χρονος άνδρας σε χώρο αποθηκών στο καυροχώρι του Δήμου Μαλεβιζίου νωρίς σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ένας 79χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός του Δήμου Φεστού. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον βαγοσώστη της παραλίας να επιπλέει ανέστητο στο νερό. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Τα ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου. Επιμένει και φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ πως αξίζει τον Νόμπελ Ειρήνης εν όψη της αυριανής ανακοίνωσης της Νορβηγικής Επιτροπής για το πρόσωπο που θα βραβευθεί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 11.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, συμφωνείτε με όλα αυτά που επισημαίνουμε. Μου γράφουν για τα πάρκινγκ και στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Μου γράφουν εδώ εδώ ο Γιάννης μου λέει, θυμάστε την ταμπέλα που είχαμε βγάλει στον αέρα στον Εσταυρωμένο που ήταν προβληματικός και μάλιστα είναι η ταμπέλα εκείνη που θα ενημερώνει τους πολίτες για το που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και τα λοιπά. Μετά που αναδείξατε το θέμα μέσα από την εκπομπή, η πινακίδα αυτή απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σημείο και προφανώς θα μπει κάποιοι άλλοι που να μην είναι προβληματικοί. Τι να σας πω. Πολύ, πολύ μεγάλη αντίδραση με τις μπλε διαγραμμίσεις στο κέντρο του Ηρακλείου. Πολύ μεγάλη αντίδραση. Μου γράφει εδώ ο Μανώλης, αλήθεια αυτές τις διαγραμμίσεις τις έχουν βάλει και τις έχουν εγκρίνει οι δημοτικοί σύμβουλοι που διαμένουν στο κέντρο της πόλης για τη δική τους εξυπηρέτηση. Δεν το ξέρω αυτό, σημασία έχει ότι ισχύει αυτό για την πόλη μας, έτσι είναι. Ο Μανώλης μου γράφει καλημέρα και καλή εκπομπή. Μπήκα χθες στο πάρκινγκ της Δεπανάλ στο αεροδρόμιο και πλήρωσα για 5 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα 1,5 ευρώ. Πάνω από 5 λεπτά χρεώνεται, μου είπε ο υπάλληλος. Τι να πει κανείς. Πάνω από 5 λεπτά χρεώνεται. Φανταστείτε να έχει καθυστέρηση στο αεροπλάνο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Στο Ηράκλειο, αν παρκάρεις ένα πάρκινγκ για 2 ώρες, 3 ώρες, το κόστος είναι περίπου από 7 μέχρι 9 ευρώ. 7 μέχρι 9 ευρώ. Και μάλιστα τα πάρκινγκ αυτά, επειδή λειτουργούν οργανωμένα, δεν είναι όπως οι υπηρεσίες του Δήμου, ανάγκασαν το Δήμο να καταργήσει τα πάρκινγκ που λειτουργούσαν κοντά στα ενετικά τείχη, έκαναν τις ενέργειές

0: τους, ανάγκασαν το Δήμο, ανάγκασαν τον Δήμο, έπρεπε να είναι δήμαρχος ο Μανώλης Καρέλης ή ο Κώστας Ασλάνης, ανάγκασαν το Δήμο να μην λειτουργεί το πάρκινγκ στο πολιτιστικό κέντρο. Περίπου 220 θέσεις καθημερινά που έχει υπόγειες το πάρκινγκ του πολιτιστικού κέντρου δεν λειτουργούν, γιατί έκαναν ενστάσεις οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες στον πάρκινγκ του Ηρακλείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Δήμος Ηρακλείου το δέχεται, έχει μια ανοχή σε όλα αυτά. Τι να πω. Κλείνω την παρένθεση, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε και θέλω να σας πάω στην κεντική πολιτική σκηνή και όλα αυτά που γίνονται, όλα αυτά που εξελίσσονται και για το σχολιασμό των όσων συμβαίνουν. Ζήτησα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, τον πρώην βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγεράκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Είμαστε σε μια παρατεταμένη, όπως όλα δείχνουν, προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε μια χρονική στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, μετά από τόσα χρόνια, είναι το πρώτο κόμμα στις προτιμήσεις των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να συσπηρωθούν, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να βγουν μπροστά και να πάρουν την πρωθιά. Πώς τα ερμηνεύετε όλα αυτά? Τι φταίει?
1: Κύριε Αγεράκη, το τι φταίει, να πω εξ αρχής ότι όλη αυτή την παρατεταμένη, πολύ σωστά είπατε, προεκλογική περίοδο, αυτός που την πληρώνει είναι ο ελληνικός λαός.
0: Ναι.
1: Κύριε Αγεράκη, αναδεικνύεται κάθε μέρα, κάθε πρωί, αναδεικνύεται όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και βέβαια είναι απορίας άξιων αυτό που είπατε στον επίλογό σας. Ότι τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ορθώσουν ανάστημα,
0: ναι,
1: για να δημιουργήσουν τις προοπτικές,
0: ναι,
1: αν θέλετε, ανατροπής αυτών των πολιτικών που στοχοποιούν τον ελληνικό λαό. Κύριε Αγεράκη, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, αλλά δυστυχώς,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθώ, μακάρι να διαψευστώ. Διαφαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία θα βιώσει ένα από τους πιο δύσκολους χειμώνες των τελευταίων 20 ετών. Για πρόβλεπτες συνέπειες.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσετε να πω, επειδή κάνουμε μία προσπάθεια να μιλήσουμε και με έναν από τους παράγοντες της δίκης του αείμνηστου Σύφη Βαγγυράκη, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαγγυράκη. Αυτό αποφάσισε κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή δεν έκανε δεχτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Είναι λυπηρό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να σχολιάσω από πάση δικαιοσύνης, αλλά είναι λυπηρό πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα, ναι, προηγουμένως, εκτιμώ ότι θα έχουμε από τους πιο δύσκολους χειμώνες των τελευταίων 20 ετών. Γιατί?
0: Ναι.
1: Η συνεχιζόμενη, κυρία Διράκη, ακρίβεια, η, ναι, διαφθορά, κάθε πρωί βλέπετε, κάθε πρωί και ένα σκάνδαλο, η εσφροκέρδεια που συνεχίζεται,
0: ναι,
1: η ασυδοσία, η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα φτωχοποίησης με θύματα της Ελληνίδας και τους Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Ο μισθός και η σύνταξη, δεν θα τα λέω για τελευταία φορά,
0: ναι,
1: ο μισθός και η σύνταξη βλέπουμε, κύριε Αγυράκη, ότι σε 15 μέρες εξανεμίζεται.
0: Ναι.
1: Εδώ επιτρέψτε μου μόνο να σας αναφέρω 2-3 στοιχεία συνοπτικά για να σταματήσει αυτή η καραμέλα επιτέλους όσον αφορά την κρίση στην ενέργεια, τις τιμές των καυσίμων κλπ. Γιατί λένε, μας λένε, άκουσα το κυβερνητικό εκπρόσωπο προχθές και μπράβο σας, ήταν μια επιτυχημένη συνέντευξη.

0: ο καθένας έβγαλε τα συμπεράσματά του, αν μη τι άλλο. Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Βεβαίως είναι. Αλλά σημασία, κύριε Αλυράκη, έχει πώς αντιμετωπίζεται. Κοιτάξτε τώρα τα στοιχεία που θέλω να σας δώσω, που τα πήρα πριν δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία τα καύσιμα έχουν περίπου 2,15. Αλλά ο μέσος μισθός είναι 3,649. Ισπανία, μέσος μισθός 2,850, τα καύσιμα 1,86. Κύπρο, 2,300 μέσος μισθός, 1,60 τα καύσιμα. Βέλγιο, η Κύπρο βέβαια, η οποία προμηθεύεται, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, το έχετε πει αρκετές φορές, από τα ελληνικά δηληστήρια. Βέλγιο, μισθός μέσος 4,960, καύσιμα 1,97. Και έρχομαι τώρα στο πιο δυσάρεστο. Πέρυσι, κύριε Αργυράκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, με 1/10 πετρέλαιο, δήλωσαν αδυναμία για να ζεσταθούν περίπου παραπάνω από το 50% του ελληνικού λαού. Φέτο τώρα, κύριε Αργυράκη, με το 1,70 που λέει η κυβέρνηση, κάτω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι κάτω από 1,75. Πέρυσι με το 1,10 δεν ζεστάθηκε ο κόσμος, φέτο με 1,75. Ποιος θα ζεσταθεί, πώς θα ανταπεξέλθει ο κόσμος? Και είναι μπροστά μας, έχουν μπροστά μας ένα πολύ, από ό,τι λένε, τουλάχιστον ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Και ερχόμαστε, επιτρέψτε μου να πω και μια κουβέντα για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Είδαμε προχθές τις καταστροφές με 3 μέρες κακοκαιρία.
1: Ναι.
0: Είδαμε τις καταστροφές που έγιναν. Κατέβηκαν 4-5 υπουργοί. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων.
1: Ναι.
0: Εσείς, εάν δείτε αποζημιώσεις πέραν των οικοσκευών.
1: Ναι.
0: Από την αρρωγή κλπ. Έχουμε το παράδειγμα του Ιαννού, έχουμε το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου. Εάν δείτε αποζημιώσεις, μπορείτε να μου το πείτε και εμένα, να πω μπράβο στην κυβέρνηση. Και ερχόμαστε σε ένα νησί που βάλετε από όλες τις μεριές και ο πρωτογενής τομέας. Για να μιλήσουμε για την Κρήτη, για τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη, για τις αδυναμίες της κριτικής οικογένειας φέτος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Άκουσα τον Αρναουτάκη, προχθές, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, να λέει σε κάποιο σημείο μια τοποθέτησή του ότι ελάτε να πάρετε εσείς να λειτουργήσετε, εννοώντας το κεντρικό κράτος, να λειτουργήσετε τις περιφέρειες. Γιατί το είπε ο κύριος Αρναουτάκης? Γιατί ο κύριος Αρναουτάκης έχει μελέτες, επί μελετών, ζητά χρήματα τα οποία δεν του δίνονται, του δένουν τα χέρια για να δημιουργήσει τις προοπτικές μιας ανάπτυξης του νησιού. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλάβατε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Μειωμένες όλες οι χρηματοδοτήσεις κατά 50%. Και μας λένε τώρα για την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Πώς, όταν δεν υπάρχουν τα έργα υποδομής? Όταν το φέτο, να φέρω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου και να σταματήσω με αυτό. Πέρυσι, κύριε Αργυράκη, θυμάστε πολύ καλά, το είχατε αναδείξει, ότι είχαμε 70-75% μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου. Έμαθα προχθές.
1: Ναι.
0: Ότι παρά τη μειωμένη παραγωγή, γύρω στους 15.000 τόνους,
1: ναι,
0: είναι αδιάθετη στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Φέτος έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Ξέρετε γιατί.
0: Για καλή παραγωγή.
1: Μα ξέρετε γιατί.
0: Μάλιστα,
1: διότι οι άνθρωποι αυτοί κράτησαν το προϊόν περιμένοντας ότι θα έχει μια καλύτερη τιμή, προκειμένου να διαθέσουν το λάδι τους σε μια καλύτερη τιμή, προσιτή, για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα. Τα έξοδα, κύριε Βαρδάκη.
0: Ακριβώς, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Φέτο λοιπόν που έχουμε μια υπερπαραγωγή και με καλή ποιότητα λαδιού,
1: ναι,
0: βλέπουμε τις τιμές όταν βλέπουμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Το 100% των προϊόντων τα τελευταία 2 χρόνια να έχουν πάρει μια αύξηση πάνω του 30%,
1: ναι,
0: και 40% ακόμα, και 45%, να βλέπουμε μια θύλουσα πορεία στο χρυσάφι της Κρήτης και της Ελλάδας. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Μου έλεγαν προχθές στην Έμπαρο ότι είναι πολύ δύσκολο το λάδι να κολληθεί πάνω από 3,5 ευρώ με τις χείουσες προϊόντες.
1: Θα δούμε, γιατί ξέρετε, προσπαθούμε να είμαστε εγκρατείς και, πώς να το πω, προσεκτικοί, γιατί δεν θέλουμε να βάζουμε και ιδέες στους εμπόρους και να έρθουν να πάρουν το προϊόν αυτό, το χρυσάφι της Κρήτης, έναντι πινακίου φακής. Προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι αλήθεια ότι η Ισπανία έχει μια υπερπαραγωγή φέτος. Προσπαθούμε όμως να δούμε τι θα γίνει. Έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το λάδι αυτό, το οποίο συζητήσατε μάλλον, που είναι περίσσευμα από πέρυσι.

0: ανάπτυξη να το πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια τιμή διασφαλισμένη για τους αγρότες, ούτως ώστε να έχουμε μόνο το καθαρό προϊόν το φετινό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά ξέρετε...
1: Κύριε Λιάκη, προχθές είπα στον Σταύρο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Σταύρο τον Ζεδάκη, γιατί είχαμε μαζί σε μια εκδήλωση που έγινε στην Έμπαρο για το ελαιόλαδο. Είπα στον Σταύρο,
0: ναι,
1: αυτή την αδιάθετη ποσότητα, ναι, να κάνει μια έρευνα. Γιατί ο Σταύρος κινείται, είναι αλήθεια, ο κύριος Ζεδάκης κινείται σε σωστή κατεύθυνση σε πολλά ζητήματα που αφορούν το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ξέρω ότι είχαν συντάξει από την περιφέρεια ένα φάκελο για την περσινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Για τη μειωμένη. Ακούστε ένα οξύμορο, κύριε Αντιράκη.
0: Ναι.
1: Μπορείτε το ένα μετά το άλλο. Στη Βόρεια Ελλάδα, ακριβώς για τους ίδιους λόγους που εμείς πέρυσι δεν είχαμε παραγωγή, μειωμένη τιμή.
0: Ναι.
1: Η καπνοπαραγωγή και η σιτοπαραγωγή, για ακριβώς τους ίδιους λόγους, αποζημιώθηκαν από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και περίπου 120 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Η Κρήτη πάει και το ελαιόλαδο έμεινε απ' έξω.
0: Ξέρετε.
1: Λοιπόν, στον κύριο Ζωδάκη.
0: Ξέρετε.
1: Να κάνει
0: γιατί
1: μια έρευνα. Δηλαδή, ναι, ο στρατός, τα νοσοκομεία, οι δημόσιες δομές, με τι λάδι χρησιμοποιούν. Δεν είναι καλό να κάνουμε μια έρευνα να δούμε? Δεν μπορεί να διοικητευτεί όλο αυτό το ελαιόλαδο.
0: Μισό λεπτό.
1: Χρησιμοποιείται...
0: Ακούστε. Τα πανεπιστήμια μας δίνουν σε εταιρείες catering για να δημιουργήσουν φαγητό και να σιτίζονται οι φοιτητές που έχουν ανάγκη σίτησης. Τα νοσοκομεία, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο ελληνικός στρατός, που μιλάμε τώρα για τεράστιες ποσότητες.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλες δομές, τώρα δεν είναι του παρόντος να τις απαριθμίσουμε. Εάν σε αυτές τις περιπτώσεις ο νομοθέτης, η πολιτεία κάνει υποχρεωτική τη χρήση ελαιολάδου, νομίζω ότι ένα σημαντικό ποσοστό της ελληνικής παραγωγής θα διοικητευτεί. Αλλά θέλω να προσθέσω...
1: Θέλω να προσθέσω
0: και κάτι άλλο. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι στις ταβέρνες που πηγαίνουμε και τρώμε πρέπει να υπάρχει το εμφιαλωμένο φιαλίδιο με το ελαιόλαδο κτλ.
1: Δεκαετίας νομοθεσία.
0: Το έχετε συναντήσει αυτό το, εφαρμόζεται?
1: Πουθενά.
0: Είδατε λοιπόν,
1: ένα μήνα.
0: Είδατε λοιπόν ότι στραβά αρμενίζουμε. Να σας πω και κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό. Ο ένας ευρωβουλευτής που είναι δηλαδή στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα έπρεπε αυτά που λέτε εσείς να τα διεκδικεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, κάνει ρεπορτάζ στην αγορά των Βρυξελών ότι η τιμή του ελαιολάδου είχε φτάσει στα 7 με 8 ευρώ. Τώρα είναι άφαντος. Μία άλλη ευρωβουλευτής πηγαίνει από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανησυχεί ότι το bullying που κάνουν οι εργαζόμενοι στους εργοδότες είναι καταστροφικό, τους δημιουργεί ψυχοπαθολογικά προβλήματα με συνέπεια 840.000 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτά συμβαίνουν ενώπιόν μας. Και γελάμε, προσέξτε, αντί να κλαίμε και να λέμε καημένη Ελλάδα πως κατάντησες, γελάμε με όλα αυτά και τα βάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνουμε πλακίτσα. Έτσι γίνεται.
1: Το μόνο που δεν είπε η αγαπητή Ελεονόρα, να πω εγώ το όνομα που δεν το λέτε, ήταν να κάνουμε απεργία υπέρ των εργοδοτών για την συμπεριφορά των εργαζομένων, την ανάρμοστη συμπεριφορά των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Απέναντι στους εργοδότες.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Αντιράκη, επανέρχομαι στο προηγούμενο να σας πω ότι η μειωμένη τιμή του ελαιολάδου φέτος.
0: Ναι.
1: Η παραγωγή δεν θα πάρουν επιδοτήσεις ούτε τα Χριστούγεννα. Ούτε, αυτό είναι δεδομένο πλέον.
0: Το θεωρείτε δεδομένο εσείς?
1: Ναι, να σας πω γιατί. Να σας πω. Και δεν είχε σίγουρο, άκουσα κάποιον ακροατή σας προηγουμένως που είπε αν πληρωθεί. Επειδή διεκπεραίωσε τη διαδικασία.
0: Ναι. Λέμε για αυτούς που έχουν ολοκληρώσει.
1: Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος να πληρωθεί ο κόσμος,
0: ναι,
1: είναι εάν μπορέσουν, ξέρουν ποιοι ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να δουν ποιοι ελέγχονται ακόμα και σήμερα και να πληρωθούν με τις προηγούμενες δηλώσεις, προηγούμενες περισσότερες.
0: Ναι, αλλά έχουν αλλάξει όμως περιουσίες. Έχουν αλλάξει ονόματα.
1: Ακριβώς.
0: Πέθανε ο πατέρας, το πήρε ο γιος κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: ακριβώς
0: θα γίνει άλλο μπέρδεμα μετά εκεί.
1: Έτσι, δεν λέω να πληρωθεί εξ ολοκλήρου, να δοθεί μια προκαταβολή.
0: Προκαταβολή.
1: Στην εκαθάριση να διορθωθούν αυτά τα σφάλματα.

0: Μάλιστα. Περιμένετε να ακούσουμε, έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Και στον κύριο Βαρδάκη επίσης. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το ερώτημά σας προς τον κύριο Βαρδάκη ήταν για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της σε σχέση με την κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τόση ώρα ακούω τον κύριο Βαρδάκη και καλώς τα λέει, αλλά αυτά τα ξέρουμε, τα βιώνουμε στην καθημερινή βάση. Θέλουμε να ακούσουμε, εγώ είμαι ένας αναποφάσιστος.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακούσω κάτι διαφορετικό, κάτι που θα με κάνει έτσι, να πω εντάξει, βλέπω φως στο τούνελ.
0: Ναι.
1: Το να ακούμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια για καμένη γη, για και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι βγάζει πουθενά. Δηλαδή κάτι διαφορετικό επιτέλους, κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα και να βγει μπροστά η αντιπολίτευση και να πει κάτι διαφορετικό, όχι τα ίδια και τα ίδια. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαρδάκη.
2: Θα πάμε και σε αυτό, έχει δίκιο ο ακροατής, θα πάμε και σε αυτό γιατί ήταν ένα κύριο ερώτημα που κάνατε στον πρόλογό σας. Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω να πω το εξής. Κύριε Αδειάκη, επήγει άμεσα οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έκανα προχθές μια περιοδία, όχι προεκλογική, προς Θεού, με κάτι φίλους γνωστούς σε κάποια χωριά. Η ερημοποίηση που έρχεται, το επόμενο, ήδη έχει έρθει, αλλά θα είναι το επόμενο διάστημα ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Στην ελληνική ύπαιθρο, εσείς κάνετε εκπομπές, σας παρακολουθώ, έχετε μια στενή επαφή με την Ενδοχώρα, με την ύπαιθρο, η εικόνα είναι απογοητευτική. Και είναι απογοητευτική γιατί διαχρονικά δεν υπάρχουν, δεν έχουν γίνει τα έργα υποδομής εκείνα που χρειάζεται ο νέος άνθρωπος για να μείνει στον τόπο του. Και δεν ζητάει πολλά. Το έχω πει πολλές φορές. Ύπαιθρο θέλει νερό και δρόμους αγροτικούς,
0: ναι,
2: για να παράγει ο κόσμος που σήμερα δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα. Όσον αφορά τώρα το
0: ερώτημα, το καυτό, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ όλοι συμφωνούμε στο διατάφτα ότι δηλαδή στραβά αρμενίζουμε, η κυβέρνηση που είναι στο πιδάλιο είναι η πρώτη στις προτιμήσεις ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί
2: το απάντησε
0: ναι, γιατί η αντιπολίτευση δεν παίρνει προβάδισμα, υπάρχει ερμηνεία.
2: Βεβαίως, απάντησε ο ακροατής.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Εγώ θέλω κάποιον να με πείσει,
0: ναι,
2: ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση,
0: ναι,
2: υπάρχει ένας άλλος δρόμος,
0: ναι,
2: για να ξεφύγω από τη φτώχεια, τη μιζέρια, όχι αυτά που λέει ο Γεωργιάδης,
0: ναι,
2: ότι είμαστε μίζεροι αλλά δεν είμαστε φτωχοί,
0: ναι,
2: ότι είμαστε μεμψίμεροι αλλά είμαστε πλούσιοι,
0: ναι,
2: ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, υπάρχει μια άλλη προοπτική όσον αφορά την έξοδο της χώρας από τα διέξοδα που έχει επέλθει με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει κάνει η σύσσωμη αντιπολίτευση. Σύσσωμη αντιπολίτευση. Σας άκουσα, κύριε Αδειράκη, το πρωί και λέγατε για τη στεγαστική, για άλλη μια φορά για τη στεγαστική κρίση.
0: Ναι.
2: Ακούσατε κανένα από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να πει μια κουβέντα για τον πρώην ΟΕΚ?
0: Εμείς το είπαμε. Εμείς το είπαμε.
2: Εσείς
0: από εδώ.
2: Εσείς το είπατε. Εσείς το είπατε. Ακούστε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Είδατε, το σχολιάσατε το πρωί ότι να δώσει δύο ορόφους στους εργολάβους πόνους για να αρχίσει μια οικοδομική δραστηριότητα να καλύψουμε τις εργατικές. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι τα χρήματα της εργατικής θητείας που τα φάγανε το 12-13. Τα φάγανε όταν κλείσαν την εργατική θητεία.
0: Και από το 13 και μετά. Το 13 και μετά που πάνε αυτά τα χρήματα.
2: Πληρώνουμε ακριβώς. Ακριβώς. Είδατε, κύριε Αδειράκη, ένας απλός πολίτης, ένας δημοσιογράφος έγκυτος, ότι έχει το γνώδι σε αυτόν και τεκμηριώνει συγκεκριμένη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Πού πάνε τα χρήματα που πληρώνει ακόμα ο εργαζόμενος που πάνε υπέρ ΟΕ, τώρα είναι υπέρ ΟΑΕΡ?
0: Ναι, αλλά εγώ έχω μια επιφύλαξη, αν το ξέρουν οι πολιτικοί μας αρχηγοί.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είχα κάνει μια ερώτηση το
0: 2021. Ναι, έχω μια.
2: Είχα ζητήσει να μου πούνε πού πάνε τα χρήματα,
0: ναι,
2: αλλά εντέχνως και τεχνιέντος θα έλεγα, δεν απάντησε ο κύριος υπουργός τότε, ο κύριος Βρούτσης, δεν απάντησε γιατί εάν βρεθεί κάποιος να κάνει κάποια ένσταση,
0: λοιπόν,
2: ότι πληρώνει χρήματα χωρίς ανταπόδοση,
0: ναι,
2: τα χρήματα είναι υποχρεωμένο το κάθε θα γυρίσει πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Και ακούστε ένα τελευταίο, να σας φτιάξει λίγο τη διάθεση.
0: Ναι.
2: Προχθές που ήμουν στην Πιάνο, με πλησίασε ένας εκεί κάτοικος της περιοχής

0: ασχολείται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων κλπ. Και μου λέει ο Γκράντι, προχθές ήρθαν από τη Λάρισα. Δεν κάνω λάθος, από τη Λάρισα. Τρία άτομα ήρθαν, αεροπορικός Λάρισα Ηράκλειο, οδικός Ηράκλειο Βιάνο, για να πάνε να ελέγξουν ένα αγρότη, γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε 11 ρίζες ελιές σε ένα χωράφι, σε ένα αγρό που είχε μέσα αστιβίδες.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν από τη Λάρισα με αεροπορικά εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Ήρθαν στη Βιάνο για να ελέγξουν ένα παραγωγό,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε 11 ελιές δηλωμένες, οι οποίες ήταν μέσα σε δασόδια έκταση, υποτίθεται.
1: Οι 11 ελιές δεν, απο... οι 11 ελιές δεν δικαιούνται επιδότηση. Δεν δικαιούνται.
0: Οι 11, ήταν 11 από το σύνολο που
1: είχε. Α, από το σύνολο. Προσέξτε κάτι τώρα.
0: Και, επειδή... ακούστε.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη μεριά, φέρνουν νομοσχέδια, αν είδατε προχθές το άρθρο 71-74 σε συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: που ξεπλήρουν τους απαταιώνες του ΠΚΠ και μπαζούν τους απάτες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η έλεγχη.
1: Ωραία. Ενώ είναι έτσι που τα λέτε, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν παίρνουν κεφάλι. Γιατί? Τι φταίει, βρε παιδί μου? Μήπως, μα μισό λεπτό, μα μισό λεπτό. Μήπως, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, εγώ δεν θα κάνω, εγώ ρωτώ, μήπως αυτά που λένε δεν γίνονται πιστευτά, ή μήπως αυτά που λένε δεν τα έχουν επεξεργαστεί, είναι εκτός πραγματικότητας? Δεν απαντούν δηλαδή στα προβλήματα της κοινωνίας σήμερα? Τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε ειλικρινείς, και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ τελευταία και ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: πριν, είχαν συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχέδιο που πραγματικά σε μεγάλο βαθμό ανταποκρινόταν στις ανάγκες της,
1: ναι,
0: εποχής.
1: Ναι.
0: Το ότι δεν γίνονται πιστευτοί,
1: ναι,
0: είναι ο άλλος λόγος. Να σας πω, έχω μιλήσει πολλές φορές για τη συστράτευχη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό δηλαδή που λέει η κοινωνία. Δεν μπορεί η κοινωνία να λέει, το 75% της κοινωνίας να λέει ότι εγώ θέλω αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικής. Το 75%. Και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά τουλάχιστον,
1: ναι,
0: θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν πράγματι λοιπόν, κύριε Αζηράκη,
1: ναι,
0: οι αρχηγοί των κομμάτων του προοδευτικού χώρου θέλουν αυτό που λένε, το εννοούν, ότι πρέπει να σταματήσει η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας από αυτή την κυβέρνηση. Ιδού η Ρόδος. Η συστράτευση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων,
1: ωραία,
0: είναι επιτακτική, ωραία, ανάγκη σήμερα. Γιατί ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Εσείς δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας. Εννοείται πανωτότυπα προγράμματα.
1: Ναι.
0: Δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας γιατί φταίει η καρέκλα.
1: Ναι. Με πιέζει ο χρόνος. Έχουμε έναν ακροατή, να τον ακούσουμε και να πάμε στον επίλογο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαζάκη δύο-τρία πράγματα. Και όχι να λέμε για την πολίτευση, όλη για την πολίτευση.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε καλύτερα. Πάμε.
2: Διότι στο κτηματολόγιο, την περιουσία μου, που δεν ξέρουμε καθόλου τι είναι. Βασικά είναι ή δεν είναι ή δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
2: Να μας πει τι θα γίνει με τους πληστριαδούς στο σπιτιό, mm-hmm, με όλα αυτά τα θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
1: Ναι.
2: Να πούνε ότι εμείς αυτό θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει με το κομματολόγιο?
1: Ναι.
2: Αφού μας πήραν τις περιουσίες και δεν ξέρουμε καθόλου τι θα κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μα δω δύο-τρεις απαντήσεις συγκεκριμένες. Όχι, ναι, να αλλά... λέμε ναι και να μην λένε τίποτα. Αυτό θέλω να μου απαντήσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ο κύριος Βαρδάκης δεν είναι κυβέρνηση. Ο κύριος Βαρδάκης δεν συμμετέχει, δεν είναι βουλευτής. Ο κύριος Βαρδάκης συμμετέχει και συζητάμε μαζί του, επειδή είναι πρώην βουλευτής Ηρακλείου. Συζητάμε μαζί του, θέλουμε την πολιτική του άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά δεν είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να απαντήσει σε όλα αυτά. Κύριε Βαρδάκη.
0: Έμεσα όμως ο ακροατής σας δίνει μια απάντηση σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ακούσει ο άνθρωπος πράγματα. Δηλαδή είναι δυνατόν στο Αρκαδοπόρι,
1: ναι,
0: αυτή την κατάσταση που υπάρχει 5 χρόνια τώρα, το μόνο που έχει προχωρήσει είναι οι πληστηριασμοί.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο που έχει προχωρήσει άμεσα είναι οι πληστηριασμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και ρωτά ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω κτηματολόγιο. Γιατί δεν κατάφερα μέσα,
1: ναι,
0: στις προβλεπόμενες προθεσμίες ένα θέμα που έπρεπε να έχει γίνει. Ένα κτηματολόγιο που έπρεπε να γίνει 20 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθανε, μας το βάλανε Ελπίζω ότι θα μου να

0: τελειώσουμε. Και υπάρχουν τεράστια λάθη, δηλαδή θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Και δεν έχει ακούσει ο άνθρωπος μια απάντηση.
1: Τα επόμενα 30 χρόνια θα είναι οδυνηρά για τις περιουσίες των Ηρακλειωτών, των Κρητικών γενικότερα, διότι είναι όλα λάθος. Και οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο τι να σας πω τώρα, θα δαπανηθούν τεράστιες περιουσίες για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις. Δεν μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οδηγούμαστε σε ένα αδιέξοδο. Δεν θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις γης, γιατί θα είναι προβληματικές όλες αυτές οι διαδικασίες. Τι να σας πω, θα είναι σε βάρος της ανάπτυξης. Θα τα δούμε μπροστά μας. Αλλά προσέξτε, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι κανένα πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει κάνει σημαία τα προβλήματα της Κρήτης. Ούτε τους δασικούς χάρτες, ούτε το κτηματολόγιο. Και αυτό γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Κρήτη σπηλώθηκε τόσο πολύ που είναι δύσκολο να ανακάμψει. Πείτε μου.
0: Μα κύριε Αργυράκη, βάλτε στο μυαλό σας ότι η πολιτική και η αντιπολιτική τακτική ασκείται πλέον. Εμένα αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Δεν βγάλω την ουρά μου ποτέ απ' έξω. Αλλά εγώ δεν, δηλαδή, να μην πω εγώ. Είδατε τι γίνεται σήμερα. Αντιπολίτευση και πολιτική γίνεται με το TikTok και με το Facebook.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι επαφή με την κοινωνία. Και είναι επαφή με την κοινωνία για να ακούσουμε τα προβλήματα, τα πραγματικά της κοινωνίας.
1: Έτσι είναι.
0: Και σας λέω πόσα προβλήματα διαπίστωσα. Και δεν θέλω να περιαυτολογώ, θα πω κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Προκαλώ και παρακαλώ τους δημάρχους. Η περιφέρεια προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί, αλλά δεν έχει πόρους πλέον. Δηλαδή δεσμεύονται πολλοί πόροι.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο κύριος Αρναουτάκης να εκτελέσει το έργο που οραματίζεται. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ας πιέσουν και λίγο οι λίμασοι. Τέρμα τα χειροκροτήματα.
1: Ναι.
0: Διότι θα βρεθούμε, και αυτό είναι σημαντικό, κύριε Αργυράκη, θα βρεθούμε ανοχήρωτοι μπροστά σε μια κλιματική αλλαγή που έρχεται και θα δημιουργήσει στην Κρήτη τεράστια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Το επόμενο διάστημα να πει.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κρατήστε τα αυτά που σας είπα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας, η πιστοποιημένη ασφαλιστή.

0: δικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να σταθώ στην διαμαρτυρία του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Και Δημήτρη, αν μπορούμε να μιλήσουμε και μαζί του, αν μπορούμε, αν ο άνθρωπος είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει, το ξεπερνούμε. Και το λέω αυτό και το επισημαίνω γιατί. Γιατί είναι ο μόνος που αντέδρασε στην κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο τμήμα Καρτερός Γούρνες. Έστειλε επιστολή προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και σαφείς απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και τον συνολικό σχεδιασμό του έργου. Αυτό που γίνεται με τους εργολάβους στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης είναι ποιικώς απαράδεκτο. Στην επιστολή γίνεται λόγος για μια κατάσταση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Καρτερός Γούρνες έχουν περιορίσει την κυκλοφορία σε μία λωρίδα ανακατεύθυνση, με αποτέλεσμα πολλήωρες καθυστερήσεις, εκτεταμένες ουρές οχημάτων και αυξημένους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου επισημαίνει ότι παρά την ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί στο συγκεκριμένο τμήμα, καταγράφεται εικόνα στασιμότητας ως προς την εξέλιξη των εργασιών, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις αιτίες των καθυστερήσεων. Να σας πω ότι εκτός απροόπτου το ερχόμενο Σάββατο θα έρθει στην Κρήτη ο Πρωθυπουργός. Θα έρθει, υποτίθεται, για να βγάλει τις σχετικές φωτογραφίες στο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, Νεάπολη, Άγιο Νικόλαος κτλ. Δεν είναι κακό οι βουλευτές που θα πάνε εκεί, κυβερνητικοί προφανώς, να του πούνε: κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτό το δρόμο δουλεύει ένας εργαζόμενος, ένας υπάλληλος, και πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορεί σε ένα δρόμο που έχει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο χειμώνα-καλοκαίρι να δουλεύει μία βάρδια και να ταλαιπωρείται ολόκληρη η Κρήτη. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνετε κάτι. Εάν όμως οι βουλευτές μας καταπιούν τη γλώσσα τους όταν είναι μπροστά με τον Πρωθυπουργό, δεν έχει νόημα να είναι εκπρόσωποι της Κρήτης, να είναι εκπρόσωποι του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Δεν έχει νόημα. Εμείς θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, θα βάλουν το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να μην τολμά κανείς να μιλήσει όταν γίνεται αυτή η απαράδεκτη διαδικασία. Αυτό δεν είναι έργο. Αυτό είναι κολαστήριο. Αυτό είναι μαστίγωμα του κρητικού λαού. Και ξέρετε κάτι, επειδή υπάρχει και η αντίληψη, ξέρετε, αυτός ο εμπεγμός, μαθέτε έργα ή δεν θέτε, τους λέμε ευθέως, με τέτοιες διαδικασίες έργα δεν θέμε. Θέλουμε έργα που θα γίνουν με σύγχρονους τρόπους, με τα συστήματα ασφαλείας που απαιτούνται και όχι αυτά τα καρκιουζιλίκια που βλέπουμε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, που δεν υπάρχει σεβασμός στον πολίτη. Δεν υπάρχει σεβασμός. Είναι έλλειψη σεβασμού. Όταν με ευρωπαϊκή οδηγία λέγεται ότι μόνο για 2 χιλιόμετρα μπορούν σε έναν εθνικό δρόμο να κάνουν σημάσεις

0: εργοταξιακές παρεμβάσεις, δεν μπορεί εμείς να κάνουμε σε 8 χιλιόμετρα. Και θέλω να πω λοιπόν δημόσια, μπράβο στο Δήμαρχο Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι πρέπει. Πρέπει να θέτουμε τα πράγματα επιτάπητος και να ζητούμε απαντήσεις. Είναι δυνατόν να μην δίνουν λογαριασμό σε κανένα? Είναι δυνατόν οι εργολάβοι να παρεμβαίνουν και να κάνουν ό,τι θέλουν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και να μην ελέγχονται από κανένα? Έχουμε τους υπτάμενους μηχανικούς που επιβλέπουν το έργο. Υπτάμενοι δεν είναι από εδώ, είναι από τα Αθήνας. Έχουμε επίσης τους υπουργούς, τους υφυπουργούς που έρχονται εδώ κάθε τρεις και λίγο για να βγάλουν φωτογραφίες με τα καπελάκια και με τα κίτρινα γυλακάκια για να μας δείξουν πόσο σκληρά εργάζονται για να κάνουν δρόμους στην Κρήτη και φεύγουν. Αλλά τα προβλήματα μένουν. Έχουμε τον κύριο Δοξαστάκη. Δημήτρη, βρήκαμε τον κύριο, τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, συγγνώμη αλλά υπήρξε μια επικοινωνία με Αθήνα για ένα έκτακτο θέμα, γι' αυτό ναι, δεν μπόρεσα να είμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, για την επιστολή αυτή, για τα προβλήματα που υπάρχουν, και το είπα και προηγουμένως, μπράβο που βρέθηκε ένας δήμαρχος και είπε τα αυτονόητα. Και θέλω να το πω δημόσια, εμείς τα λέμε δημόσια εδώ. Πείτε μου.
1: Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω έκανα, ήταν η κορύφωση μιας διαδικασίας που τόσο καιρό προσπαθώ να βγάλω μια άκρη για το τι συμβαίνει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, αυτή η ταλαιπωρία, αυτή η ζημία και όλη αυτή η εμπολής μη επιτρεπτή κατάσταση. Συμπύκνωσα λοιπόν στο εγγραφό μου και έβαλα κάποια εύλογα ερωτήματα, όχι ενός τεχνικού που αυτό δεν με αφορά. Εγώ βιώνω και βιώνουν όλοι οι δημότες, οι επιχειρηματίες, οι επισκέπτες μας. Και σας μιλώ ειλικρινά, έχω δεχτεί και τηλέφωνα και παρεμβάσεις από μεγάλους tour operators, οι οποίοι μου λένε μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχει καταληφθεί όλο το μήκος του οδοστρώματος, γιατί έχετε δεσμεύσει λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς να εκτελούνται εργασίες, ποια είναι η αρχιτεκτονική του έργου, ποια είναι η διαδικασία παρέμβασης, το χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο εισπράττω είναι ότι το Υπουργείο έδωσε την εντολή να κλείσει όλος ο δρόμος, έστειλαν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο ΒΟΑΚ, η αστυνομία του ΒΟΑΚ επικύρωσε αυτές τις ρυθμίσεις και προσπαθούν να τις υλοποιήσουν τώρα. Αλλά όταν δεν βλέπεις ένα οργανωμένο εργοτάξιο, μηχανήματα να είναι στο έργο, δεν έχει οριστικοποιηθεί η απάντηση το αν και πού και πότε θα γίνει η περιβόητη σύραγγα. Δεν πρέπει να μας απαντήσουν κάποια στιγμή.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ο πρόξενος του Ισραήλ εγκλωβίστηκε, έχασε την πτήση και έγραψε σχόλια τα οποία δεν μας τιμούν. Και πολλοί άλλοι ξένοι, οι οποίοι ξεκινούν από τους τουριστικούς προορισμούς να πάνε στην υπόλοιπη Κρήτη και θέλουν τόση ώρα για να περάσουν από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστό ότι ένα τέτοιο έργο μεγάλης κλίμακας, το είπατε και εσείς, επιφέρει μια ταλαιπωρία. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Η Ευρώπη πώς δουλεύει δηλαδή, πώς δουλεύονται τα έργα της?
0: Μάλιστα. Και χωρίς να ενημερώνουν κανένα. Δεν ξέρει κανείς τι κάνουν. Δεν ξέρει κανείς.
1: Θέλω δηλαδή, να πιστεύω ότι
0: προσέξτε κάτι.
1: Επιτέλους...
0: Έχουν κλείσει το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από την παλιά διακλάδωση της Προσπρασά μέχρι περίπου στον Καρτερό. Μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος γιατί το κάνανε. Τι θέλει να κάνει. Κανείς δεν ξέρει. Επίσημη ενημέρωση. Όλοι υποθέτουμε. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Έτσι είναι.
1: Όχι, όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται καθημερινά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και καλή εσείς, συνέχεια.
0: Και εσείς να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Μου γράφει εδώ ο Γιάννης ότι γίνεται ένας πανικός στο τμήμα του δρόμου Νεάπολης Άγιο Νικόλαος. Εκεί λέει να δείτε τι γίνεται. Εκεί γίνεται ένας πανικός. Όλα τα συνεργεία της Κρήτης είναι εκεί τρεις μέρες τώρα. Τέτοια εργασία και ταχύτητα δεν έχουμε ξαναδεί. Περιμένουν τον Πρωθυπουργό, βλέπεις, και προσπαθούν να τα έχουν όλα στην εντέλεια εν όψη του Σαββάτου. Για να δούμε. Να αλλάξουμε όμως θέμα και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και τους

0: ακροατές σας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μεγάλο έργο που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Να είστε καλά. Το μεγάλο έργο το κάνετε κι εσείς που θαλασσοπνίγεστε στη θάλασσα για να βγάλετε το ψάρι και να το γευόμαστε εμείς. Ο καθένας επιτελεί το δικό του έργο, αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη. Δεν μου λέτε, εσείς όμως αυτές τις μέρες απέχετε, δεν συμμετέχετε, δεν ψαρεύετε. Και δεν ψαρεύετε γιατί δεν έχει νόημα όταν μπαίνεις μέσα. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχει νόημα και δεν μπορούμε να κουνήσουμε λόγω της ακρίβειας του πετρελαίου, κυρία Αργυράκη.
1: Ναι, αλλά είπανε ότι θα σας δώσουν, λέει, μια επιδότηση.
0: Κυρία Αργυράκη, ο κύριος υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς είναι τεχνοκράτης και θα σας πω το γιατί. Είπε ότι θα επιδοτήσει το ναυτιλιακό πετρέλαιο, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Το ναυτιλιακό πετρέλαιο, λοιπόν, κύριε Αργυράκη, για να γνωρίζετε κι εσείς και όλοι οι ακροατές σας.
1: Ναι.
0: Είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι εφοπλιστές, οι ανεμότρατες, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Τα μικρά σκάφη παράκτιας αλληλείας μικράς κλίμακας χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
1: Μα είναι δυνατόν το Υπουργείο να μην το ξέρει?
0: Κι όμως δεν το ξέρει, κύριε Αργυράκη. Γι' αυτό σας λέω, ναι, κάνουν νόμους χωρίς να μας καλέσουν. Λοιπόν, εάν θα βάλω, λοιπόν, εγώ έχω μικρή υποδύναμη μηχανής.
1: Ναι.
0: Εάν θα βάλω, λοιπόν, ναυτιλιακό πετρέλαιο ακατέργαστο, όπως ονομάζεται,
1: ναι,
0: δεν είναι επεξεργασμένο,
1: ναι,
0: έχει σκουπίδια μέσα, έχει απ' όλα μέσα,
1: ναι,
0: επειδή είναι μικρές υποδυνάμεις μηχανής, θα χαλάσει η τρόμπα της μηχανής.
1: Μα δεν χρειάζεται να μας το εξηγήσετε, δεν το χρησιμοποιούν, τελεία. Δεν χρειάζεται να μας το εξηγήσετε περισσότερο. Όταν οι παράκτιοι αλληλείς δεν χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πετρέλαιο που λέει η κυβέρνηση, σημαίνει ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός και πρέπει με μεγαλύτερη σοβαρότητα να προσεγγίσουν τα αιτήματα των παράκτιων αλλιέων, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μέρος της ελληνικής οικονομίας, έχουν οικογένειες πίσω τους και όταν πριν φύγουν από το λιμάνι για να πάνε να ψαρέψουν, το κόστος είναι δυσβάσταχτο, δεν τους συμφέρει να πάνε. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι το λαγοκέφαλο, είναι χίλια δυο άλλα που κάνουν τη ζωή τους ασύμφορη, τη λειτουργία τους μάλλον. Τι έχετε προγραμματίσει? Σήμερα κάνετε συνέλευση στην αίθουσα του εργατικού κέντρου. Πείτε μου τι έχετε προγραμματίσει, γιατί θέλω να βάλω και άλλους αλληλείς από άλλες περιοχές. Πείτε μου.
0: Κύριε Αργυράκη, στις 5:30 το απόγευμα,
1: ναι,
0: επειδή σε ξέρω στα δελτίο τύπου,
1: ναι,
0: και καλά όλους, όλα τα εργατικά σωματεία,
1: ναι,
0: στις 5:30 θα είναι όλοι οι προέδροι, σύμφωνα με τα τηλεφωνήματα που έχω δεχτεί,
1: ναι,
0: θα είναι όλοι οι προέδροι στο εργατικό κέντρο και των ξενοδοχοϋπαλλήλων και της ΟΒΕΝΗ και του εργατικού κέντρου, ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος,
1: ναι, για να τους... θα
0: παρασταθεί.
1: Δεν μας νοιάζει. Θα είναι
0: για
1: λοιπόν εκεί όλοι
0: ενημερώσω...
1: για να τους ενημερώσετε για τα προβλήματα του κλάδου
0: σας. Για τα
1: σας.
0: Προβλήματά μας.
1: Μάλιστα. Μετά, εκτός από αυτό, έχετε προγραμματίσει και μία μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή.
0: Την Κυριακή ώρα 10 το πρωί, κύριε Αργυράκη, όλοι μαζί με τον κόσμο και τα σωματεία που θα κατέβουν, θα λύσουμε τα καΐκια, θα πάμε στη μέση του λιμανιού για να διαμαρτυρηθούμε και περιμένουμε και συνεχίζουμε την απεργία.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορούμε, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: να το συνεχίσουμε.
1: Περιμένετε
0: τώρα. Συνεχεία θα μαζέψουμε τις επαγγελματικές άδειες αλληλείας, θα τις βάλουμε σε μία κούτα και θα τη στείλουμε στο Υπουργείο.
1: Περιμένετε τώρα. Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας και τους συναδέλφους σας από τα Χανιά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Βασιλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων, να μας δώσει τη δική του εικόνα, να μας δώσει τη δική του άποψη από τα Χανιά. Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χανιά.
1: Λοιπόν, πόσοι είναι οι αλλιείς, οι επαγγελματίες στα Χανιά, πόσοι είναι?
2: Ενεργό το σωματείο μας, έχουμε 400 μέλη.
1: 400 μέλη, ισχυρότατο το σωματείο. Εσείς απέχετε από την αλληλεία?
2: Τι εννοείται απέχουμε? Ναι, είμαστε στην απεργία.
1: Απεργία.
2: Βρισκόμαστε ήδη από τη 1 του Οκτώβρη στην απεργία.
1: Ναι.
2: Και συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε μαζί με την υπόλοιπη παράχρηση αλληλεία που θα βγει 11 του μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Να προσπαθήσουμε για το μέλλον μας. Δεν γίνεται αλλιώς, κύριε Αργυράκη. Δεν πάει άλλο.
1: Ωραία. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση, περιμένετε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο των αλλιέων. Δεν σας συμπεριλαμβάνει αυτό εσάς?
2: Μας συμπεριλαμβάνει, αλλά η ενίσχυση που μας έδωσε,
1: ναι,
2: το θεωρούμε κοροϊδία, είναι σαν να μην τελειώ μία απλή παραπάνω αύξηση αυτό που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει στο κοινό, στους πολίτες, πως έχουμε πάρει λεφτά,
1: ναι,
2: και θα μας δώσει μια έξτρα ενίσχυση.
1: Ναι.
2: Τα τελευταία 3 χρόνια κανείς αλλιείς, ούτε στη μέση ούτε στην παράκτη αλλία,
1: ναι,
2: δεν έχει πάρει λεφτά. Το τελευταίο πρόγραμμα ήταν για τα θελαστικά, μας έδωσε κάτι χρήματα, ήταν να πάρουμε και για πέρσι και για φέτος,
1: ναι,
2: δεν ξανάδωσε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Το κονδύλι ήταν 520 εκατομμύρια,
1: ναι,
2: έχουν μοιραστεί σε καλλιέργειες 130, έχουμε πάρει 15 εμείς και τα υπόλοιπα λεφτά δεν ξέρουμε πού είναι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ευρωπαϊκό κονδύλι για τους αλλιείς.
1: Ναι, δεν μου λέτε...
2: Αυτά τα χρήματα έχουν...
1: Εσείς...
2: Αυτά τα χρήματα έχουν... Ορίστε.
1: Πείτε, ολοκληρώστε αυτά τα χρήματα...
2: Σε αυτά τα χρήματα που ήταν για την αλλία και μόνο, έχουμε πάρει αυτοκίνητα για το λιμενικό, έχουμε πάρει στάθη για το λιμενικό που ήταν για τους αλλιείς. Ενίσχυση για τους αλλιείς.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν ζητάμε κάτι, δεν ζητάμε ελληνικά λεφτά.
1: Ναι.
2: Ζητάμε τα κονδύλια που είναι για τους αλλιείς, όπως όλοι οι συναδέλφοι μας σε ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν τα χρήματα, να πάρουμε και εμείς αυτά, να μπορεί να είναι το επάγγελμά μας βιώσιμο.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ.
2: Ορίστε.
1: Και εσείς χρησιμοποιείτε πετρέλαιο κίνησης, σωστά?
2: Προσωπικά. Είναι άλλοι που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, άλλοι αλλιείς που χρησιμοποιούν ραφυλίας.
1: Άρα λοιπόν αυτοί έχουν μεγαλύτερα σκάφη. Μεγαλύτερα σκάφη έχουν αυτοί. Και χρησιμοποιούν...
2: Δεν έχει να κάνει αυτό, δεν έχει να κάνει το μικρό μεγάλο, είναι στην κρίση του κάθε αλλιεία.
1: Ναι, αλλά το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται.
2: Κοιτάξτε, δεν επιδοτείται.
1: Ναι, αυτό, γιατί...
2: Που παίρνουν,
1: μα αυτό λένε εδώ...
2: 20 λίτρα και πάνε στη δουλειά, ναι, που βεζνάζει.
1: Αυτό λένε εδώ οι συνάδελφοι σας του Ηρακλείου, αυτό λένε. Ναι.
2: Και πολύ, και πολύ καλά το λένε. Δε,
1: ναι.
2: Οι αλλιείς είναι, πάνε, ναι, και παίρνουν 20 λίτρα από το βενζινάδικο και πάνε στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί πρέπει, βέβαια, δεν το συζητάμε για τον αφιλίας μόνο.
1: Ναι.
2: Συζητάμε για όλα τα κάψιμα που χρησιμοποιούν για την αλλιεία.
1: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, έχετε ζητήσει πολύ συνάντηση, τι θα κάνετε? Πώς θα κορυφώσετε εσείς στα Χανιά την κινητοποίησή σας, την απεργιακή κινητοποίηση που είναι η αλλιεία σε όλη την Ελλάδα?
2: Εμείς έχουμε πει, τώρα περιμένουμε, έχουν πάλι συμβούλιο από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Έχουμε δώσει πως ναι, συνεχίζουμε, πως θα κλιμακώσουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για να προχωρήσουμε. Μέχρι το μεσημέρι,
1: ναι,
2: θα ξέρουμε κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Κλείσιμο λιμανιών,
1: ναι,
2: λένε από εκεί, από τα τέτοια, από την Γκάλη, που λένε ότι πάνε στα Ήλια, που χωνένει,
1: ναι,
2: το παιχνίδι πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
2: Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο.
1: Δεν μου λέτε. Αυτό είναι μία προσπάθεια να συντονίσετε

τον αγώνα σας πανελλαδικά, αν κατάλαβα καλά, και όλοι μαζί πανελλαδικά θα κάνετε την προσπάθεια αυτή. Στα Χανιά διοργανώνετε κι εσείς την Κυριακή κάποια κινητοποίηση ή θα περιμένετε την απόφαση?

0: παράσει η Αλία από τέτοιο, ναι. Εμείς θα πάμε μαζί. Δεν ζητάμε. Αλλιείς είμαστε όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν είναι Αλία, δεν είναι δύο.
1: Σωστό, σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά την καλημέρα μας στα Χανιά, κύριε Βασιλάκη. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί το θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είστε καλά, καλή σας μέρα και εσάς.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, με ακούτε?
2: Ναι.
1: Όλοι οι αλλοιείς είναι στα κάγκελα. Όλοι λένε τα αυτονόητα, τα αυτονόητα, ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να επιβιώσουν.
2: Ναι. Κύριε Αργυράκη, ο συνάδελφος που μίλησε από τα Χανιά, χρησιμοποιούν πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί έχουν πολλές ανεμότρατες, δηλαδή έχουν μεγάλες υποδυνάμεις σε μπάση περιπτώσει,
1: ναι, άλλο
2: μηχανών.
1: Αυτό.
2: Ναι, ναι, θέλω να διευκρινίσω στους ακροατές.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος πηγαίνει με πετρέλαιο κίνηση, σαν και εσάς.
2: Εμείς πηγαίνουμε πετρέλαιο κίνηση.
1: Σωστό,
2: εσείς,
1: βέβαια, αυτό. Μα είναι κατανοητό. Κατανοητό.
2: Δεν έχουμε μεγάλες υποδυνάμεις.
1: Σωστό. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα τι θα κάνουμε. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε και μία προσπάθεια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο αλλιέων της Σιτίας εκεί, της αγαπημένης μας Σιτίας, τον κύριο Τσιριγότη, θα κάνουμε και μία προσπάθεια να μιλήσουμε με τον άλλο πρόεδρο στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές, αν συμμετέχουν οι άνθρωποι, τι κάνουν και εάν απέχουν και οι ίδιοι, αν συμμετέχουν και οι ίδιοι σε αυτή την πανελλαδική κινητοποίηση. Σε περίπου 4 με 5 λεπτά από τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 11. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 90χρονη σε χωριό του Δήμου Μηνώα Απεδιάδος, που παρέδωσε 15.000 ευρώ στους δράστες όταν της είπαν ότι το σπίτι της έχει κατακλειστεί από ραδιενέργεια. Η ηλικιωμένη επάνω στον τρόμο της έβαλε μέσα στη σακούλα μέχρι και το πιεσόμετρο με το βιβλιάριο υγείας. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Τέλος, τα μετρητά κατά την παράδοση δεμάτων φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η οποία καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στις εταιρείες Courier. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Στο επίκεντρο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Στον ανακριτή καταθέτει αύριο η 19χρονη κόρη του ζευγαριού των γιατρών, η οποία ναρκώθηκε από την ίδια τη μητέρα της για να την υποβάλει σε πλασμαφαίρεση. Νέα άφιξη 72 μεταναστών το πρωί στον Κουτσουρά, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στη Νότια Κρήτη. Οι 72 εντοπίστηκαν στην παραλία δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο του Κουτσουρά και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Κωνσταντινούπολη όταν κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι 7 όροφου κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε. 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από τα συντρίμμια, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν.

0: συνειδητοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και το υπόλοιπο κτίριο. Χωρίς τον τραυματία Σιέλη, προετοιμάζεται όφη για την Σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ και για την έκτη αγωνιστική της Super League. Η κριτική ομάδα θα έχει στο πλευρό της το Σάββατο περίπου 500 φιλάθλους. Τα Χανιά νίκησαν χθες τον Εργοτέλη με 2-1 στο γήπεδο του Γαζίου και προηγούνται στη βαθμολογία του 10ου ομίλου της 3ης Εθνικής με 6 βαθμούς. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Νεάπολη ΠΟΑ 0-1, Τυμπάκη Γιούχτας 1-1, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1, Πλατανιάς Αωάν 1-1 και Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ τη Φενέρμπαξε στο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας. Έθριος αναμένεται ο καιρός στην Κρήτη σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το σταθμό μας στις 12.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Ηρακλείου. Είναι σε απεργιακή κινητοποίηση. Τα σκάφη δεν βγαίνουν πλέον έξω για να ψαρέψουν. Στην αγορά του Ηρακλείου δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι, μόνο κατεψυγμένο. Απέχουν οι αλλιείς μας. Και απέχουν γιατί? Για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μιλήσαμε με τα Χανιά, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Ηρακλείου, είναι στη γραμμή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιριγότη. Είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων στη Σιτία.
1: Δεν έχετε τον άλλο.
0: Κύριε Τσιριγότη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς, τι λέει η Σιτία μας?
1: Η Σιτία, φεύγει ο τουρισμός σιγά σιγά, παραμένουμε μετά ένα χωριουδάκι τώρα εδώ, δεν έχουμε υποδομές για τουριστικές ιστορίες, τέτοια πράγματα,
0: ίσια
1: πράγματα.

0: Ναι, μου λέτε, πώς είναι οι αλλιείς στη Σιτία, πώς είναι οι επαγγελματίες ψαράδες?
1: Κοίταξε, εγώ έχω Παλέκαστρο, Σιτία.
0: Ναι, πώς είναι?
1: Ξερόκαμπο, έχω 45 άτομα.
0: 45. Απεργούν όλοι, απεργούν.
1: Μέχρι στιγμής σήμερα,
0: ναι.
1: Σήμερα θα ξεκινήσει η απεργία.
0: Α, σήμερα ξεκινάτε εσείς, ναι. Για
1: πείτε
0: μου.
1: Σήμερα θα ξεκινήσει. Απεργία εννοώ βέβαια στάση εργασίας, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Δεν
0: ναι.
1: θα κλείσω με λιμάνια και τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι. Στάση εργασίας. Και δεν μου λέτε, στάση, σας παρακαλώ, εργασίας. Ποια είναι τα αιτήματα του δικού σας σωματείου, τα ίδια με τους άλλους. Δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Δηλαδή το πετρέλαιο πολύ ακριβό, δεν τα βγάζετε πέρα, σωστά.
1: Να πω εγώ την άποψή μου και ο Θεός να με συγχωρέσει και εσείς αν μπορείτε να με καταλάβετε.
0: Εγώ γι' αυτό σας πήρα, για να πείτε την άποψή σας.
1: Ναι. Εγώ θα πω μια άποψη.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι δυνατόν τώρα ο Μητσοτάκης να μην θέλει να μας δώσει το πετρέλαιο? Είναι δυνατόν να μην θέλει να βοηθήσει? Είναι, εγώ θα τα πω, γιατί πρέπει να είμαι αξιοκρατικός. Εάν δεχτήκανε ψαράδες ένα χαρτιλίκι, καλό χαρτιλίκι, θα δεχτήκανε από αυτό, λέει. Έσκυψε το κεφάλι, θέλω να πω, ότι έσκυψε το κεφάλι απάνω οι ψαράδες όταν και μπορούσε.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε κανένας.
0: Ναι.
1: Κανένας. Ακούμε την αντιπολίτευση, το ψακώνονται, το εμείς θα κάνουμε αυτό που ναι. είναι τίποτα στην ουσία. Γιατί εμείς θέλουμε ως επί το πλήστον, αγαπητέ μου κύριε Αργυράκη,
0: ναι.
1: να κρατήσουμε τα παιδιά τα νέα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Να μην τα διώξουμε.
0: Βέβαια.
1: Να μην τα διώξουμε. Εγώ προσωπικά είμαι με αυτούς που βλέπουμε το ψωμί όνειρο. Αυτά που λένε οι συνάδελφοι έχουν όλοι δίκιο από την πλευρά τους. Εγώ εδώ πέρα είμαι σε μια περιοχή που είναι κορισμένη, που βρήκαμε ποσότητα ψάρια με εγκεφαλίτιδα, που λένε ότι ήταν εγκεφαλίτιδα, που για μένα δεν είναι κάτι άλλο.
0: Τι είναι αυτό? Για μισό λεπτό. Για ξαναπείτε μου το, αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ξαναπείτε
1: εδώ χάμω στην περιοχή μου.
0: Ναι.
1: Εμείς χάσαμε πολλούς τόνους ψάρια με την εγκεφαλίτιδα.
0: Τι είναι πια εγκεφαλίτιδα?
1: Έτσι μας είπαν οι επιστήμοι, ότι παθαίνουν εγκεφαλίτιδα.
0: Ναι.
1: Πλέγανε τα ψάρια
0: ναι.
1: ροφής, τύρες,
0: ναι.
1: αυτά που πλέγανε τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Τα βγάλανε ότι είχαν εγκεφαλίτιδα. Εμείς ακούμε την επιστήμη.
0: Πάντα. Αλλά
1: τα ψάρια όμως που
0: μισό
1: δεν
0: λεπτό.
1: Πλένε,
0: ναι. Δηλαδή.
1: Καθήκανε.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αυτά τα ψάρια τα πετάγατε μετά?
1: Εννοείται.
0: Μα γι' αυτό το ρωτάω, για να. Δεν είναι γνωστό σε όλους, μην νομίζετε. Και δεν μου λέτε...
1: Όχι, τα πετάγαμε,
0: ναι.
1: όχι, τα πετάγαμε.
0: Ακούστε
1: τα πετάγαμε
0: το.
1: Και μάλιστα δεν είναι ότι τα πετάγαμε.
0: Αλλά...
1: Γυρίζαμε και κάναμε ανακοινώσεις σε παιδιά, αραστέχνες που
0: ναι.
1: βρίσκανε
0: ναι.
1: ότι αυτά τα ψάρια δεν τρώγονται.
0: Ναι, μάλιστα. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό, πολύ μεγάλο θέμα.
1: Πολύ
0: διότι...
1: μεγάλο θέμα ναι. αυτό, γιατί
0: δεν μου λέτε
1: εδώ,
0: και συνεχίζεται ναι. ακόμα αυτό, συνεχίζεται, αγαπητέ μου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν συνεχίζεται. Αλλά έφυγε ένα
0: ήτανε αυτό, ήτανε αυτό που είχαν πει οι επιστήμονες, η ογενής εγκεφαλοπάθεια.
1: Μπράβο, πολύ σωστά τα είπε, κύριε Αργυράκη.
0: Αυτό θυμήθηκα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ είμαι υπέρ της επιστήμης.
0: Και εμείς.
1: Και έτσι αναγκαστήκαμε.
0: Και εμείς.
1: Αναγκαστήκαμε
0: ναι.
1: να μας έχει πιάσει φόβος.
0: Μάλιστα.
1: Να βγαίνει το καΐκι και να βρίσκει ψάρια.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Συνοψίζω. Ξεκίνησε σήμερα η απεργιακή κινητοποίηση. Απέχουν κάνουν απεργία, στάση εργασίας, που μου το είπατε οι συνάδελφοί σας. Και ας ελπίσουμε τώρα ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει κάτι, να δώσει και κανένα.
1: Εγώ δεν θέλω να παραξηγηθώ με το θέμα Μητσοτάκης, αλλά
0: όχι,
1: θέλω να είμαι
0: εγώ.
1: Ωραίος. Εγώ ξέρω ότι κανένας, είμαι 71 χρονού,
0: ζωή
1: κανένας,
0: να έχετε.
1: Κανένας,
0: ναι.
1: Κανένας δεν είπε πάρτε 5 ευρώ από ρωτατική επιδότηση.
0: Πολύ ωραία, το κρατάω αυτό που λέτε.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ
1: ναι.
0: θερμά, γιατί θέλω να πάω και στην Ιεράπετρα. Θέλω να,
1: να
0: καλημερίσω τον κύριο Χαράλα Μποτζαράκη. Την καλημέρα μας στη Σιτία, την καλημέρα μας και στην Ιεράπετρα, κύριε Τζαράκη. Με ακούτε?
1: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, πιστεύω,
0: ναι.

0: να πιστεύω ότι δεν θα το αγνοήσει το θέμα, θα χύψει το κεφάλι απάνω στους ανθρώπους αυτούς.
1: Μακάρι, μακάρι. Τον κύριο Τζαράκη τον έχουμε, παιδιά. Πού είναι ο κύριο Τζαράκης? Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και να αποδεσμεύσουμε τον κύριο από τη Σιτία, τον κύριο Τσιριγότη. Κύριε Τζαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι λέει η Ιεράπετρα, συμμετέχει και αυτή στην κινητοποίηση?
2: Όλοι μαζί, έτσι.
1: Όλοι μαζί. Ωραία. Τι, για πείτε μου, πείτε μου.
2: Εδώ, φτώχεια, φτώχεια, μεγάλη τα καΐκια.
1: Φτώχεια, φτώχεια.
2: Έχουμε στα μαλλιά, είμαστε 25 καΐκια και δουλεύουμε ένα-δύο καΐκια, δουλεύουμε γιατί δεν συμφέρει. Ψάρια δεν βγάνουμε, μπαρμπούνια χαθήκαν, κουτσομούρες, θα μπορέσουμε, ψάρια έχουν χαθεί.
1: Ναι.
2: Λεοντόψαρα μόνο, λαγόψαρα, να ζημιές. Βγάλουμε καμιά γοπίτσα, αλλά επί καθημερινής μας τώρα αυτή τη στιγμή ράβουμε.
1: Συγγνώμη
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν σταματάμε καθόλου.
1: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε, κύριε Τζαράκη, συγγνώμη. Πόσα μέλη είχε ο σύλλογος, 45 μου είπατε?
2: Είμαστε πολλοί, εμείς είμαστε παλιά, είμαστε 150-160 άτομα.
1: Όταν λέτε παλιά, όταν λέτε παλιά.
2: Δηλαδή πριν 4 χρόνια.
1: Πριν 4 χρόνια ήταν. Πόσοι ήταν?
2: Είχαμε από εδώ μέχρι το Γούδουρο, από το Μύρτος και ναι, τον Παχινά.
1: Πόσοι ήταν?
2: Γιατί η επαρχία Ιεράπετρας και μέχρι το Γούδουρο, το μακρύ αλός, ήμασταν
1: ναι,
2: κάπου 150-160 άτομα.
1: Και τώρα πόσοι έχετε μείνει?
2: Τώρα, μπορεί να πιάνε 120, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή όλοι γιατί εγκατέλειψαν το επάγγελμα.
2: Εγκαταλείπουν, πεθαίνουν και όλα οι παλιοί ψαράδες και νέοι δεν πάνε σε ναι, επάγγελμα. Ναι, ναι. Κανένα νέο. Και τα εγγόνια μας δεν θέλουν καθόλου να σημώσουν στα καΐκια. Να τη βλέπουν την καταστροφή
1: ναι,
2: και σου λέει τι να πακάνουμε. Παλεύουμε εκεί χωρίς ενδιαφέρον. Παλιά είχε ενδιαφέρον η θάλασσα και εμπάραμε τα παιδιά μας τώρα. Τώρα πάει, καταστράφηκε το επάγγελμα και πάει. Βλέπουμε δηλαδή, εμείς που είμαστε παλιοί ψαράδες, βλέπουμε την καθημερινή βάση την καταστροφή και λέμε τι είναι, πώς πάμε ακόμα στα ψάρια, τώρα τι να κάνουμε. Ναι, τι να κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου
2: καλά,
1: να έχετε.
2: Καλημέρα.
1: Ναι. Κύριε Ανδρουλάκη, παντού υπάρχει μια κατάσταση τραγική. Εγκαταλείπουν οι άνθρωποι το επάγγελμα. Σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν παράχτη αλληλείς.
3: Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Αργυράκη.
1: Και στο Ηράκλειο δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα. Με συμφέρει πλέον.
3: Είχα κατεβάσει, κύριε Αργυράκη, 18 νέα παιδιά ψαράδων.
1: Ναι.
3: Και εργαζόταν στα καΐκια των μπαμπάδων τους.
1: Ναι.
3: Των πατεράδων τους.
1: Ναι.
3: Από τα 18 άτομα έχουν απομείνει μόνο ναι, τα δικά μου παιδιά.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Σηκώνονται και έχουν φύγει και έχουν ασχοληθεί με τον τουρισμό πλέον. Δεν συμφέρει αυτή η δουλειά. Τα καΐκια είναι δεμένα. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Θα ήθελα να προσθέσω στο συνάδελφο από τα Χανιά που είπε.
1: Ναι.
3: Εγώ παίρνω 2 τόνους 100 πετρέλαιο. Τα τιμολόγια είναι κομμένα.
1: Ναι.
3: Τα έχω κόψει που τα ναι, πήρα το μήνα ετούτο.
1: Mm-hmm.
3: 2 τόνους 100 πετρέλαιο παίρνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: 2.000 λίτρα. 2 τόνους 100 πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν πάω λοιπόν με την κανίστρα όπως προανάφερε ο συνάδελφός μου.
1: Μάλιστα.
3: Και όλα τα σκάφη κάτω από 300-400 λίτρα
1: ναι,
3: δεν παίρνει κανένας εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 2 τόνους 100 λίτρα με το 2-2-25-2-27
1: τι κόστος έχει, τι κόστος έχει,
3: τι κόστος
1: έχει,
3: υπάρχει
1: έτσι,
3: τι κόστος υπάρχει. Επίσης, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
3: θα ήθελα να σας πω ότι με το νόμο 5336
1: μάλιστα,
3: του 2026
1: ναι,
3: για το νέο αλλιευτικό κώδικα
1: ναι,
3: για τα συστήματα ελέγχου
1: ναι,
3: μας βάνει τη θηλιά στο λαιμό.

0: Ναι. Με τσουχτερά προστήματα μας ζητάει επίσης να βάλουμε συστήματα παρακολούθησης στα σκάφη, ακόμα και η βάρκα 2 μέτρων, 3 μέτρων, να βάλουμε, θα σας τα επιδοτήσω λέει, θα τα πάρετε δωρεάν τα 3 πρώτα έτη, δεν θα πληρώνετε τέλη,
1: ναι,
0: τηλεπικοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία σήμερα που μιλάμε είναι 240 ευρώ μηνιαίως.
1: Μα, τι λέτε
0: 240
1: τώρα.
0: Ευρώ,
1: ναι.
0: 240. Ταυτόχρονα θέλουν να βάλουν και υπολογιστές στα σκάφη, στα επαγγελματικά στις βάρκες, για να καταγράφονται τα αλλιέγματα. Τα αλλιέγματα, κύριε Αργυράκη, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι,
0: καταγράφονται από το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
1: ναι,
0: της περιφέρειας, το οποίο είναι στην οδό Πλαστήρα. Η Σιτία έχει άλλη περιφέρεια εκεί και έχει άλλο υποκατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καταγράφουνε. Λοιπόν, τα αλλιέγματα, για ποιο λόγο να θέλει εμένα να με συνδέσει με τέλη τηλεπικοινωνίας και να πληρώνω, λέει, σε ιδιώτη τα χρήματα που σας προανάφερα, κύριε Αργυράκη, για να με βάλει εμένα στον κικαιώνα αυτό, ναι. Πέστε μου τι έχουνε κάνει με τους λαγοκέφαλους. Πέστε μου τι έχει βγει από το πρόγραμμα, το έκστρωμα πρόγραμμα του εξυγχρονισμού. Θα επανέλθω και σε μία
1: ωραία
0: κουβέντα την οποία είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης,
1: ναι,
0: ο Συρηγότης.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθω, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Τα χρήματα δεν τα έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Καλά, μην μπούμε τώρα σε αυτό.
0: Τα χρήματα ήταν ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει, μην μπούμε σε αυτό τώρα γιατί δεν έχει νόημα. Εγώ νομίζω
0: ευρωπαϊκά.
1: Ότι είστε
0: ήταν
1: όλοι...
0: του...
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε.
0: Ήταν υποχρεωμένοι να τα δώσουν για τα θηλαστικά.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Είστε σε μια τροχιά κινητοποιήσεων. Πρέπει να μείνει ενωμένος ο κλάδος. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε τακτικά και να ενημερώνουμε τους πολίτες και ευχόμαστε η κινητοποίηση αυτή να ευαισθητοποιήσει τους κρατούντες, τους ανθρώπους που είναι σε θέσεις ευθύνης, να αντιληφθούν τα προβλήματα που βιώνετε και να σκύψει πάνω από αυτά και να βρει τις λύσεις τις ενδεδειγμένες. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, περιμένετε ένα λεπτό γιατί με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ένας ακροατής. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Ονομάζομαι Μελιώτης Χρήστος, παίρνω τηλέφωνο να Αλικαρνασσό.
1: Ναι.
2: Το παιδί που ανέδειξα το καλύτερο τυρί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Για ξαναπείτε μου το αυτό.
2: Το παιδί που ανέδειξα το καλύτερο τυρί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Το παιδί να Αλικαρνασσό.
1: Μάλιστα.
2: Ονομάζομαι Μελιώτης Χρήστος.
1: Μελιώτης Χρήστος.
2: Ενισχύω τον κάθε ψαρά του νομού Ηρακλείου από το δικό μου μισθό και του δικά μου χρήματα και κάθε ψαρά 500 ευρώ. Θα πες τον κύριο Αντουλάκη να με πάρει κατευθείαν μετά ένα τηλέφωνο να συνεδρήσουμε ένα ραντεβού να του δώσω τα χρήματα.
1: Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Για ξαναπείτε μου το αυτό.
2: Ενισχύω τον κάθε ψαρά νομού Ηρακλείου από 500 ευρώ.
1: Γιατί ξέρετε πώς είναι οι ψαράδες στο νομό Ηρακλείου?
2: Στο νομό Ηρακλείου πώς είναι?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
2: Είναι αυτοί που είναι εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Για περιμένετε. Κύριε Ανδρουλάκη, ακούτε τώρα τον κύριο Χρήστο?
0: Ακούω κύριε Αργυράκη. Λοιπόν,
1: τον ξέρετε τον κύριο Χρήστο?
0: Εάν το μακρύνουμε στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν καταγεγραμμένα 230 σκάφη. Στο,
1: ναι,
0: νομό, στο Ηράκλειο,
1: ναι,
0: το Ηράκλειο είναι γύρω στο Ηράκλειο, στο λιμάνι μιλάμε, για το λιμάνι, αφού,
1: ναι,
0: γιατί ο κύριος έκανε διευκρίνηση,
1: ναι,
0: για το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Ναι. Στο λιμάνι του Ηρακλείου πώς είναι?

0: γύρω στα 40-50 άτομα είναι.
1: 50
2: ναι,
1: λοιπόν.
2: Τα 40-50 άτομα τα ενισχύω εγώ, κύριε Γυράκη.
1: Τι είπατε. Τα ενισχύετε εσείς.
2: Τα ενισχύω εγώ τα 40 άτομα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, μισό λεπτό.
2: Από 500 ευρώ το κάθε ψαρά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, ακούσατε τι είπε ο κύριος Μελιώτης, ο Χρήστος. Να σας δώσω το τηλέφωνο του μετά να έρθετε σε επικοινωνία.
2: Ναι. Πολύ ευχαρίστως.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να δώσετε κατευθείαν πόσο βγαίνει ο λογαριασμός. 25.000 ευρώ.
2: Ναι, θα τα δώσω. Για τους 40 θα τα δώσω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Μπράβο σας.
2: Αφού οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες και όλοι κορεδεύουν τόσα χρόνια, και εδώ πέρα τους κορεδεύω κι εγώ.
1: Όχι, εγώ ρωτάω, δεν ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ.
2: Δεν βγάζουν άκρη κανείς με αυτό που κάνετε.
1: Όχι, εγώ χαίρομαι αυτό που κάνετε και μπράβο σας. Δηλαδή, έχετε την οικονομική δυνατότητα για να δώσετε τα χρήματα.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Καλή σας μέρα. Έχουμε και άλλον ακροατή. Πάμε στον άλλο ακροατή. Παρακαλώ. Μας ακούει ο ακροατής. Ποιος ακροατής είναι τώρα αυτός? Παρακαλώ τον ακροατή που ζήτησε να μιλήσει στο Ράδιο Κρήτη. Μας ακούει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Είμαι και εγώ ένας ερασιτέχνης αλιέας.
1: Ναι.
3: Από επαγγελματία αλιέα πατέρα.
1: Ναι.
3: Το DNA μας μέσα είναι να μπούμε στη θάλασσα για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι επαγγελματίες ψαράδες έχουν δώσει πάρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες ευρώ. Εμείς έχουμε δώσει λίγες χιλιάδες, δεκάδες ευρώ. Και καταστρέφονται τα σκάφη μας. Δεν μπορούμε να πάμε στη θάλασσα. Μας έχουν διώξει από το κανάλιο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
1: Ναι.
3: Είχαν πει ότι θα βρουν μια λύση. Δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Τι θα κάνουμε κι εμείς?
1: Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε άλλη μέρα. Μια άλλη μέρα θα το δούμε.
3: Ναι. Πώς μπορώ να στέλνω το σκάφος μου στην εθνική οδό,
1: ναι,
3: να πάω λίγα μέτρα, να προκαλέσω κάποιο ατύχημα, να σκοτωθεί κάποιος, να γίνει, να σκοτωθεί.
1: Λοιπόν, αυτό θα το δούμε άλλη μέρα, γιατί είναι των αρχιτεχνιών αλιέων και όχι των επαγγελματιών αλιέων. Να το δούμε χωριστά αυτό. Το είχαμε ξανααναδείξει το θέμα στο πρόσφατο παρελθόν και είχαν πει δήμοι ότι θα έπαιρναν μια πρωτοβουλία. Θα το δούμε άλλη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, Δημήτρη. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυράκη, εσάς και όλους τους δημοσιογράφους. Για το έργο που κάνετε, κύριε
1: Αργυράκη.
0: Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Αργυράκη, ότι εχθές όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι εσπεύσατε τηλεφωνήματα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Μα δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά.
0: Όχι,
1: δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Ακούστε λίγο τώρα.
0: Είμαστε δίκαιοι. Είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Και σπεύσατε και κάνετε διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις,
1: ναι,
0: για το πετρέλαιο κίνηση, για το πετρέλαιο ναυτιλία.
1: Ναι.
0: Σας υπέρ ευχαριστούμε.
1: Ακούστε και κάτι άλλο τώρα. Αυτή είναι η δουλειά του επαγγελματία τώρα. Αλλήμωνο εάν ο δημοσιογράφος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Μετά πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι είναι και οι ψαράδες, έτσι είναι όλοι οι επαγγελματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι κρίνονται. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο. Μόλις κλείσετε τώρα, θα σας πάρουν τηλέφωνο από το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη να σας δώσουν το τηλέφωνο του κυρίου Χρήστου Μελιώτη. Εγώ δεν τον ξέρω. Αλλά ο άνθρωπος προσφέρθηκε να ενισχύσει τους αλιείς που είναι μέλη του συλλόγου σας, να έρθετε σε επαφή, να συζητήσετε και να δείτε τι μέλη γενέστε. Την καλημέρα μου από εμένα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Και πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, Δημήτρη. Να πάμε αμέσως ή θέλεις διαφημίσεις? Τι θέλεις? Παίρνουμε τι θέλεις. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Θέλω να δεις και εσύ και οι ακροατές πόσο εύκολα μπορεί να μπλέξεις. Πώς μπορεί να μπλέξεις επειδή η πολιτεία θεωρεί ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα.

0: Κότσογλου που είναι στην άλλη άκρη, τον κύριο Κόστογλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει την περιπέτεια που βιώνει η οικογένειά του για μια πολιτεία που δεν ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Καλή σας μέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που μου δώσατε το βήμα να μιλήσω και να πούμε κάποιους προβληματισμούς και κάποια θέματα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό. Αν θέλετε να πω κατευθείαν στο θέμα, ευχαρίστως να μπω και να μην σας τρώω και πολύ χρόνο από την...
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να μας πείτε με δύο λόγια τι συνέβη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι από αφορά καταρχήν το ΓΕΘΑ, το ΛΕΟΣΤΑΤ Υπουργείο Αμήνης, το οποίο έβγαλε κάποιο νόμο φέτος, ψηφίστηκε το 2026, όσον αφορά το θέμα της επανεκπαίδευσης,
0: ναι,
1: των στρατιωτών που απολύονται. Λοιπόν, ο γιος μου συγκεκριμένα που αφορά δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα,
0: ναι,
1: παρουσιάστηκε το παιδί το 2024, απολύθηκε το 25. Ξέρουμε καταρχήν, για να μπω και λίγο στο θέμα, γενικά το σύστημα πώς λειτουργεί στο κομμάτι της αμήνης, με τα βίσματα, με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο. Δεν θέλω να μπω λεπτομέρεια και να φέρω σε δύσκολη θέση και εσάς και τους υπόλοιπους. Εγώ πάντα στα παιδιά μου τους έχω υποδείξει να πηγαίνουν πάντα με τις αξίες τους, χωρίς να θέλω να βάζω τρίτους για να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση, να το πούμε, που ξέρω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και το κράτος
0: με την αξία τους.
1: Εδώ, έτσι,
0: με την αξία τους να προχωρούν.
1: Μπράβο. Πρέπει όλοι να πάμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη για να δούμε ο καθένας που έχει τις ευθύνες του.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όλους τους τομείς. Λοιπόν, ένας είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν έβαλα ούτε πολιτικά πρόσωπα, δεν έβαλα γνωριμίες που, δόξα τω Θεώ, τις έχω αρκετές.
0: Ναι.
1: Θεώρησα το παιδί πρέπει να κάνει το χρέος του όπως έκανα και εγώ το χρέος μου.
0: Μα είναι δυνατόν, φυσικά.
1: Ωραία.
0: Αυτονόητο είναι αυτό.
1: Πήγε το παιδί. Αντιμετώπισε κάποια θέματα, παρόλο που παρουσιάστηκε μεγάλο πεύκο. Το παιδί είναι κολυμπητή στο Πόλο, στον Όφη. Ξέρουν εκεί πέρα τι δυνατότητες υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Για τον ΑΒΒ λόγο, περάσανε κάποιοι, δεν περάσανε. Πέρασε το παιδί, του δώσαν το χαρτί φιλοπορίας για το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη συγκεκριμένα. Όλη του τη θητεία και μπράβο του την έβγαλε εκεί.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα σε ένα φυλάκιο στη Στρογγύλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέχρι. Και τιμητικές του χρωστάνε,
0: ναι,
1: που δεν του τις δώσανε. Που έκανε το παιδί εργασίες εκεί πέρα, μάλιστα, για μπετά, για χίλια δυο άλλα πράγματα, λόγω του ότι ένιωθε το παιδί. Και κάποιοι άλλοι στρατιώτες επίσης, δεν είναι μόνος το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Το πού να κάνουμε αυτό.
0: Ναι. Τελείωσε η θητεία του. Τελείωσε η θητεία του και ήρθε σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και
1: μπράβο,
0: ήρθε σπίτι
1: χωρίς
0: του.
1: Χωρίς απαλλαγές, χωρίς διόλους τρόπους να κάνει οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο νόμος,
0: ναι,
1: σχεδόν στον χρόνο πάνω,
0: ναι,
1: το οποίο του ήρθε ένα μήνυμα στο Gov τον Μάιο. Καλός ή κακός, εντάξει, οκ, okay, δεν το είδε το μήνυμα. 21 χρονών, δεν ξέρω πώς τα παιδιά κάθονται όλη την ώρα στον Gov και κοιτάνε τι μήνυμα θα τους έρθει. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό,
0: ναι,
1: ή είναι λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: δεν μπορείς 5 μήνες μετά, που δεν έχει δει το παιδί το μήνυμα, να μου κάνει τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου,
0: ναι,
1: και να μου πει ότι τα στοιχεία του γιού μου τον αναζητούν από τη στρατολογία γιατί έχει κάποιο θέμα. Προχθές έπαιρνα όλη μέρα, μπορεί και 20 κλήσεις, μέχρι να βρω κάποιον να μιλήσω μαζί του. Μίλησα τελικά με μια γυναίκα εκεί πέρα, η οποία, να είναι καλά, πολύ ευγενέστατη, με κατατόπισε και κατάλαβε και το πρόβλημα και κατάλαβε ότι είναι πρόβλημα όχι δικό μας, αλλά είναι προτετελεσμένον. Και λόγω του ότι δεν παρουσιάστηκε στη στρατολογία,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή το παιδί έχει εις βάρος του απόφαση, η οποία βγαίνει το Νοέμβριο,
0: ναι,
1: αμετάκλητη, που βγαίνει ανυπότακτος, συν 1.000 ευρώ πρόστιμο. Πρέπει να γίνει μία διαδικασία από ό,τι μου είπαν εκεί, την οποία την έκανε, αλλά μου είπαν ότι στην ουσία τι την κάνουμε και δεν την κάνουμε είναι ανεπιστρεπτή.
0: Μα μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό το κράτος, βρε παιδί μου, δηλαδή είναι επικίνδυνο. Πείτε μου κάτι. Από πού προκύπτει ότι η στρατολογία

0: ενημέρωση το παιδί. Από πού προκύπτει?
1: Καταρχήν δεν μας ενημέρωσε η στρατολογία.
0: Α, ναι.
1: Για ποιο λόγο, ας πούμε,
0: ναι, μισό λεπτό. Η στρατολογία σας ενημέρωσε ότι εμείς στείλαμε, τι στείλαμε δεν ξέρω, ένα μήνυμα μέσω του gov.gr και δεν ήρθε κανείς. Ωραία. Ναι. Από πού προκύπτει ότι το μήνυμα αυτό πήγε στο παιδί? Παλιά έστελναν ειδοποίηση προσωπική με τον αστυνομικό και ερχόταν στο σπίτι.
1: Και χωρίς κινητά,
0: βέβαια.
1: Έτσι, και μας δείξανε και πηγαίναμε όλοι.
0: Βέβαια. Και ερχόταν οι άνθρωποι και μας λέγανε, κύριε Αργυράκη, η μητέρα πατρίδα σε καλεί να πας για μετεκπαίδευση. Και πήγαινε στη μετεκπαίδευση και έκανες τη δουλειά σου. Τώρα, η μητέρα πατρίδα πώς πιστοποιεί ότι ενημερώθηκε ο γιος σας? Δεν προκύπτει από πουθενά. Δηλαδή αυτό είναι αστείο. Και ξέρετε, εντάξει τώρα, είναι αστείο τώρα. Είναι αστείο. Δηλαδή έπρεπε από τη στιγμή που επέλεξε η στρατολογία, δηλαδή εντάξει τώρα μην αρχίσουμε τις ανάποδες, έστειλε η στρατολογία ένα χαρτί, όχι, ένα μήνυμα ότι σας καλούμε να παρουσιαστείτε. Από κάτω αμέσως έπρεπε να γράφει ενημερώστε μας ότι πήρατε το μήνυμα.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη, το παιδί δηλαδή πρέπει να μυρίσει τα νύχια του από τη στιγμή που δεν έλαβε το μήνυμα. Από πού προκύπτει ότι την ημέρα εκείνη λειτουργούσε κανονικά το σύστημα? Από πού προκύπτει ότι το παιδί είναι υποχρεωμένο καθημερινά να παρακολουθεί το gov.gr? Το gov.gr να το κολλάνε στο κεφάλι τους. Και ξέρετε κάτι, όση ώρα μιλάμε κάνουμε μια προσπάθεια, δηλαδή ξέρετε, βγαίνεις από τα ρούχα σου. Έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που ο κάθε ανόητος που έχουμε και εμείς ευθύνη που τους επιλέγουμε και τους στέλνουμε εκεί, ο κάθε ανόητος βγάζει μια απόφαση και είσαι υποχρεωμένος να την τηρείς, και αν δεν την τηρήσεις θα πάρεις πρόστιμο 1.000 ευρώ.
1: Χουντικά καθεστώτα.
0: Αυτά είναι, ναι. Ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε λίγο τώρα. Ναι. Έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με έναν κυβερνητικό βουλευτή. Μιλήσαμε με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη τον ενημερώσαμε, του είπαμε το θέμα, θέλει τα στοιχεία του παιδιού, θα ήθελα, αν συμφωνείτε κι εσείς, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να συμφωνείτε, να επικοινωνήσει μαζί σας σε αυτό το τηλέφωνο από το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, να δώσετε τα στοιχεία του παιδιού, να τα δώσουμε στον κύριο Σενετάκη και να πάει ο κύριος Σενετάκης στο αρμόδιο, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να κάνει και μία ερώτηση στη Βουλή, να αφήσουν τις ηλικιότητες, διότι ο κόσμος είναι λίγο πριν πιάσει τη βρεγμένη σανίδα. Και το gov.gr, να μην πω και εγώ τι να κάνουν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αν συμφωνείτε και αν εγκρίνετε αυτό που κάναμε, με το που θα κλείσουμε τη γραμμή θα επικοινωνήσει μαζί σας από το τηλεφωνικό κέντρο η Πόπη, η Κιωστεράκη, να την ενημερώσετε, να ενημερώσουμε το βουλευτή για να κάνει. Δεν θέλουμε ρουσφέτη. Μη θεωρήσει κανείς ότι είναι ρουσφέτη.
1: Βέβαια. Τα οποία δεν το έχουν κάνει θέμα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ, κύριε Αργυράκη, αν μου επιτρέπετε και έχετε 2 λεπτά από το χρόνο σας,
0: πείτε μου.
1: Θα σας πω 2 πράγματα. Γιατί για μένα η σημαία και η πατρίδα είναι για μένα το δεύτερο μου, όχι το, αν είναι το πρώτο με το δεύτερο μου σπίτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σεβόμαστε 5 πράγματα. Έχω κάνει για την πατρίδα μου το παν. Για μένα η σημαία είναι παντού, είτε στη δουλειά μου ή οπουδήποτε. Δεν ήθελα να σας πω τώρα κάτι, δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
0: Δεν θέλω, μα να
1: αν
0: μην το πείτε.
1: Κάποιος,
0: ναι.
1: Αν θα πάει κάποιος στην 133 στην αρχή αμάχης, στο Καστέλι,
0: ναι.
1: Θα πάτε να δείτε ένα μνημείο ηρώων που είναι αφιερωμένο, ναι, για τους πεσόντες τους πιλότες, οι οποίοι, ναι, ήταν ανάξει η πολιτεία και το Υπουργείο να το κάνει, και προς τιμή του τότε διοικητή, του Αποστόλου, του Απόστολου του, του Κέρι, που είχαμε έρθει σε επαφή, το έκανα εγώ. Επέμενα εγώ, δεν ήθελα καν να το χτυπήσω. Το λέω για να καταλάβουν το αίσθημά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι απλό.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλω. Μα ένα λεπτό. Δεν θέλω να απολογήσετε επειδή
1: είναι,
0: να μην το κάνετε αυτό. Μα δεν έχετε να αποδείξετε σε κανέναν τίποτα. Σας παρακαλώ. Μην το κάνετε.
1: Και ειδικά από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν περάσει απ' έξω.
0: Ακριβώς. Μα μην το κάνετε αυτό. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, εμείς θα μεριμνήσουμε να φτάσει το θέμα μέχρι το Υπουργείο. Είναι υποχρέωση του βουλευτή να το κάνει, όχι μόνο για το παιδί σας, για να προστατευθούν και τα παιδιά των υπολείπων γονιών. Και αυτά που λένε τώρα οι τύποι που έχουν μάθει να λειτουργούν στα γραφεία τους και την ώρα που είναι στο γραφείο τους έχουν ανοιχτό το cov.gr, το messenger, το viper, το email, γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, ότι υπάρχουν και παιδιά που είναι έξω και δουλεύουν στο πεζοδρόμιο για να βγάλουν το μεροκάματό τους, και αυτοί που ρεμπελιάζουν όλη μέρα στα γραφεία μπορεί να κάνουν και να λένε ό,τι θέλουν, να ζητήσουν μία συγγνώμη από την οικογένεια για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί και να ανακαλέσουν και τα 1.000 ευρώ και την άποψη ότι είναι ανυπόταχτος. Θα το φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση οι ανόητοι που προσπαθούν να μπλέξουν των ανθρώπων τα παιδιά. Σας παρακαλώ, με το που τελειώνουμε επικοινωνούν μαζί σας για να δώσετε τα στοιχεία του παιδιού, όλα αυτά που πρέπει για να φτάσει στο αρμόδιο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ και θα βρεθεί η λύση. Μην ανησυχείτε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
8: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
10: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
11: Πείτε στόπ στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών.
12: παρέχουμε γραπτή εγγύηση

0: σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Πολύ εξοργιστικό αυτό που γίνεται με την πολιτεία, που η πολιτεία δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Η πολιτεία εκπροσωπείται από συγκεκριμένους ανεγκέφαλους, οι οποίοι κατά λάθος βρέθηκαν σε μία θέση άγνωστο πώς και νομίζουν ότι μπορούν με το, πώς να το πω, για να μην κάθονται να κάνουν τη γραφειοκρατία που χρειάζεται, λέει, σε ενημέρωσα μέχρι μέσω gov.gr. Εδώ είναι, στο χωριό μου λέγανε πήγαινε πάνω να δεις αν έρχομαι, αλλά εμείς θα το πούμε πιο κομψά, να αφήσουν τους πολίτες εκεί που βρίσκονται, να μην τους ταλαιπωρούν περαιτέρω, οι βουλευτές να ενεργοποιηθούν σε αυτές τις αθλειότητες, περί αθλειότητας πρόκειται, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι ρουσφέτη, το τονίζω, δεν είναι ρουσφέτη να προσπαθήσουν να ανακαλέσουν την απόφαση αυτή και αν είναι και άλλα παιδιά να τους ζητήσουν συγνώμη και να τους καλέσουν κανονικά, εάν πραγματικά η πολιτεία θέλει να εκπαιδευτούν, να τηρηθεί η διαδικασία. Να τηρηθεί η διαδικασία. Να μην εξοργίζουν τους πολίτες. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων. Να δούμε τι γίνεται εκεί στην περιοχή των Αθανάτων, εκεί στις αποθήκες Κουλούδη. Τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο, εάν υπάρχει επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό σε κεντρικό επίπεδο. Τι νεότερα έχουμε και το λέμε γιατί το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται πιεστικό. Σχεδόν καθημερινά έχουμε περισσότερες αφίξεις στο Νότο μεταναστών από διάφορες χώρες παρά στα βόρεια παράλια με τις αφίξεις των πτήσεων τσάρτερς τουρίστες. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Τι νεότερο έχουμε?
3: Όσον αφορά την περιβόητη δομή, επικοινωνία τελευταία που είχαμε το Υπουργείο, ναι, ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Δεν έχουμε καμία άλλη ενημέρωση. Εργασίες βέβαια σε βαθμό που πρέπει να γίνουν για να τελειώσει, δεν φαίνεται να γίνονται.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα με όλα αυτά τα νομικά, πολλά είναι σε κάποια σημεία νομικά, αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Ναι.
3: Μέχρι 15 Οκτωβρίου λογικά κατά την Υφυπουργό πρέπει να λειτουργήσει η δομή.
2: Ναι.
3: Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα νεότερο.
2: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του κτηρίου? Γιατί μου λένε ακροατές ότι στον αύλιο χώρο, λέει, επί 24 ώρου βάσεως, δεν ξέρω αν είναι έτσι, υπάρχει ένα περιπολικό και δύο αστυνομικοί που κάθονται εκεί.
3: Αυτό
2: και είναι...
3: αληθές αυτό.
2: Ναι.
3: Μέρα νύχτα είναι αστυνομία εκεί και παρατηρείται, προσέχει το χώρο.
2: Ναι. Και δεν μου λέτε, έχουν τελειώσει οι εργασίες, δηλαδή?
3: Όχι. Κάποια περίφραξη έγινε απ' έξω, αλλά δεν φαίνεται κινητικότητα τώρα. Τι να σας πω. Δεν φαίνεται πάντως να είναι έτοιμο μέχρι 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή ήταν μάλλον να γίνει από 15 Αυγούστου να λειτουργούσε. Μετά πήγαμε 15 Σεπτεμβρίου, μετά, ναι, πήγαμε 15 Οκτωβρίου.
2: Μάλιστα.
3: Θεωρώ ότι είναι δύσκολο για το Υπουργείο, γιατί και στο Συμβούλιο Επικρατείας που έχουμε δει άλλες ανακοινώσεις, αν, ναι, δεν οριοδοτηθεί το ρέμα,
2: ναι,
3: άδεια δεν μπορεί να πάρει για φιλοξενία.
2: Ναι.
3: Τώρα, πριν δύο μήνες μου είπε ο κύριος Σταθούλης, ο Γενικός Γραμματέας, ότι το Υπουργείο θα προσπαθήσει να οριοθετήσει.
2: Ναι.
3: Πράγμα δύσκολο, βέβαια δεν γίνεται τόσο εύκολο.
2: Ναι.
3: Γιατί αν δεν γίνει το φράγμα των δαπνών, το περιβόητο, για να γίνει οριοθέτηση το βλέπουμε πολύ δύσκολο.
2: Εν
3: πάση περιπτώσει, ναι, Υπουργείο είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και τι νομοθετικές ρυθμίσεις μπορεί να φέρει.
2: Ναι.
3: Πάντως ότι υπάρχει μια δυσκολία. Τόσο καιρό υπάρχει.
2: Μάλιστα.
3: Φαντάζομαι νομική.
2: Μάλιστα. Ωραία. Παρακολουθούμε.
3: Ευτυχώς που προχθές δεν είχαμε τόση βροχόπτωση εδώ, παρόλο που γίνανε κάποιες κατοριστίες από χωράφια και στον δρόμο των πυρών, ευτυχώς ήταν τα χιλιοστά 200.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο 185.
2: Ναι.
3: Αν ήταν 35 ή 40, 400 χιλιοστά όπως άλλα σημεία,
2: ναι,
3: η Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών θα ήταν μια λάσπη.
2: Μάλιστα.
3: Ευτυχώς είχαμε τη λιγότερη βροχόπτωση.
2: Ναι.
3: Ευτυχώς.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε σε επαφή. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και εμείς με το αρμόδιο Υπουργείο για να μας πει τι γίνεται. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας
3: μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Φωτάκη. Είναι ένας από τους δικηγόρους στην υπόθεση Σύφη Βαλιράκη. Περιμέναμε σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου, του Μειχτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, για τους δύο ψαράδες. Όπως έχουμε πει, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αθώοι. Θέλουμε την άποψη του κυρίου Φωτάκη για αυτή την εξέλιξη και μετά την εισήγηση που είχε κάνει ο εισαγγελέας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων. Κύριε Φωτάκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
4: Γεια σας, κύριε Αργυράκη. Θλίψη για αυτή την απόφαση και για τη μία απόδοση δικαιοσύνης στους δολοφόνους, σε αυτή τη στιγερή δολοφονία.
2: Ναι.
4: Δείτε, είναι δηλωτική η μειοψηφία του Προέδρου της Σύνθεσης του Δικαστηρίου.
2: Ναι.
4: Το τονίζω αυτό, ότι είναι δηλωτική, διότι η υπόθεση αυτή βγήκε σε πάνω από ένα έτος.
2: Ναι.
4: Πάνω από ένα έτος. Το τονίζω αυτό, 13 μήνες. Η αλήθεια παρήλασε από το δικαστήριο.
2: Ναι.
4: Ο εισαγγελέας της έδρας έκανε μια πολύ αιτιολογημένη και περιστατωμένη πρόταση στο δικαστήριο, η οποία βγήκε σε δύο συνεδριάσεις του δικαστήριου. Βέβαια, το τονίζω και πάλι αυτό, ότι η οικογένεια Βαλιράκη είναι μαθημένη στον πόλεμο να δίνει μάχες και δέχτηκε πάλι ένα πλήγμα.
2: Ναι.
4: Με την αθώωση των ενόχων. Διότι τα 6 μέλη του δικαστηρίου εναντί ενός του Προέδρου πλειοψήφισαν και είπαν ότι είναι αθώοι, ούτε καν αμφιβολίες. Λοιπόν, επιμένω και επισημαίνω ότι η μειοψηφία του Προέδρου ήταν δηλωτική.
2: Ναι.
4: Τονίζω ότι η οικογένεια θα ζητήσει την άσκηση εφέσεως από τον εισαγγελέα εφετών. Η προθεσμία είναι 10 μέρες.
2: Ναι.
4: Από σήμερα.
2: Mm-hmm.
4: Είναι σαφές ότι αναμένουμε ότι θα ασκηθεί η έφεση, διότι η οικογένεια εκ του νόμου δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει η έφεση. Η υποστήριξη της κατηγορίας δηλαδή δεν έχει δικαίωμα εκ του νόμου. Έχει μόνο ο εισαγγελέας και ο εισαγγελέας ευλόγως θα οδηγηθεί και θα αχθεί την άσκηση εφέσεως, αφού και ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την καταδίκη. Θεωρώ και ο πρόεδρος του δικαστηρίου φυσικά, μια ισχυρή μειοψηφία, θεωρώ ότι η υπόθεση θα αχθεί στο δεύτερο βαθμό. Και εκεί έχω να πω πάλι ότι θα δώσουμε μια σκληρή μάχη. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω, κάτω από καλύτερους όρους και συνθήκες. Αυτά, κυρία Αργυράκη.
2: Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σχόλιο, γιατί ξέρετε, πώς να το πω, η απόφαση του δικαστηρίου λένε ότι είναι πάντα σεβαστή. Έτσι δεν είναι?
4: Είναι σεβαστή, αλλά ασκείται κριτική πάντα.
2: Ασκείται κριτική πάντα.
4: Εδώ μειοψηφεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
2: Ναι. Και ο πρόεδρος.
4: Είναι ένα ισχυρό.
2: Και όταν, ναι, ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης. Ήτανε,
4: και ο εισαγγελέας, δηλαδή, όπως ναι, λέτε πολύ σωστά, καταπέλτης.
2: Ναι, καταπέλτης. Τι να πω, θα περιμένουμε.
4: Η ζωή του Σύφη του Βαλιράκη ήταν μια, ναι, περιπέτεια.
2: Ναι.
4: Ο προσωπογράφος του που σκηνοθέτησε, ο Αμερικανός που ξεκίνησε το γύρισμα της ταινίας για τη ζωή του,
2: ναι,
4: θα είναι ένα μυθιστόρημα για τους μικρούς, αλλά για τους μεγάλους ένα δίδαγμα.

0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο και ο θάνατός του και αυτός θα απασχολήσει αργότερα το σκηνοθέτη. Γιατί και ο θάνατός του, όπως φαίνεται τώρα και το βλέπετε,
0: ναι,
1: είναι μυστονηματικός. Έτσι. Δηλαδή εγώ 40 τόσα χρόνια δικηγορίας,
0: ναι,
1: πρώτη φορά βλέπω να μειοψηφεί ο πρόεδρος στη σύνθεση.
0: Μάλιστα.
1: Αν δείτε ένα άλλο παράδειγμα, πείτε το μου και εμένα να το, να το μάθω, γιατί δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Τι να πω, περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ναι. Πάντως θέλω να πω εγώ χαρακτηριστικά ότι όπως ενημερωθήκαμε στο πλευρό της οικογένειας Βαλιράκη, βρέθηκαν σήμερα βουλευτές και ιστορικά στελέχη του κόμματος,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: οποίου υπήρξε, ναι, μέλος ο αείμνηστος Σύφης Βαγγυράκης, όπως ο Κώσταρ Λαγιώτης, ο Δημήτρης Ρέπας, ο, ναι, Νίκος Συμφουνάκης, ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Ευάγγελος, ναι, Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, ναι, που εντάχθηκε πρόσφατα, ναι, στο Πασόκ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Φωτάκη.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι όντως ο κύριος Συμφουνάκης, ο Ρέπας,
0: ναι,
1: ο Κώστας Λαλιώτης ήταν σε πολλές συνεδριάσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τι πίσω που μας πήγαμε εκείνο, αλλά το σήμερα εμφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε κι εσείς καλά. Την καλημέρα μας να έχετε. Αυτή είναι η εξέλιξη. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, τι να πούμε, εμείς δεν έχουμε άποψη, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, δηλαδή εμείς ακούμε το δικαστήριο. Ακούμε το δικαστήριο, προβληματίζει η εξέλιξη αυτή, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι, δηλαδή θα μου ρωτήσει κάποιος, δηλαδή έπρεπε να φυλακιστούν οι ψαράδες. Το δικαστήριο έκρινε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και μετά θα γίνουν αυτά που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Με αυτά και με αυτά όμως έχουμε, προλαβαίνουμε να κάνουμε άλλη μία επικοινωνία. Προλαβαίνουμε ή είναι αργά? Είναι αργά. Είναι αργά. Έχουμε 4 λεπτά. Άκουσε με λίγο. Δεν προλαβαίνουμε, οπότε να διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από ένα πρόσωπο του Ηρακλείου που δεν ξέρω αν επιθυμεί να πω το όνομά της. Είχε πολύ μεγάλη εμπειρία από έργα, ήταν σε ένα πόστο κλειδί, αλλά δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν επιθυμεί να πω το όνομά της. Έχει σημασία όμως να διαβάσω αυτό που μου γράφει. Άκου. Μπορείτε να αναλογιστείτε, κύριε Αργυράκη, τι θα συμβεί και επί πόσο μεγάλο χρόνο για να κατασκευαστεί το τμήμα Χανιά Ηράκλειο. Αυτός θα ήταν ένας ακόμη λόγος για την κατασκευή ενός νέου ΒΟΑΚ νοτιότερα, κεντρικά της Κρήτης, όπως είχε τεθεί παλαιότερα, αλλά κανείς δεν το είχε πάρει στα σοβαρά. Ήδη με τις παρεμβάσεις, με τα κολονάκια που το θεωρώ ορθό μέτρο προς όφελος της ασφάλειας της κυκλοφορίας, ο χρόνος διαδρομής μεταξύ Ηρακλείου Χανίων έχει επιμηκυνθεί αρκετά, γεγονός που είναι αποθαρρυντικός παράγοντας για τις μετακινήσεις. Ομιλώ εκ πείρας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια. Και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς σχεδιάζονται. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Το γεγονός δηλαδή ότι το μεγαλύτερο, νομίζω το 40% ή το 60%, δεν θυμάμαι, μας το είχε πει ο κύριος Γιώργος Αγαπάκης σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε εδώ, αν θυμάμαι καλά, το 40% ή το 60%, το 60% νομίζω, του δικτύου είναι το παλιό. Αυτό, σε αυτό θα κάνουμε διαπλάτηση του δρόμου,

αυτό σημαίνει ότι η ταλαιπωρία μας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προσέξτε, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα μεγαλύτερα τμήματα των δικτύων ήταν καινούργια. Νέα χάραξη, νέο...

0: Νεάπολη, από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο, θα ταλαιπωρηθούμε πολύ. Το έχουμε πάρει απόφαση, δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν μας αφήνουν άλλα περιθώρια και μακάρι να τελειώσουν σύντομα, γιατί οι εργολάβοι το πάνε στην καθυστέρηση μόνο και μόνο για να εισπράττουν σταλίες, για να εισπράττουν καθυστερήσεις. Ήδη για τα δύο τμήματα από Χερσόνησο μέχρι Άγιο Νικόλαο έχουμε πληρώσει για καθυστερήσεις 135 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Λασίθι οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που σύμφωνα με την αστυνομία είχε ως βασική δραστηριότητα ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών από εγωπρόβατα. Συνελήφθησαν 5 άνδρες ηλικίας από 22 έως 50 ετών, ενώ η έρευνα των αρχών αποδίδει στην ομάδα τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα να έχουν αφαιρεθεί την τελευταία πενταετία, όπως και 3 κλοπές κουδουνιών. Στους δρόμους βγαίνουν οι επαγγελματίες αλής, Παγκρίτιο συλλαλητήριο την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου με φόντο τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν με ολοκληρωτικό αφανισμό την παράκτια αλία. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 22 του μήνα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Η εκτείναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες προσέγγισαν τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Αυγούστου, προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις αντοχές της αγοράς και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλείς για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινήτησα που επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αφού ξύπνησε στο νοσοκομείο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στη Μία.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά.

0: Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη 1η-5η και 8 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα και αφού από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, καθημερινά παντού σε όλες τις εκπομπές, στο διαδίκτυο και στα social βεβαίως, ο θάνατος, ο άδικος όπως όλα δείχνουν θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την επικαιρότητα, η κόντρα Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Ένα θέμα που κυριαρχεί τώρα, έτσι, τι θα γίνει. Διαβάζω στο πρώτο θέμα.gr ότι ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε, λέει, ασφαλιστικά μέτρα και απαγορεύει στην Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βύση, με περισσότερα από 400 τραγούδια τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Λοιπόν, Μανώλη, θεωρώ ότι τώρα τους ένα μήνα, τουλάχιστον ένα μήνα, το θέμα αυτό θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα. Βεβαίως δεν είναι τα μόνα θέματα τα οποία τρέχουν. Έχουμε την εξέλιξη αυτή σήμερα για τον Σύφη Βαλιράκη, για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ακούσατε νωρίτερα και τον κύριο Φωτάκη, τον δικηγόρο, στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Έκανε δηλώσεις.

σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, η Μίνα Παπαθεοδόρου, έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη. Ήταν η πρώτη της δήλωση μετά την απόφαση του δικαστηρίου να αθωώσει τους 6 κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, είπε η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη. Συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και 6 άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αθώωσαν. Η αλήθεια θα φανερωθεί, είπε η σύζυγος του αδικοχαμένου Σύφη Βαλιράκη.

Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έφυγε από την χώρα μας πριν από λίγες ώρες. Ήρθε, είδε και απείλθε, έκλεισε συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων για εξοπλιστικά και μίλησε από την ΠΝΙΚΑ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο και θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτό από τη σκοπιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογους με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, όχι ότι ήρθε στην χώρα μας, γιατί υπάρχει το επιχείρημα ότι ήρθε, λέει, στην Ελλάδα χωρίς να πάει καθόλου στην Τουρκία. Αναρωτιέμαι, αυτό γιατί χρησιμοποιείται ως επιχείρημα υπέρ μας? Το θέμα είναι τι είπε τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση έχει τις επιφυλάξεις της. Η πιθανότητα περαιτέρω εμπλοκής της Ελλάδας στον Περσικό κόλπο. Τα κυριαρχικά δικαιώματα έναντι της Τουρκίας. Οι δηλώσεις της Kimberly Guilfoyle και η παρουσία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, με το Δημήτρη Κερίδη να απαντά στην αντιπολίτευση καταλογίζοντάς της αντιαμερικανικό παραλήρημα. Είναι όμως έτσι? Ο επικεφαλής του State Department, υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκέφθηκε τη χώρα μας, όπως και την Ισλανδία και την Πορτογαλία, όχι γιατί μας αγαπάει πάρα πολύ, όχι μόνο με εμάς, και τους Πορτογάλους και τους Ισλανδούς, ήρθε για να ενισχύσει τα περιφερειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων στην άμυνα και την ενέργεια. Θα ήταν μάλλον αφελές από μέρους μας να περιμένουμε να τα βάλει ο Ρούμπιο με την Τουρκία και να ζητήσει τον Ερντογάν να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να μην προκαλεί τη χώρα μας με τις ανεκδίγητες νεοοθωμανικές διεκδικήσεις του στο Αιγαίο. Ούτε καν όμως κατονόμασε την Τουρκία, ούτε καν είπε το όνομα της Τουρκίας.

Στηθείς για την προκλητική στάση της Άγκυρας στο θέμα του καλωδίου ηλεκτροδότησης στο Αιγαίο. Τι είπε ο κύριος Ρούμπιο? Μίλησε απλά για ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα που είναι καλύτερα, είπε, να αντιμετωπίζονται μέσω διπλωματίας κατηδίαν. Δηλαδή τι μας είπε Μανώλη? Να τα βρούμε κατηδίαν με τους Τούρκους. Αυτό δεν το λες και μεγάλη επιτυχία?

Βρείτε τα με την Τουρκία, μας λένε οι Αμερικανοί, βρείτε τα μας λένε και οι Ευρωπαίοι. Πώς να τα βρεις με την Τουρκία που θέλει το μισό Αιγαίο? Λοιπόν, επίσης για αυτό το πακέτο που σας είπα των 4 δις δεν είναι μόνο αυτά που θα αγοράσουμε σε εξοπλιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας λογαριασμός που θα φτάσει περίπου τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, να το έχουμε αυτό υπόψη, γιατί εμείς θα τα πληρώσουμε. Και βεβαίως έρχονται να προσθεθούν και άλλα 7,5 δις για εξοπλισμούς από τη Γαλλία, Μανώλη. Είναι τα Ραφάλ, είναι η Μπελαρά. Και έχουμε και ένα λογαριασμό. 5 δις ευρώ για εξοπλισμούς από το Ισραήλ. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες στη συνάντησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον ομολογό του από τις ΗΠΑ, ότι εμείς, κοιτάξτε, είμαστε η χώρα που δεν αγοράζουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα σε εξοπλιστικά, πολλές δεκάδες δις. Έξω, έτσι, είμαστε large, αγοράζουμε πάρα πολλά. Εδώ μέσα στη χώρα έχουμε κάποιες δυσκολίες. Δεν είναι βέβαια τραγικά τα πράγματα, όπως μας λέει η κυβέρνηση, παραθέτοντάς μας και αυτά τα μακροοικονομικά στοιχεία για τη χώρα μας, τις αναβαθμίσεις, τους οίκους αξιολόγησης κτλ. Δεν είναι όμως αυτό που σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης. Ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει να παλέψει άλλα θέματα και άλλα προβλήματα, όχι τόσο σημαντικά βεβαίως, όσο να αγοράζουν τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών από όλες τις χώρες που μας τα δίνουν.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, παρουσιαστή και προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όλα ξεσκεπάστηκαν από μια καταγγελία που έκανε μια πρώην εργαζόμενή του, η οποία αντελήφθη ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ μισθό, Μανώλη, 600 ευρώ, χωρίς δώρα, χωρίς τίποτα, στην εφορία είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν 19.500 ευρώ. Αυτή έπαιρνε 7.200, περίπου τόσο το. Αλλά ήταν δηλωμένη για 19.500 ευρώ και ήταν αυτό που άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι γύρω από το μεγάλο φαγοπότι που φέρεται να είχε στηθεί σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Η πρώην υπάλληλος εργαζόταν σε αυτές τις επιχειρήσεις του κυρίου Καμπούρη χωρίς να έχει υπογράψει ποτέ σύμβαση. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε όταν είδε τη φορολογική της δήλωση 2 χρόνια μετά, αφού είχε προσληφθεί εκεί. Ήταν 19,5 όπως είπαμε χιλιάδες, αυτή έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα. Όταν άρχισε να τους πιέζει να διορθώσουν το λάθος, εκείνοι όχι μόνο δεν έδωσαν λύση, αλλά τι έκαναν, Μανώλη, την απέλυσαν την γυναίκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι, οι πρώην εργαζόμενοι τέλος πάντων, να χάνει όλα τα επιδόματα που δικαιούνταν. Ούτε επιδόματα τέκνου μπορούσε να πάρει, ούτε επίδομα θέρμανση, ούτε τίποτα. Και αποφάσισε να προσλάβει τέλος πάντων δικηγόρο, και κάπως έτσι ξεσκεπάστηκε όλη αυτή η απάτη.

Και βεβαίως εμείς πάλι αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν ένας εργοδότης να δουλειώνει στην κυριολεξία ό,τι θέλει και ό,τι τον συμφέρει φυσικά, ζημιώνοντας και το δημόσιο, δηλαδή όλους εμάς, και βεβαίως τον εργαζόμενο, τον κάθε εργαζόμενο. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι καλοί και κακοί εργοδότες. Και λέγοντας εργοδότες, θυμήθηκα και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, που σε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, αυτό που βρήκε να υπογραμμίσει ιδιαιτέρως ήταν τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί όπως είπε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν εργοδότες που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Αυτή τη δήλωση έκανε. Προκλήθηκε μια σχετική αναταραχή. Δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο όταν μιλάς, έτσι πως είναι η κατάσταση με τα εργασιακά δικαιώματα και κυρίως όταν προέρχεσαι από μια χώρα σαν την Ελλάδα, έτσι, γιατί είναι Ελληνίδα ευρωβουλευτής η κυρία Μελέτη. Γιατί να πούμε για το 13ωρο, να πούμε για το εξαήμερο, να πούμε για συλλογικές συμβάσεις που δεν έχουμε, να πούμε για την απώλεια όλων σχεδόν των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την περίοδο των μνημονίων, να πούμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που ενώ παρουσιάστηκε ως η λύση μαγική προς όφελος των εργαζομένων, έχει καταντήσει μπαλάκι και δουλεύουν οι άνθρωποι πολλές περισσότερες ώρες και δεν πληρώνονται ούτε μισή ώρα παραπάνω. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θα μπορούσε η κυρία Μελέτη να πει και μια κουβέντα για τους Έλληνες εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους γενικότερα, πόσο μάλλον για τους Έλληνες, αλλά στο μυαλό της ήρθε εκείνη την ώρα έτσι να πει κάτι για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί υπάρχουν εργοδότες που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Αυτά είπε.

0: Λοιπόν, να μπούμε στο μενού της εκπομπής. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Κοκολάκης, είναι ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο νομό Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοκολάκη.
1: Καλό μεσημέρι.

0: εξετάστηκε στους ακροατές της κυρίας στη Μιαντονάκη.
1: Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 8, 10, 8, πώς του μήνους, 8 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου, μπερδεύτηκα. 8 Οκτωβρίου και τα ξενοδοχεία μας, αρκετά ξενοδοχεία, έχουν ακόμα πολλούς επισκέπτες. Εργάζονται πολλοί συναδελφοί σας μέχρι αυτή τη μέρα, κύριε Κοκολάκη, και για πόσες μέρες ακόμα, για πόσες εβδομάδες ακόμα?
0: Ναι, πραγματικά η τουριστική περίοδος συνεχίζεται δυναμικά. Έχουμε σύμμαχό μας και τον καιρό, αν εξαιρέσει την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματικά τα ξενοδοχεία έχουν μεγάλες πληρότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε κάποια περνούν το 90% και σε κάποια ακόμα έχουν πληρότητα 100%. Η ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου θα ολοκληρωθεί, από ό,τι ξέρουμε και εμείς, τέλος του Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Σίγουρα θα παραμείνουν και κάποια ξενοδοχεία μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ήταν άλλη μια πολύ καλή σεζόν. Σίγουρα έχουν σταδιακά τα κάποια ξενοδοχεία μικρά που δεν έχουν τις απαιτούμενες πληρότητες. Υπάρχουν ήδη κάποιες μικρές απολύσεις, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια πολύ καλή περίοδο και για τους εργοδότες αλλά και για τους εργαζόμενους, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Η μειοψηφία βέβαια των εργοδοτών τα δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όπως κάθε χρόνο.
1: Θέλω να ρωτήσω, η φετινή χρονιά πώς ήταν, δηλαδή για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, ήταν μια σεζόν με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο, κύριε Κοκολάκη?
0: Ακούστε να δείτε, σίγουρα στα θετικά είναι ότι υπήρχε η αύξηση των απολαβών των εργαζομένων στα ξενοδοχεία που είχαμε αυτή τη σύμβαση υπογράψει. Mm-hmm. Που φέτος πήρανε στην 5% του μισθού τους. Mm-hmm. Ασχέτως βέβαια που αυτή η αύξηση εξαμενίζεται λόγω της ακρίβειας, λόγω της αύξησης της ενέργειας, λόγω των ενοικίων, αλλά σίγουρα μπήκαν περισσότερα χρήματα στους εργαζόμενους. Σίγουρα υπήρχε μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Είχαμε και τα γνωστά φαινόμενα όσον αφορά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί εκείνοι που μπορούν να κάνουν επιτόπιους ελέγχους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι επικρατεί στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και αυτοί αποδεκατισμένοι από εργατικό δυναμικό. Είχαμε λοιπόν αυτά τα φαινόμενα, πολλοί εργαζόμενοι να εργάζονται χωρίς να χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ είχαν ρεπό στο σύστημα, φαινόταν ότι είχαν ρεπό, δούλευαν κανονικά. Mm-hmm. Ή χτυπούσαν την κάρτα τους κατά την έξοδό τους, αλλά ξαναγυρίζανε πίσω και εργάζονταν, και είχαμε και απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτα ημερομίσθια. Ένας επίσης κίνδυνο να γίνει ένα εργατικό ατύχημα. Είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είχαμε και ελεκτική βία, αρκετά φαινόμενα φέτος είχαμε καταγράψει σαν σωματείο, και κάποια προσέφηγαν και στην επιθεώρηση εργασίας. Το τονίζω ότι είναι η μειοψηφία όλα αυτά, αλλά δυστυχώς αυτά τα προβλήματα συνεχίζονται.
1: Και τώρα έτσι όπως... Ναι, έχουμε.
0: Και έχουμε δυστυχώς και την πολιτεία να μην είναι δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους, τους εποχικούς εργαζόμενους πραγματικά.
1: Θα πάμε στην πολιτεία και στους εποχικούς. Απλά θέλω να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπατε, εκτός από το συν 5% το επιπλέον στους μισθούς, όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά, έτσι όπως μας τα είπατε, κύριε Κοκολάκη. Άρα φαντάζομαι ότι το πρόσφατο. Για τη μειοψηφία. Για τη μειοψηφία των ξενοδοχείων, λέτε. Για αυτούς τους κακούς εργοδότες. Τώρα, παράλληλα φέτος είχαμε και χιλιάδες μετακλητούς συναδέλφους σας από διάφορες χώρες. Ήταν φέτος περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι?
0: Σίγουρα κάθε χρόνο βλέπουμε μια αυξητική τάση να υπάρχουν οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Όπως έχω ξαναπεί και παλαιότερα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ξενοδοχεία που το 30% περίπου με 40% είναι αλλοδαποί γενικώς εργαζόμενοι, αλλά υπάρχουν και ξενοδοχεία που περνούν πάνω από το 50% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εργαζόμενους αλλοδαπούς και από τρίτες χώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά το τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κλάδος πάσχει αυτή τη στιγμή από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους εργαζόμενους. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο θέμα.
1: Τώρα, φαντάζομαι, λέω, θα μας πείτε εσείς αν ισχύει, ότι μετά το περισσινό φιάσκο με το επίδομα ανεργίας και το δώρο των Χριστουγέννων που κάποιοι το πήρατε μετά το Πάσχα, κύριε Κοκολάκη, φαντάζομαι ότι η ΔΥΠΑ, τέλος πάντων το Υπουργείο, όλοι όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, θα έχουν φτιάξει τα πράγματα φέτος ώστε όλα να κυλήσουν σωστά και ομαλά και να πάρετε τα χρήματά σας στο χρόνο που πρέπει. Είναι έτσι τα πράγματα?
0: Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ήδη με τις πρώτες αιτήσεις που καταθέτουν οι άνεργοι για να πάρουν το Ταμείο Ανεργίας, ήδη βλέπουμε ότι αυτά τα ακριβοπληρωμένα πληροφοριακά σύστημα κολλάνε και πέφτουν, και αυτό πραγματικά έχει συνέπειες για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και συνέπεια μετά όσον αφορά πότε θα πάρουν οι εργαζόμενοι το Ταμείο Ανεργίας που τους αναλογεί. Και συγκεκριμένα βλέπουμε ότι ένα εργαζόμενος προσπαθεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κάποια στιγμή πέφτει το σύστημα, ξαναμπαίνει ο εργαζόμενος, έχει πάρει μεν την αίτηση για το Ταμείο Ανεργίας, αλλά δεν έχει πάρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως είναι οι βεβαιώσεις των ενσύμων από τον εργοδότη που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό, όπως πρέπει να τα μέλη που ασφαλίζει ο ασφαλισμένος να μην τα έχει πάρει. Και σε ερώτηση που κάναμε εμείς σαν σωματείο στη ΔΥΠΑ, μας είπε εντάξει, όλα αυτά έχουν προτεραιότητα και θα τα δούνε όταν δούνε τις αιτήσεις και θα ενημερώσουν τον εργαζόμενο. Μα δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό σας είπαν από τη ΔΥΠΑ. Δεν έφτανε δηλαδή το περισσινό? Θα δούνε τώρα, όταν αρχίσουν να κατατίθενται και οι υπόλοιπες αιτήσεις, τώρα που είναι ακόμα Οκτώβριος, τώρα που είναι λίγοι αυτοί που έχουν αποκλειστεί από τα ξενοδοχεία που έχουν κλείσει, δεν πρέπει να το λύσουν τώρα το πρόβλημα και θα το δουν πάλι τους επόμενους μήνες? Αυτό σας είπαν.
0: Ακριβώς αυτό μας είπανε, που κάποιος ασφαλισμένος που έχει δύο παιδιά, που η σύζυγός του δεν δουλεύει, δικαιάται στην 30% προσάρτηση. Όταν θα βγει λοιπόν η απόφαση αυτή, αυτό το 30% προσάρτηση του Ταμείου Ανεργίας δεν θα υπάρχει, πρέπει πάλι ο ασφαλισμένος να ξανακαταθέσει τα δικαιολογητικά, να γίνει τροποποίηση της αίτησης και θα τα πάρει μετά αργότερα. Αυτό όμως, πέρα που ο εργαζόμενος μπορεί να μην το δει για τον ΑΒ λόγο, σημαίνει μια περισσότερη γραφειοκρατία. Εμείς ήδη σήμερα θα στείλουμε επιστολή στη διοίκηση της ΔΥΠΑ για να επισημάνουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και όχι το σύστημα να μην αφήνει να ξαναμπεί την ίδια στιγμή ο ασφαλισμένος, εφόσον δεν πήρε και κόλλησε, να έχει το δικαίωμα να ξαναμπεί αμέσως να προωθήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτό είναι, έχουμε λοιπόν προβλήματα ήδη από τώρα, εμείς ήδη τα έχουμε επισημάνει, τα γνωρίζει και εδώ τοπικά η διεύθυνση της περιφέρειας της ΔΥΠΑ Τρίτης. Από εκεί και μετά πραγματικά θα έχουμε θέματα, μακάρι να μην έχουμε. Πέρσι είχαμε και το θέμα με την προπληρωμένη κάρτα, ήταν βέβαια η πρώτη χρονιά και πιστεύουμε φέτος ότι θα
1: την. Και τι σημαίνει ότι ήταν πέρυσι η πρώτη χρονιά? Δηλαδή θεωρείται αυτονόητο στην Ελλάδα 2.0, επειδή είναι καινούριο το σύστημα, να κάνει ο εργαζόμενος να πάρει το επίδομα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων το καλοκαίρι, δηλαδή επειδή είναι καινούριο το σύστημα?
0: Ακούστε να δείτε, το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι, ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων, των ανέργων, πέρσι πήρε την προπληρωμένη κάρτα, άρα αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ. Μόνο οι νέοι, ας πούμε, που καταθέτουν για πρώτη φορά ταμείο για φέτος, αυτοί πάλι θα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, σίγουρα δεν το συζητάμε, γιατί όπως το είπατε, εδώ καταθέσανε άνθρωποι τον Οκτώβρη, τον Νοέμβριο, αρχές Νοέμβρη, και πληρωθήκανε το Μάρτιο, όταν Μάρτιο και Απρίλιο πληρωθήκαν αρκετοί συνάδελφοί μας λόγω της προπληρωμένης κάρτας. Ενώ οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί από τη ΔΥΠΑ, δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι να πάρουν τα χρήματά τους για να μπορούσαν να κάνουν τις υποχρεώσεις, επειδή δεν είχαν αυτή την προπληρωμένη κάρτα.
1: Δεν φτάνει που έχουν καθιερώσει αυτή την ντροπή για τους εργαζόμενους, έτσι, κύριε κοκολάκι, την προπληρωμένη κάρτα. Τι σημαίνει προπληρωμένη κάρτα? Για ποιο λόγο να μην μπορεί ο εργαζόμενος να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του και να τα παίρνει σε είδος? Ας το αφήσουμε.

0: Ας το αφήσουμε αυτό που είναι έτσι κι αλλιώς εξοργιστικό και πάμε στο άλλο που θα έπρεπε, θεωρώ δηλαδή, μετά από το περσινό, πώς να το πω, τον τόρο το μεγάλο που είχε γίνει, το γεγονός ότι οι άνθρωποι περίμεναν, δεν μπορούσαν να βρουν την κάρτα, τρέχατε στα ΕΛΤΑ, τρέχατε στις Courier, θυμάμαι όλη αυτή την αναστάτωση. Σε ένα κράτος σοβαρό δεν θα έπρεπε να είναι όλα λυμένα τώρα που μιλάμε στις αρχές Οκτωβρίου? Δεν θα έπρεπε να είναι όλα λυμένα?
1: Τι θέλουν αυτή την προπληρωμένη κάρτα? Έπρεπε να καταθέτονται τα χρήματα κανονικά στο λογαριασμό του ασφαλισμένου και ο ασφαλισμένος, ο άνεργος, θα μπορούσε να κάνει κουμάντο στα δικά της χρήματα. Με την προπληρωμένη κάρτα δυστυχώς κάνουμε το 50% κουμάντο στα δικά μας χρήματα, τα υπόλοιπα στην ουσία τα διαχειρίζονται αυτοί πώς θα τα διαθέσουμε. Αυτή είναι η ουσία, πραγματικά αυτό το μέτρο μας εξευτελίζει και έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας.
0: Κύριε Κοκολάκη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω λίγο να σας ρωτήσω. Φτάνουν και μερικά παράπονα, καταγγελίες από συναδέλφους σας για την κατάσταση που επικρατεί στον Σταυρωμένο, στο γραφείο που εξυπηρετεί εσάς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους όσον αφορά τις αναρωτικές άδειες. Μας καταγγέλνουν καθυστερήσεις. Έχετε ενημέρωση, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ναι, πραγματικά εκεί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εκεί υπήρχε όλος και όλος ένας υπάλληλος για να εξυπηρετήσει μια τεράστια περιοχή του νομού Ηρακλείου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι συγχωνεύτηκε και η β' τοπική της Αλικαρνασσού με τον Σταυρωμένο. Άρα λοιπόν μια τεράστια περιοχή ασφαλισμένων εργαζομένων έμεσα και άμεσα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς ο εργαζόμενος αυτός βρίσκεται εκτός υπηρεσίας λόγω κάποιου προβλήματος υγείας. Αντιμετωπίζουμε θέμα, εμείς ήδη το έχουμε επισημάνει προσωπικά σε επίσκεψή μου προχθές στον ΕΚΑ Σταυρωμένο και συγκεκριμένα στις παροχές των ξενοδοχοϋπαλλήλους. Μίλησα με τον προϊστάμενο εκεί πέρα, το βλέπουμε το θέμα. Εμείς από την πλευρά μας σαν σωματείο ήδη έχουμε στείλει επιστολή για μαρτυρία και κατεπήγον έτοιμα τη στελέχωση του συγκεκριμένου τμήμα παροχή.
0: Μισό λεπτό. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα υγείας, τέλος πάντων δεν δουλεύει. Αυτός ο ένας υπάλληλος, πόσους συναδέλφους σας εξυπηρετούσε όταν εργαζόταν?
1: Αυτός πραγματικά εξυπηρετούσε πάνω από 25.000 ασφαλισμένους έμεσα και άμεσα.
0: Ναι.
1: Ασφαλισμένους ξενοδοχοϋπαλλήλους.
0: Και εδώ και πόσο καιρό λείπει με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει? Και πώς εξυπηρετήσετε?
1: Περίπου ένα 20ήμερο λείπει, αλλά από ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα αργήσει να επανέλθει. Ήδη υπάρχει και ένας υπάλληλος που πραγματικά υπολειτουργεί αυτό το τμήμα. Είμαστε σε αγανάκτηση, γιατί εκεί πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να είναι και εκπαιδευμένος ο εργαζόμενος και καταρτισμένος, γιατί η διαδικασία δυστυχώς ακόμα είναι χειρόγραφη όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να βγάζουν οι υπάλληλοι εκεί πέρα. Άρα εμείς ήδη έχουμε κάνει παρέμβαση και διαμαρτυρία προς τον διευθυντή της τρίτης τοπικής διεύθυνσης ΕΦΚΑ στο Ηρακλείο, στο Σταυρωμένο, και λέμε συγκεκριμένα ότι το τμήμα παροχών είναι ζωτική σημασία για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς πραγματικά οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία μετά από μια εξαρτητική περίοδος τέλος πάντων απαιτούμε να έχουμε άμεσα και έγκαιρη έκδοση των καταβολών κρίσιμων παροχών, όπως είναι το επίδομα ασθενείας, μητρότητας, τα εργατικά ατυχήματα και όλα αυτά, και βάνουμε τελεσίδικο ότι πρέπει άμεσα αυτό το τμήμα να στελεχωθεί με μόνιμους υπαλλήλους που να είναι και εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί να πάρουν το αυτονόητο τις παροχές που δικαιούνται.
0: Είναι δυνατόν ένας υπάλληλος για 25.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους, δηλαδή? Τι να πω.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Ταλαιπωρούμαστε από μόνοι μας στην εργασία όταν δίνουμε εισφορές, και όταν έρθει η στιγμή να χρειαστούν αυτές τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δυστυχώς δεν μπορούμε να τις έχουμε.
0: Τι να πω.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Να μας ενημερώσετε, κύριε Κοκολάκη, αν καλυφθεί και που ελπίζουμε να γίνει, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως αντιμετωπίσουν συναδελφοί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Κύριε Κοκολάκη, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρόνια.

0: χρωμάτων. Επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των εμπόρων. Πώς πάει η αγορά, είπαμε τουρίστες έχουμε. Τώρα όμως έχει προκύψει και κάτι άλλο που ενδεχομένως έτσι να προκαλεί έναν πονοκέφαλο και μια ανησυχία στους εμπόρους. Πέρα από το γεγονός ότι οι τουρίστες δεν αφήνουν αυτά τα χρήματα που περίμενε η αγορά, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλούς. Το άλλο το κομμάτι που είναι νομίζω επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα που έχει προκύψει με τους αγρότες. Το γεγονός δηλαδή ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ούτε το Δεκέμβριο θα πάρουν χρήματα οι αγρότες, με όλο αυτό το φιάσκο του ΟΣΔΕ, με το σύστημα που δεν παίρνει τις δηλώσεις και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε, γιατί τα έχουμε προβάλει πολλάκις μέσα από το Ράδιο Κρήτη. Οι υπολογισμοί λένε ότι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ δεν θα πέσουν στην αγορά. Οπότε ζήτησα από τον κύριο Μενέλαο Σκολούδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, να έχουμε μια επικοινωνία αν αυτές οι ανησυχίες αποτυπώνονται και στους κόλπους των συναδέλφων του. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σκολούδη.
1: Καλό μεσημέρι σας και στο κρατέ σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη τουριστική σεζόν, δηλαδή να μας πείτε πώς κυλάει. Στις αρχές του καλοκαιριού τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Μετά έχω την εντύπωση ότι λίγο το κλίμα άρχισε να γίνεται πιο θερμό. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Ακούστε, στην αρχή της σεζόν, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, όντως τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Το κακό είναι ότι συνεχίστηκε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο επισκέπτης που ερχόταν φέτος είχε πάρα πολύ μικρά budget για να καταναλώσει. Mm-hmm. Έμπαινε στα καταστήματα και ήταν με πολύ πολύ πολύ κόπο για να του πάρεις χρήματα και σε μικρά ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Εν σχέση βέβαια με άλλες χρονιές,
0: ναι,
1: που έμπαινε, διάλεγε, πλήρωνε, έφευγε.
0: Ναι.
1: Φέτος το δυσάρεστο είναι ότι βλέπουμε από χρόνο σε χρόνο και αυτό αυξάνεται και από χώρα σε χώρα. Δηλαδή είναι σαν μια ασθένεια που μεταδίδεται.
0: Ναι.
1: Και όσο ναι, και περνάει ο καιρός, βλέπουμε πάρα πολλούς επισκέπτες να μειώνουν τα ποσά κατανάλωσης που έχουν για ψώνια, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Σε καταστήματα.
0: Τα πράγματα καλυτέρεψαν από τον Αύγουστο και μετά. Ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Από τον Αύγουστο και μετά, ναι, ο τουρισμός που ήρθε ήταν λίγο καλύτερος, ναι.
0: Ωραία.
1: Από τον Αύγουστο και μετά, ο τουρισμός που ήρθε είναι λίγο καλύτερος, αλλά το κακό είναι ότι είναι λιγότερος.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει δηλαδή και πέφτει η τουριστική περίοδος, αριθμητικά δηλαδή των επισκεπτών.
0: Οπότε σήμερα που μιλάμε, στις αρχές Οκτωβρίου...
1: Σήμερα που μιλάμε, ναι, δεν μπορώ να πούμε ότι είμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν, είμαστε στο τελείωμα μιας τουριστικής σεζόν. Οι επισκέπτες που έρχονται τουλάχιστον φαίνεται να είναι λίγο οικονομικά καλύτεροι, καλύτερα τέλος πάντων. Από εκεί και μετά δεν μπορούμε να πούμε ότι η σεζόν του τουρισμού φέτος είναι στα καλύτερά του.
0: Μάλιστα.
1: Σαν αριθμό επισκεπτών δεν έχουμε πτώσει. Δεν φαίνεται να έχουμε πτώσει. Αλλά σαν οικονομικά, το οικονομικό αποτύπωμα που λέμε, δεν είναι αυτό που ήταν και πέρσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε. Δεν έχουν βγει στατιστικά
0: με ακριβή
1: ποσά.
0: Προφανώς.
1: Απλά ακούμε τον παλμό της καθημερινής.

0: Αυτό ακριβώς θέλω να μας μεταφέρετε και εσείς, αυτόν τον παλμό της καθημερινότητας. Άρα κάθε χρόνος που περνά, μάλλον τα πράγματα έτσι δεν γίνονται καλύτερα για τον εμπορικό κόσμο, για το λιανεμπόριο. Τώρα θέλω λίγο να μας να ζητήσω το σχόλιο σας για αυτές τις εξελίξεις που έχουμε με τους, με τους αγρότες. Δηλαδή κάθε χρόνο τέτοια εποχή και κάποιες συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου γνώριζαν οι αγρότες τα χρήματα που θα πάρουν, ξεχύνονταν και στην αγορά αφού πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, έβγαιναν στην αγορά και άφηναν χρήματα. Τώρα τα πράγματα, ειδικά φέτος, δείχνουν πραγματικά να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Σκουλούδη. Πώς μεταφράζεται αυτό για το λιανεμπόριο του Ηρακλείου?
1: Ακούστες το άκουσμα των αναγγελιών που είπαν ότι δεν θα πληρωθούν οι αγρότες λόγω των προβλημάτων των ΟΣΔΕ και των ενεργοποιήσεων και του συστήματος. Mm-hmm. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Είμαστε σε πάρα πολύ δυσάρεστη θέση, γιατί η αγορά ξεκινούσε τη χειμερινή της περίοδο μετά τις επιδοτήσεις του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όταν δηλαδή πηγαίναμε 30-31 Οκτωβρίου και έπεφτε η πρώτη προκαταβολή των ενισχύσεων, από εκεί ξεκινούσε η δουλειά και ερχόταν μετά τα Χριστούγεννα που ήταν η εκαθάριση των επιδοτήσεων και συνεχιζόταν και δουλεύανε ακόμα και οι γιορτές. Φέτος με την ενημέρωση το ότι δεν θα έχουμε επιδοτήσεις και από ό,τι ακούγεται δεν θα υπάρχουν ούτε τώρα ούτε και τα Χριστούγεννα μέχρι να ξεκαθαρίσει το σύστημα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσάρεστα. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει η χειμερινή σεζόν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπάρχουν τα εμπορεύματα, να στήσουμε τα καταστήματά μας κανονικά, και γιατί είναι δύσκολο όταν θα μπει ο πελάτης, αν δεν έχει δεν θα πάρει. Οπότε απλά είμαστε σε μία αναστάτωση, γιατί δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε. Πώς θα συμπεριφερθεί ο καταναλωτής χωρίς να έχει πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Χωρίς τη συμβολή των χρημάτων που παραδοσιακά έπαιρναν οι αγρότες. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο είναι και πιο λίγα τα χρήματα. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται φέτος, δηλαδή καθόλου χρήματα ούτε τον Οκτώβριο, ενδεχομένως ούτε τον Δεκέμβριο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ακόμη ένας πονοκέφαλος στους εμπόρους, κύριε Σκουλούδη, οι οποίοι πρέπει να εναποθέσουν ελπίδες, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία πολιτών, γιατί και οι υπόλοιποι, ας αφήσουμε στην άκρη τους αγρότες, δεν έχουν την αγοραστική δύναμη με όλη αυτή την ακρίβεια και τους λογαριασμούς κάθε μήνα.
1: Δυστυχώς η αγοραστική κίνηση των οικοκυριών έχει πέσει κατά πολύ. Υπήρχε μια ενίσχυση με τις αγροτικές επιδοτήσεις που και αυτό έχει φύγει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να ρίξω και δεν θέλω να ρίξω ευθύνες ότι έχει γίνει κάτι σε μένα, γιατί κάποια στιγμή θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί αυτό ο τρόπος των επιδοτήσεων, ποιοι παίρνουν, πόσα παίρνουν, είδαμε και τα σκάνδαλα, είδαμε και αυτά. Οπότε είμαστε δηλαδή σε αναμονή και κάποια στιγμή θεωρούμε ότι αυτό χρειαζόταν να γίνει, η εκαθάριση των μητρών και ποιοι είναι αγρότες και ποιοι παίρνουν επιδοτήσεις και ποιοι θα πρέπει να παίρνουν. Αν γίνει δημοκρατικά και κάποια στιγμή έρθει να αποδοθεί δηλαδή η επιδότηση σε αυτόν που τη δικαιάται, θα πούμε χαλάλι το ότι υπήρξαν προβλήματα στην διαδικασία αυτή. Αλλά το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσο γίνεται πιο σύντομα, να πάρουν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις, η παραγωγή και οι πραγματικοί αγρότες και η πραγματική βοσκή την επιδότηση που τους αναλογεί, και κάποια στιγμή η αγορά θα ξαναέρθει στην κανονική λειτουργία. Τουλάχιστον αυτό που προσπαθούν να κάνουν, να το κάνουν δημοκρατικά και να γίνει σύντομα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Ναι,
0: το στοίχημα, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει λυθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάνουμε αρχές Οκτωβρίου και να έχουν κατατεθεί να έχουν μάλλον να καθαριστεί 500 αιτήσεις από τις 20.000 που έχει αναλάβει η ΕΑΣΥ, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία και τα νούμερα. Αυτά θα πρέπει να είναι λυμένα. Δεν μπορεί να φτάνουμε τώρα και να λέμε ότι δεν θα πληρωθούν οι άνθρωποι Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Πώς δεν θα πληρωθούν, για ποιον δεν θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό? Δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει μείον 100 εκατομμύρια ευρώ από το νησί μας με αυτή την εξέλιξη? Δεν θα έπρεπε κάποιος να βγει και να εξηγήσει τι συμβαίνει τέλος πάντων σε αυτό

0: τον κλάβο στον πρωτογενή τομέα με όλα όσα είχαμε ακούσει τον προηγούμενο 1-1,5 χρόνο.
1: Αν θέλετε την άποψή μου σε αυτό, από πέρυσι που δημιουργήθηκε το θέμα μέχρι φέτος έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος δεν είναι παραγωγός. Γιατί υπάρχουν τα μητρώα, υπάρχουν οι ελέγχοι, δεν προέκυψε τώρα και δεν έχουν οι ελέγχοι, δηλαδή στους πραγματικούς αγρότες γίνονται για πολλά χρόνια πριν. Έχουν μετρηθεί περιουσίες, έχουν φωτογραφηθεί περιουσίες, έχουν μπει ακόμα και τις συντεταγμένες περιουσίες, οπότε αυτό θα έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει. Τουλάχιστον ας ξεκαθαρίσει από τώρα και πέρα όσο γίνεται πιο σύντομα και με δημοκρατικό τρόπο.
0: Λοιπόν, κύριε Σκουλούδη, θέλω λίγο να μου πείτε, έχουμε και αυτή την παράμετρο που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πώς προετοιμάζονται τα καταστήματα? Και όταν λέω πώς προετοιμάζονται, τώρα έχουμε ακόμα βέβαια καλοκαίρι εμείς εδώ στην Κρήτη, αλλά έχουν αρχίσει οι προμήθειες εδώ και καιρό, φαντάζομαι, για τη χειμωνιάτικη τέλος πάντων σεζόν. Πώς προμηθεύεται εν έτη 2026, στην Ελλάδα του 2026, ένας έμπορος που έχει ένα μικρό κατάστημα και προσπαθεί να επιβιώσει? Με ποιο τρόπο προμηθεύεται το καινούριο εμπόρευμα, με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τις καθημερινότητες, τα οποία τα αναφέραμε, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών σας, όλα αυτά?
1: Ακούστε τα πράγματα τώρα, στις μικρομεσαίες, οι μικρές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Δεν σας ακούμε καλά, ξέρετε, κύριε Σκουλούδη. Τώρα σας ακούω, ναι.
1: Λέω ότι τα πράγματα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το κομμάτι της αλλαγής σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι πιστώσεις λόγω μείωση των τζίρων έχουν και και πολλές επιχειρήσεις έχουν και ανελειμμένες υποχρεώσεις και έλλειψη πρόθεσμης οφειλές. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με αποτέλεσμα και οι προμηθευτές που προμηθεύονται, οι μικρές επιχειρήσεις, να είναι ελληνικές επιχειρήσεις που είναι και αυτές στον ίδιο παρανομαστή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη από επιχείρηση σε βιοτεχνία, σε προμηθευτή, αλλά οι δυνατότητες έχουν περιοριστεί ακόμα και στις βιοτεχνίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πιστωθεί ένα εμπόρευμα. Αυτό που γινόταν παλιότερα, ναι, που παίρναμε τα εμπορεύματα και βάζαμε επιταγές μέχρι από τον πρώτο μήνα μέχρι και 6 μήνες και πουλιότανε τα εμπορεύματα και πληρωνότανε οι επιταγές στη λήξη τους, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη δυνατότητα και πολύ λίγες οι βιοτεχνίες που το κάνουν, που να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Με αποτέλεσμα η αντικατάσταση των εμπορευμάτων στις επιχειρήσεις να είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί θα πρέπει να πληρωθούν κάποια μετρητά και οι πιστώσεις είναι και μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και εκεί που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις μεγάλα προβλήματα στην αντικατάσταση της κάθε σεζόν.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αν έχει πάει σεζόν καλά,
0: ναι,
1: αν έχει πάει σεζόν καλά,
0: ναι,
1: αυτό έχει κάνει το κομμάτι του έμπορος και έχει τις υποχρεώσεις τους εύκολες, δραστηριοποιημένες, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Όταν όμως μια σεζόν δεν πάει καλά,
0: mm-hmm,
1: και τα χρήματα λιγαίνουν και τα χρήματα από σεζόν σε σεζόν είναι λιγότερα, αυτό που λέμε τώρα για το 100 εκατομμύρια στην Κρήτη, αυτά τα 100 εκατομμύρια από πού θα λείψουν? Τα 90 θα λείψουν από την αγορά, τα 80. Αυτά τα 80 όμως έχουν υπολογιστεί, γιατί έχουν παραγγελθεί τα εμπορεύματα στις μικρές επιχειρήσεις από ένα χρόνο πριν, τα οποία θα μπουν στην αγορά, και όταν λείπει αυτό το ποσό από την αγορά, στο τέλος θα λείπει από το ταμείο του καταστήματος. Μικρό κατάστημα, μικρή η έλλειψη, και μεγάλο κατάστημα, μεγάλη έλλειψη. Καταλάβατε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι όταν αφαιρείς από μια αγορά τέτοιου είδους ποσά.
0: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μακάρι να γίνει κάποιο θαύμα, κύριε Σκουλούδη. Αναφέρομαι στο κομμάτι των αγροτών και όχι μόνο. Μας προετοιμάζουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα από πολλές απόψεις.
1: Το μεγάλο, συγγνώμη σας σε διακόψα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα εμπορεύματα, τα αγροτικά προϊόντα, Αντί για να αυξήνονται όπως αυξήνονται στα ράφια των καταστημάτων

δεν έχουν τις κατάλληλες τιμές. Mm-hmm. Η παραγωγή που έχει η Κρήτη, η μεγάλη παραγωγή, το λάδι, προς το παρόν είναι στα αζήτητα. Mm-hmm. Και έρχονται και οι επιδοτήσεις να σου πούνε ότι δεν θα δοθούν. Πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος που θα παράξει μία παραγωγή

0: Ανθρώπους που πραγματικά δυσκολεύουν τον κόσμο και τον φέρνουν σε απόγνωση. Εγώ καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα με αφορμή και τις εξελίξεις που έχουμε με το ΟΣΔΕ, κύριε Σκουλούδη. Αυτά θα έπρεπε να είναι λιμένα και να μπορέσει ο κόσμος τα χρήματα τουλάχιστον που έχασε και τα πήραν αυτοί που δεν έπρεπε, τουλάχιστον από φέτος που μπήκαν οι σωστές, όπως μας λένε, βάσεις, όλα αυτά να είναι λιμένα και να κυλήσουν όπως πρέπει. Και όχι να φτάνουμε στον Οκτώβριο και να μας λένε ή να μας αφήνουν να καταλάβουμε ότι δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Ναι, μια κουβέντα για να κλείσουμε, κύριε Σκουλούδη.
1: Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει με τις πλημμύρες αυτοί που προανέφερες πριν, που έχουν πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Τα κλιμάκια έχουν βγει και κάνουν καταγραφές, τουλάχιστον ας δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων, με την ευχή να κλείσουμε. Κύριε Σκουλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Γεια σας.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 90χρονη σε χωριό του Δήμου Μηνώ Απεδιάδος που παρέδωσε 15.000 ευρώ στους δράστες όταν της είπαν ότι το σπίτι της έχει κατακλειστεί από ραδιενέργεια. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση σε συνέντευξή του στον απόϊχο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ οριστικοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 50χρονος σε χώρο αποθηκών στο Καυροχώρι του Δήμου Μαλεβιζίου νωρίς σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ένας 79χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κωμός του Δήμου Φεστού. Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε απολουόμενος και τον ναυαγοσώστη της παραλίας να επιπλέει ανέστητο στο νερό. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλλήλεις για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Οι δικηγόροι της οικογένειας ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωτικής απόφασης. Σε ισχύ εκ νέου από την ερχόμενη Τρίτη, 13 του μήνα, το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερήχου μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Στο επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7 όροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ άλλα δύο άτομα αναζητούνται. Ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Χωρίς τον τραυματία Σιέλη, προετοιμάζεται ο φυγετής Σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Η κριτική ομάδα θα έχει στο πλευρό της το Σάββατο περίπου 500 φιλάθλους. Τα Χανιά νίκησαν χθες τον Εργοτέλη με 2-1 στο γήπεδο του Γαζίου και προηγούνται στη βαθμολογία του 10ου ομίλου της 3ης Εθνικής με 6 βαθμούς. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στη νότια χώρα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς.

0: Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5. Thank you.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800 975 000.

0: και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια

0: ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Στους δρόμους και τα λιμάνια βγαίνουν την Κυριακή οι επαγγελματίες αλληλής της Κρήτης, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Μεγάλη κινητοποίηση στο Ηράκλειο. Καθυστερούν οι επίσημες ανακοινώσεις για την κρατική στήριξη της Κρήτης 4 ημέρες μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Δήμοι και πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα. Υψηλές πληρότητες που φτάνουν έως και το 90% έχουν αυτή την περίοδο τα ξενοδοχεία στην Κρήτη. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Για παρακράτος έκανε λόγο η σύζυγός του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το χώρο στον οποίο θα στεγαστεί η χριστουγεννιάτικη αγορά στο Ηράκλειο. Σε αυξανόμενη πίεση η Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται. Εκατοντάδες άτομα εντοπίστηκαν στα νότια τις τελευταίες ώρες. Σημαντική ενίσχυση στα υδατικά αποθέματα της Κρήτης. Ο αποσελέμης βρίσκεται πλέον στο 70% της πληρότητάς του. Με ισχυρά μηνύματα στήριξης προς την Ελλάδα και σαφείς αιχμές για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μέτρα στήριξης για τους καταναλωτές που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ενεργοποιεί η κυβέρνηση. Σε εκκρεμότητα με τη στρατολογία για πρόστιμο 1.000 ευρώ βρέθηκε νέος από το Ηράκλειο, παρότι είχε ολοκληρώσει τη θητεία του και είχε απολυθεί το 2025. Έντονο προβληματισμό για τις αντοχές της αγοράς και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων προκαλεί η εκτείναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Τέλος, τα μετρητά κατά την παράδοση δεμάτων φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Στους δρόμους και τα λιμάνια βγαίνουν την Κυριακή οι επαγγελματίες αλληλής της Κρήτης, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου. Στο Ηράκλειο το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10 το πρωί, με τους αλληλείς να προαναγγέλουν δυναμική διαμαρτυρία και να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, καθώς, όπως λένε, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχουν φέρει το επάγγελμα σε οριακό σημείο. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η επιδότηση του πετρελαίου, η οποία σύμφωνα με τους παράκτιους αλληλείς δεν αφορά τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
3: Στα όρια τους δηλώνουν ότι έχουν φτάσει οι επαγγελματίες αλληλείς της Κρήτης που ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους με μεγάλο ραντεβού την Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η κινητοποίηση έρχεται στον απόϊχο της ανακοίνωσης για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Μέτρο που όμως, όπως καταγγέλουν οι παράκτιοι αλλιείς, δεν λύνει το δικό τους πρόβλημα, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Παράκτιων Αλλιεών Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Έκανε λόγο για κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όπως είπε, την Κυριακή τα καΐκια θα παραμείνουν δεμένα, οι αλλιείς θα βγουν στο λιμάνι για να διαμαρτυρηθούν, ενώ προχωρούν και σε μια συμβολική κίνηση. Θα συγκεντρώσουν τις επαγγελματικές άδειες αλλιείας και θα τις τοποθετήσουν σε ένα κουτί προκειμένου να τις στείλουν στο αρμόδιο Υπουργείο. Στο μεταξύ, η εικόνα από την υπόλοιπη Κρήτη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Ο πρόεδρος των Αλλιεών Χανίων, Κώστας Βασιλάκης, που εκπροσωπεί περίπου 400 ενεργά μέλη, ανέφερε ότι οι συνάδελφοί του βρίσκονται ήδη σε απεργιακή κινητοποίηση από την πρώτη του μήνα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Από τη Σιτία, ο πρόεδρος των Αλλιεών, Δημήτρης Τσιριγότης, με 45 ενεργά μέλη, τόνισε ότι ξεκινούν και εκεί στάση εργασίας, περιγράφοντας μια κατάσταση που πιέζει ασφυκτικά τους επαγγελματίες και προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί η πολιτεία να οδηγεί τα νέα παιδιά μακριά από τη θάλασσα και το επάγγελμα. Χαρακτηριστική εικόνα και από την Ιερά Πέτρα. Ο Χαράλαμπος Τζαράκης ανέφερε ότι μέχρι πριν από περίπου 4 χρόνια στην περιοχή δραστηριοποιούνταν 150 έως 160 ψαράδες. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 20. Άλλοι εγκατέλειψαν το επάγγελμα και οι νεότεροι δεν μπαίνουν πλέον στη δουλειά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου συγκαλείται συνάντηση από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Παράκτιων Αλλιεών Ηρακλείου με τους επαγγελματίες να οργανώνουν τα επόμενα βήματά τους.
2: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των Αλλιεών του Ηρακλείου, ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Είπε ότι θα επιδοτήσει το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Το ναυτιλιακό

0: πετρέλαιο, λοιπόν, κύριε Αριράκη, για να γνωρίζετε κι εσείς και όλοι οι ακροατές σας, είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι εφοπλιστές, οι ανεμότρατες. Μικρά σκάφη παράκτιας αλληλείας, μικράς κλίμακας, χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Την Κυριακή ώρα 10 το πρωί, όλοι μαζί, μαζί με τον κόσμο και τα σωματεία που θα κατέβουνε, θα λύσουμε τα καΐκια, θα πάμε στη μέση του λιμανιού για να διαμαρτυρηθούμε και περιμένουμε και συνεχίζουμε την απεργία. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε.
1: Περιμένετε
0: τώρα. Συνεχεία θα μαζέψουμε τις επαγγελματικές άδειες αλληλείας, θα τις βάλουμε σε μία κούτα και θα τις στείλουμε στο Υπουργείο.
2: Την κατάσταση στην περιοχή της Σιτίας μετέφερε στο Ράδιο Κρήτη και ο πρόεδρος των ΕΚΙ Αλιέων, ο κύριος Τσιριγότης.
3: Σήμερα θα ξεκινήσει η απεργία. Απεργία εννοώ βέβαια στάση εργασίας, έτσι, με λιμάνια και τέτοια. Είναι δυνατόν να μην θέλει να βοηθήσει? Είναι, εγώ θα τα πω, γιατί πρέπει να είμαι αξιοκρατικός. Εγώ προσωπικά είμαι με αυτούς που βλέπουμε το ψωμί όνειρο. Αυτά που λένε οι συνάδελφοι έχουν όλοι δίκιο από την πλευρά τους. Εγώ εδώ πέρα είμαι σε μια περιοχή που είναι κορισμένη, που βρήκαμε ποσότητα ψάρια με εγκεφαλίτιδα, που λένε ότι ήταν εγκεφαλίτιδα, που για μένα δεν είναι κάτι άλλο.
2: Τέσσερις ημέρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, η επόμενη μέρα βρίσκεται το νησί να μετρά ακόμα τις πληγές του. Ενώ οι ζημιές στις υποδομές, το οδικό δίκτυο και την αγροτική παραγωγή είναι βιβλικές, οι επίσημες ανακοινώσεις για την κρατική αρρωγή καθυστερούν δραματικά, εν μέσω έντονων διαμαρτυριών από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες που ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
4: 4-24 ώρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, η επόμενη μέρα βρίσκει το νησί να μετρά ακόμα τις πληγές του. Ενώ τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο και την αγροτική παραγωγή είναι εμφανή, δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση για τους μηχανισμούς της κρατικής αρρωγής, εν μέσω διαμαρτυριών των τοπικών αρχών και των πολιτών. Η εικόνα σε πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει αποκαρδιωτική. Στο οροπέδιο Λασιθίου, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης παραμένουν κάτω από το νερό, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές καθυζήσεις και κατολισθήσεις, αφήνοντας αποκλεισμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ οι δήμαρχοι των πληγησών περιοχών πιέζουν για την άμεση κήρυξη των δήμων τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των υποδομών και των δικτύων ύδρευσης. Κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη στο πεδίο, καταγράφοντας με ταχύς ρυθμούς τις ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων από τους παραγωγούς βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω των τοπικών ανταποκριτών, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για άμεση συμπλήρωση των αιτήσεων, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις προκαταβολές. Επίσης, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει ειδική πλατφόρμα κρατικής αρρωγής, μέσω της οποίας οι πλημμυροπαθείς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για αποζημίωση κατεστραμμένου εξοπλισμού, την κάλυψη πρώτων αναγκών, καθώς και τις ζημιές που υπέστησαν επαγγελματικοί χώροι και επιχειρήσεις. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών διενεργούν αυτοψίες, ωστόσο το μεγάλο στοίχημα για τις δημοτικές αρχές και την κυβέρνηση παραμένει η ταχύτητα. Οι πολίτες, έχοντας νοπές τις μνήμες από ανάλογες καταστροφές του παρελθόντος, ζητούν να παρακαμφθούν οι δεδαλώδεις γραβειοκρατικές διαδικασίες, ώστε οι ενισχύσεις να φτάσουν άμεσα στους δικαιούχους.
2: Με γεμάτα πλέον τα φράγματα της Κρήτης, αφήνει το αποτύπωμά της η πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατέβηκαν στο νησί ενίσχυσαν σημαντικά τα αποθέματα. Στον Αποσελέμι η πληρότητα έχει φτάσει στο 70% με περίπου 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ στο φράγμα ποταμό Ρεθύμνου αγγίζει το 90%. Ενισχυμένα είναι τα αποθέματα και στα Μπραμιανά, στη Φανερωμένη και στη Λιμνοδεξαμενή του οροπεδίου Λασιθίου, διαμορφώνοντας πλέον μια σαφώς καλύτερη εικόνα για την επάρκεια νερού στο νησί. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
5: Μια σημαντική ανάσα στα υδατικά αποθέματα της Κρήτης έδωσε η πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν στο νησί ενίσχυσαν σημαντικά τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές. Χαρακτηριστική εικόνα στο φράγμα Αποσελέμιο, που μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα του ταμιευτήρα να έχει φτάσει πλέον στο 70%. Συνολικά, από την έναρξη του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας έχουν προσθεθεί στον Αποσελέμι πάνω από 8,1 εκατομμύρια κυβικά.

0: Τα μέτρα νερού με τα διαθέσιμα αποθέματα να ανέρχονται πλέον περίπου στα 17,5 εκατομμύρια. Οι εκτιμήσεις μάλιστα είναι ότι εφόσον συνεχιστούν οι εισρωές, ο ταμιευτήρας μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 19 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς με αυτά τα αποθέματα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε περίπου 5,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε ετήσια βάση. Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η επάρκεια του Αποζελέμη μπορεί να εξασφαλίσει νερό ακόμη και μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η εικόνα δεν είναι θετική μόνο στον Αποζελέμη. Στο φράγμα ποταμών του Ρεθύμνου, η πληρότητα έχει φτάσει στο 90% με περίπου 20,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Στη λίμνη Κουρνά, η στάθμη έχει ανέβει στο 1 μέτρο και 30 εκατοστά, ενώ σημαντική είναι η ενίσχυση και στα φράγματα της Ανατολικής και Κεντρικής Κρήτης. Στα Μπραμιανά της Ιεράπετρας, τα αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ στο φράγμα της Φανερωμένης έχουν συγκεντρωθεί περίπου 7 εκατομμύρια, γεμάτη πλέον και οι λιμνοδεξαμενοί του οροπεδίου Λασιθίγου, που βρίσκονται περίπου 2,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η εικόνα αυτή δείχνει το αποτύπωμα της πρόσφατης κακοκαιρίας στα υδατικά αποθέματα του νησιού, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη ανησυχία για την επάρκεια του νερού. Οι μεγάλες εισρωές στους ταμιευτήρες αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για τους επόμενους μήνες.
1: Αν δεν είχαν σημειωθεί αυτές οι καταστροφές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, καταστροφές σε υποδομές, σε καλλιέργειες και όχι μόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια θαυμάσια περίοδο όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα, καθώς όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ έχουν σχεδόν γεμίσει όλα τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Θοδωρής Νίνος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νίνο.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα. Είναι αυτό, είναι το ένα κομμάτι που αφορά τις καταστροφές και το άλλο κομμάτι όμως τα πολύ σημαντικά αποθέματα που έχουν συγκεντρωθεί πλέον οι ποσότητες νερού στα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές της Κρήτης, που μέχρι πρόπερση στις συζητήσεις που κάναμε εκφράζατε και εσείς και εμείς και όλοι μας ανησυχία για το ότι δεν είχαμε βροχές.
2: Ναι, είναι η άλλη όψη του νομίσματος, η ευχάριστη όψη αυτή που αναφέρατε στο ρεπορτάζ. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει ενισχυθεί το σύνολο των ταμιευτήρων της Κρήτης από Χανιά μέχρι Ανατολικά. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να υπολείπεται από ύψη βροχών και πολύ μεγάλη απορροή και ενίσχυση των ταμιευτήρων και των φυσικών ταμιευτήρων ή της λίμνης, για παράδειγμα Κουρνά, όπου και εκεί έχουν εντυπωσιακή αύξηση της στάθμησης. Mm-hmm. Το ευχάριστο για τα ανατολικά, που έχουμε τα τελευταία 3,5-4 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση και των αδραστικών ταμιευτήρων αλλά και του μεγάλου ταμιευτήρα για την ίδρυση της Ανατολικής Κρήτης του Αποσελέμη. Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ θετικά. Ο όγκος νερού είναι τώρα στα 17,5 εκατομμύρια. Όπως είπατε, και υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσει τα 19. Ήδη είμαστε στο 69% πληρότητας του φράγματος. Νομίζω ότι στην έναρξη, στην ουσία της, του ιεθού της, των βροχοπτώσεων για τη φετινή χρονιά, δηλαδή για τη χρονιά 26-27, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα όσον αφορά τα αποθέματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε και να εστιάσουμε ώστε να γιατρέψουμε τις πληγές που είχαμε, διότι είχαμε ακραία φαινόμενα, ιδιαίτερα στο οροπέδιο. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ Οκτώβρη μήνα στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο είναι ταλαιπωρημένο πολλές φορές και έχει υποστεί πλημμυρικά φαινόμενα πολλές φορές, αλλά ποτέ αυτή την περίοδο. Με τη δυσάρεστη, βέβαια, πολύ δυσάρεστη συνέπεια επίσης απώλειας μεγάλου μέρους του αγροτικού εισοδήματος και της παραγωγής.
1: Μάλιστα. Κύριε Νίνο, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας.
1: Σε κάτι διαφορετικό τώρα, σε εκκρεμότητα με τη στρατολογία και πρόστιμο 1,000 ευρώ βρέθηκε νέος από το Ηράκλειο, παρότι είχε ολοκληρώσει τη θητεία του και είχε απολυθεί το 2025. Όπως κατήγγειλε ο πατέρας του στο Ράδιο Κρήτη, ο γιος του δεν είδε μήνυμα που είχε σταλεί στη θηρίδα του στο gov.gr για επανεκπαίδευση, με αποτέλεσμα να αναζητείται στη συνέχεια από τη στρατολογία και να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί λιποτάκτης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Μια υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα.

0: και την έντονη αντίδραση οικογένεια στο Ηράκλειο έφερε στον αέρα του Ράδιο Κρήτη ακροατής, καταγγέλλοντας ότι ο γιος του, ενώ είχε ολοκληρώσει κανονικά τη στρατιωτική του θητεία και είχε απολυθεί το 2025, βρέθηκε μήνες αργότερα να αναζητείται από τη στρατολογία. Ο νεαρός είχε παρουσιαστεί το 2024 στο Μεγάλο Πεύκο και σύμφωνα με τον πατέρα του, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του το είχε υπηρετήσει σε φυλάκιο στη Στρογγύλη. Απολύθηκε κανονικά πέρσι και επέστρεψε στο Ηράκλειο. Όπως περιέγραψε ο πατέρας του στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, περίπου 5 μήνες αργότερα άρχισαν να τηλεφωνούν στην οικογένεια από το τμήμα Χερσονήσου, ενημερώνοντάς τους ότι ο γιος τους αναζητείται από τη στρατολογία για εκκρεμότητα που αφορά στη στρατιωτική του κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πατέρας, το ζήτημα συνδεόταν με ένα μήνυμα που είχε σταλεί στη θηρίδα του νεαρού στο gov.gr. Το μήνυμα, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, αφορούσε την παρουσίασή του για επανεκπαίδευση. Ο ίδιος όμως δεν είχε δει την ενημέρωση στη θηρίδα του και έτσι δεν παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Ο πατέρας, εμφανώς αγανακτισμένος, υποστηρίζει ότι πλέον ο γιος του κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί ως λιποτάκτης, ενώ έχει επιβληθεί και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Όπως είπε, το Νοέμβριο αναμένεται να υπάρξει σχετική απόφαση, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδραση της οικογένειας. Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί και οι κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Οι βουλευτές δεσμεύτηκαν να εξετάσουν το θέμα, να αναζητήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να επανέλθουν με νεότερα στοιχεία.
1: Υψηλές πληρότητες που φτάνουν έως και το 90% έχουν αυτή την περίοδο τα ξενοδοχεία στην Κρήτη. Η σεζόν θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ωστόσο ο μεγαλύτερος όγκος των πτήσεων από το εξωτερικό σταματά στα τέλη του Οκτώβρη. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με πληρότητες της τάξης του 80-90% συνεχίζεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Η σεζόν θα συνεχιστεί μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, αν και ο μεγαλύτερος όγκος των διεθνών πτήσεων προς το νησί ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Θετικό ήταν το πρόσημο και το Σεπτέμβριο τόσο στις αφήξεις εσωτερικού όσο και στις αφήξεις εξωτερικού. Συγκεκριμένα, οι αφήξεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 3,17% και εξωτερικού είχαν άνοδο 4,6%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία της χρονιάς, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν διακινηθεί μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου 8,81 εκατομμύρια επιβάτες. Την ίδια ώρα φαίνεται να αλλάζουν σταδιακά και οι προτιμήσεις των επισκεπτών ως προς την περίοδο των διακοπών τους. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός κορύφωσης του καλοκαιριού, αποφεύγοντας τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη κίνηση που χαρακτηρίζουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπως επίσης και τις υψηλές τιμές. Παράλληλα, οι διαφορετικές πλέον καιρικές συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στον χρόνο δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για ταξίδια στην Κρήτη και τους φθινοπορεινούς μήνες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν βέβαια και βροχερές μέρες. Σε ό,τι αφορά τη συνυστέρηση που καταγράφεται στα έσοδα της εστίασης στην Ανατολική Κρήτη, οι άνθρωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι οι ξένοι επισκέπτες είναι πλέον περισσότερο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Έρχονται ενημερωμένοι, γνωρίζουν εκ των προτέρων που θέλουν να φάνε και εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Η τάση αυτή συνδέεται τόσο με τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών, όσο και με τις ευρύτερες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Δέσποινα Μπαντουβά είναι η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπαντουβά.
3: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
1: Ήταν μια σεζόν η οποία ξεκίνησε λίγο περίεργα με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Εξελίχθηκε όμως πολύ καλά για το νησί μας. Τι εκτιμάτε για το υπόλοιπο και αν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση κάποιος απολογισμός στη σεζόν?
3: Όλα αυτά που προαναφέρατε στο ρεπορτάζ ισχύουν, mm-hmm. είναι αληθινά. Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα, το οποίο καταφέραμε και ανακάμψαμε εν μέσω της σεζόν και κατά το τέλος του Ιούνιου, του μήνα Ιουνίου. Θεωρώ πως σε γενικές γραμμές θα είναι μια καλή σεζόν. Δεν είναι η αναμενόμενη σεζόν όπως είχε προβλεφθεί αρχής εξ αρχής και βάσει της εικόνας που είχαμε από το χειμώνα από τις κρατήσεις, καθώς υπήρχε μια στάση στη ροή για mm-hmm. μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρώ πως το τελείωμά της είναι πολύ δυναμικό. Έχει, όπως αναφέρατε, ο μήνας Σεπτέμβρης είναι ο νέος Αύγουστος, όπως και ο Οκτώβριος, και πάντα βέβαια ευελπιστούμε στον καλό καιρό ώστε να έχουμε τις σκληρότητες που επιθυμούμε. Θεωρούμε πως θα κλείσουμε σε πολύ καλή βάση και πολύ καλά νούμερα. Και πως ο χειμώνας θα εξελιχθεί ομαλά, χωρίς κάποιες ξανά εκπλήξεις δυσάρεστες παγκόσμια, αλλά και που θα χτυπήσουν τον τουρισμό και την οικονομία μας, ώστε το 27 να μπορούμε να δούμε από την αρχή κάτι πιο θετικό.
1: Μάλιστα. Κυρία Μπαντουβά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
3: Επίσης, να είστε καλά.
1: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το χώρο στον οποίο θα στεγαστεί η Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Ηράκλειο, καθώς η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να μετακινηθεί στο Πάρκο Γεωργιάδη, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στη Χριστουγεννιάτικη αγορά εμφανίζονται αγανακτισμένοι και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τις αποφάσεις της, επειδή αξιολογούν ότι μια τέτοια μετακίνηση θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι η Πλατεία Ελευθερίας είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα, τονίζοντας ότι όποιο άλλο εγχείρημα επιχειρήθηκε στο παρελθόν είχε αρνητικές συνέπειες. Μιλώντας ειδικότερα για το Πάργο Γεωργιάδη, εθελοντικές ομάδες και οι χειροτέχνες και οι γυναίκες επιχειρηματίες θέτουν μια σειρά από ζητήματα σε σχέση με τον περιορισμένο χώρο ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους, την απομόνωσή τους από το κέντρο δραστηριοτήτων που θα είναι η Πλατεία Ελευθερίας. Σε σχέση με τις επιφυλάξεις τώρα της Δημοτικής Αρχής να μην προκληθούν φθορές στο χώρο της Πλατείας Ελευθερίας, που πρόσφατα ανακαινήθηκε, ξεκαθαρίζουν ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις που μπορούν να προστατεύσουν το χώρο. Άρα η προστασία της πλατείας, όπως θεωρούν, δεν είναι ικανό επιχείρημα για να απομακρύνει τη χριστουγεννιάτικη αγορά από την Πλατεία Ελευθερίας, που αποτελεί τον κεντρικό χώρο συνάθρησης των πολιτών. Το θέμα παρεμβαίνει η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, Μαρία Ντονακάκη, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει και μια πιο ισορροπημένη πρόταση. Αντί η χριστουγεννιάτικη γιορτή να μετακομίσει στο Πάρκο Γεωργιάδη, μπορεί να επεκταθεί από την Πλατεία Ελευθερίας προς το Πάρκο, θεωρώντας ότι τα δύο σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, με το Πάρκο να περιγράφεται ως χώρος πρασίνου κοντά στην πλατεία και απέναντι από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Παράλληλα, ζητά από τη Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει δημόσια και αναλυτικά το σχεδιασμό της, να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των εθελοντικών ομάδων και των δημιουργών που επιθυμούν και να εξετάσει την επέκταση της χριστουγεννιάτικης αγοράς.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Διασκέδασης Ηρακλείου, κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αντωνακάκη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμαντωνάκη, σας ακροατές.
1: Και Δημοτική Σύμβουλος βεβαίως, και αν δεν κάνω λάθος και ο επικεφαλής παράταξής σας, ο κύριος Καραμαλάκης, θέτει το θέμα που ακούσαμε από την συνάδελφο για το χωριό αυτό το χριστουγεννιάτικο, ναι.
5: Από την πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι που συμμετέχουν, οι χειροτέχνες και εμπόροι, σε αυτή την όμορφη γιορτή που είναι καθιερωμένη πλέον και έχει γίνει θεσμός όλα τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μια πολύ έντονη αντίδραση όπου κατέθεσαν τις συστάσεις τους και αντιδράσανε μόνο στο άκουσμα ότι θα πάει στο πάρκο του Γεωργιάδη. Καταλαβαίνετε αυτό όλο πόσο αποδυναμώνει την αγορά και τα εμπορικά μαγαζιά, αλλά και την εστίαση που δραστηριοποιούνται σε μια ακτίνα πολύ μεγάλη γύρω από την Πλατεία Ελευθερίας. Το ότι θα μπει μέσα στην πλατεία, στο πάρκο Γεωργιάδη, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία είναι και από μόνο τους ανασταλτικά, όπως ένα παράδειγμα η διατάραξη εκεί της ησυχίας από ό,τι επικαλούνται ό,τι αφορά τα πτηνά που υπάρχουν εκεί, τα πουλιά στα δέντρα, τα οποία αυτή υπάρχει μια αντίδραση από τους ανθρώπους που τα έχουν υπό τη φύλαξή τους, να το πω έτσι, υπό την προστασία τους μάλλον. Και επίσης δεν υπάρχει νόμος για το πάρκο το συγκεκριμένο που να επιτρέπει τις εμπορικές πράξεις. Είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο μάλλον. Το τρίτο θέμα είναι το ότι εκεί μέσα, αν οι συνθήκες της γιορτής δεν είναι καλές, πέρα από το πάρκο το οποίο υπάρχει μέσα, το καφέ, το οποίο εκεί μπορεί να φιλοξενήσει λίγους ανθρώπους, δεν μπορούν γύρω-γύρω ούτε να περιηγηθούν. Αμέσως τους αποδυναμώνει εμπορικά και δεν θα επισκεφτεί ο κόσμος στο πάρκο. Στην Πλατεία Ελευθερίας είναι πολύ πιο ελεγχόμενα τα πράγματα. Υπάρχουν γύρω-γύρω καταστήματα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν θαμώνες και να θαυμάζουν τη γιορτή και παράλληλα να κάνουν τις αγορές τους. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τους απομακρύνουμε και να δημιουργούμε κάθε χρόνο όλη αυτή την αναταρχή.

0: ό,τι αφορά τώρα τις κατασκευές και ό,τι αφορά τις επεμβάσεις που θα γίνονται προκειμένου να στεθούν όλα αυτά τα.
1: Τις φθορές που επικαλείται η Δημοτική Αρχή. Ακριβώς. Φθορές στην Πλατεία Ελευθερίας, ναι.
0: Νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το ελέγξει η Δημοτική Αρχή και να βάλει περιοριστικά μέτρα ό,τι αφορά τις ζημιές, δηλαδή οτιδήποτε προκληθεί από την πλευρά των. Ας το πω των συμμετεχόντων να αποζημιωθούν, που δεν νομίζω ότι κανείς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία όταν δεν τους επιτρέπει να καθόνται στο πάτωμα της Πλατείας Ελευθερίας ή να κάνουν πράγματα τα οποία τη φύρουν.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι πολεοδομικές διαδικασίες για τη νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, η δομή θα τεθεί σε λειτουργία. Την ίδια ώρα επανέλαβε πως λειτουργεί κανονικά η δομή στην Αγία Χανίων. Τώρα, σε αυξανόμενη πίεση βρίσκεται η Κρήτη, με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται. Εκατοντάδες άτομα εντοπίστηκαν στα νότια τις τελευταίες ώρες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιάννης Αραντίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σαραντίδη.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Σμέρ, δεν έχεις εσάς και στους ακροατές σας.
1: Αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες βλέποντας τους αριθμούς είναι ότι έχουμε ολοένα και αυξανόμενες αφήξεις στα νότια παράλια. Η τελευταία αφήξη, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν είχαμε κάτι άλλο μέχρι να μπω στο στούντιο, είναι 72 άτομα στον Κουτσουρά, με την Ιερά Πέτρα να βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο. Κύριε Σαραντίδη.
2: Ισχύει, κύριε Σμεντονάκη, ναι. Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφηθεί περί των 430 ατόμων στις λιμενικές αρχές, στα καλά λιμάνια και στην Ιερά Πέτρα. Και όπως έχουμε επισημάνει και σε πολλές φορές σε ανακοινώσεις μας και σε τοποθετήσεις μας, είναι ότι από 1η-1η του 26 παρατηρείται μία αύξηση των ροών στα ανατολικά του νησιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που το μεγαλύτερο βάρος σήκωνε η Γάβδο.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν τα κυκλώματα τώρα επιλέγουν περισσότερο τα ανατολικά. Πολλές φορές βέβαια είναι και συνθήκες εκείνες οι οποίες βοηθάνε τις βάρκες αυτές να καταφτάσουν στα ανατολικά. Και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρήθηκε, το οποίο μέχρι τώρα λέγαμε ότι άμα έχει καιρό, μέσα εισαγωγικά, κακό καιρό δηλαδή, ναι, δεν πλησιάζουν, δεν κάνουν το ταξίδι αυτό.
1: Ναι.
2: Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι στην πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί μας,
1: ναι,
2: εμείς είχαμε εξακολουθήσει και είχαμε και μεταναστευτικές ροές στα νότια του νησιού. Ξανά, ακόμα δει και ένα κακό καιρό, αψηφώντας τον κίνδυνο αυτόν, τον οποίο έχουμε πει πολλές φορές ότι μία απόσυση σχεδόν όσο είναι να κάνεις Ηράκλειο Πειραιάς, για να το ακούν και οι ακροατές, είναι το ρίσκο ταξίδι. Με μέσα τέτοια τα οποία δεν έχουν καθόλου ούτε ένα ασφαλιστικό, ούτε ένα σωστικό μέσο πάνω στο σκάφος τους.
1: Μάλιστα. Άρα και με κακές καιρικές συνθήκες, σαν αυτές που είχαμε πριν από μερικά 24 ώρες στο νησί μας,
2: είχαμε ξανά ροές, εννοείται.
1: Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι η Ιερά Πέτρα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο και υπάρχει το γνωστό θέμα της φιλοξενίας προσωρινής εκεί. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν.
2: Ισχύει γι' αυτό, κύριε Σμαντωνάκη. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι η δομή πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά δεν είναι το λιμενικό εκείνο και ούτε το σωματείο το δικό μας. Δεν θα υποδείξει πού θα γίνει. Έτσι, αυτό είναι θέμα που πρέπει να αποφασίσουν οι άλλοι, όχι εμείς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό εδώ και 3,5 χρόνια τώρα, σχεδόν στο νησί μας. Από το 2023, όπως έχουμε πει, που είχε περίπου 800 αφήξεις, το 2024 που είχε 5.000, το 2025 που φτάσαμε στις 21.000 και τώρα φτάνουμε σχεδόν στις 17.500 αφηχτέντες από τα βόρεια της Αφρικής στο νησί μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαραντίδη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Μάστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων με ισχυρά μηνύματα στήριξης προς την Ελλάδα και σαφείς αιχμές για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ οριστικοποίησε την προμήθεια από την Ελλάδα εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κράτησε ίσες ισορροπίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Με επιφύλαξη αντιμετωπίζει σύσσωμη αντιπολίτευση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με ισχυρά μηνύματα στήριξης προς την Ελλάδα και σαφείς αιχμές για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λίγο πριν την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο, ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη χώρα μας πραγματικό πρότυπο συμμάχου. Απαντώντας σε ερώτηση για την επιλογή της Αθήνας ως σταθμού της περιοδίας του, ο κύριος Ρούμπιο στάθηκε στο βαρύ συμβολισμό της Ελλάδας ως τόπου γέννησης της δημοκρατίας και θεμελίου του δυτικού πολιτισμού. Τόνισε ότι η επίσκεψή του είχε ως στόχο να διασφαλίσει πως το μήνυμα της στενής σύνδεσης των δύο χωρών θα περάσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, επισημένοντας πως η παρουσία του ενισχύει περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς ΗΠΑ και Ελλάδας. Ο κύριος Ρούμπιο οριστικοποίησε την προμήθεια από την Ελλάδα εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή κάτι παραπάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ήταν ίσως το σημείο στο οποίο φάνηκε καθαρότερα η προσεκτική ισορροπία που θέλησε να κρατήσει ο κύριος Ρούμπιο. Η αμερικανική πλευρά δηλώνει ότι θεωρεί σημαντική τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και τις εναλλακτικές οδούς τροφοδοσίας, αλλά απέφυγε να μετατρέψει αυτή τη γενική στρατηγική στήριξη σε σαφή δημόσια τοποθέτηση απέναντι στην Τουρκία. Με επιφύλαξη αντιμετωπίζει σύσσωμη αντιπολίτευση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αναφέροντας σειρά ερωτημάτων για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ ζητούν και πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα τεκτενόμενα της επίσκεψης. Η πιθανότητα περαιτέρω εμπλοκής της Ελλάδας στον κόλπο, τα κυριαρχικά δικαιώματα έναντι της Τουρκίας, οι δηλώσεις της Kimberly Guilfoyle και η παρουσία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τον Δημήτρη Κερίδη να απαντά στην αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της αντιαμερικανικό παραλήρημα. Η εκτείναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες προσέγγισαν τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Αυγούστου, προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις αντοχές της αγοράς και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
11: 4-24 ώρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, η επόμενη μέρα βρίσκει το νησί να μετρά ακόμα τις πληγές του. Ενώ τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές στο δικό δίκτυο και την αγροτική παραγωγή είναι εμφανή, δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση για τους μηχανισμούς της κρατικής αρρωγής εν μέσω διαμαρτυριών των τοπικών αρχών και των πολιτών. Η εικόνα σε πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει αποκαρδιωτική.
1: Εκ παραδρομής ακούσαμε άλλο ρεπορτάζ. Να προχωρήσουμε το δελτίο μας. Μέτρο στήριξης για τους καταναλωτές που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ενεργοποιεί η κυβέρνηση, επεκτείνοντας το μηχανισμό επιδότησης που ισχύει ήδη για το πετρέλαιο κίνησης. Η ενίσχυση αφορά τις ποσότητες που θα διατεθούν στην

0: αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ το ακριβές ύψος της επιδότησης αναμένεται να καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Νέο μέτρο στήριξης για τους καταναλωτές που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με την κυβέρνηση να επεκτείνει το μηχανισμό επιδότησης που εφαρμόζεται ήδη στο πετρέλαιο κίνησης. Η ενίσχυση αφορά τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ το ακριβές ύψος της επιδότησης αναμένεται να καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα με κοινή υπουργική απόφαση. Σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 15 λεπτά το λίτρο για το διάστημα από 1 έως 15 Οκτωβρίου. Σε αυτή προστίθεται έκπτωση 5 λεπτών από τα διελιστήρια, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Με την νέα ρύθμιση, ο ίδιος μηχανισμός επεκτείνεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο το όφελος να περάσει άμεσα στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Η επιδότηση θα υπολογίζεται επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης πριν από τον ΦΠΑ και θα αφορά διελιστήρια, αδειοδοτημένες εταιρείες εμπορίας και εισαγωγής πετρελαίου θέρμανσης. Το συνολικό κόστος για το δημόσιο θα εξαρτηθεί από το ύψος της επιδότησης που θα αποφασιστεί και από τις ποσότητες πετρελαίου που θα διατεθούν. Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται διπλό πακέτο στήριξης με επιδότηση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίσει τις λεπτομέρειες που θα μπορεί να τροποποιεί ανάλογα με τις συνθήκες, τόσο την περίοδο εφαρμογής όσο και το ύψος της ενίσχυσης.
0: Τέλος στα μετρητά. Κατά την παράδοση δεμάτων, φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στις εταιρείες courier. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Μια ριζική αλλαγή στην καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών και επιχειρήσεων φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κλειδώνει οριστικά το τέλος των μετρητών στις παραδόσεις δεμάτων. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης ως τις 22 του μήνα, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για όλες τις συναλλαγές με εταιρείες ταχυμεταφορών. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα του Οικονομικού Επιτελείου στην ευρύτερη στρατηγική για τον περιορισμό της παραοικονομίας, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την πλήρη ψηφιοποίηση της αγοράς. Μέχρι σήμερα η αντικαταβολή με μετρητά αποτελούσε μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους πληρωμής για τις ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα. Με το νέο καθεστώς, η διαδικασία αυτή αναδιαμορφώνεται πλήρως. Κατά την παράδοση του δέματος από το διανομέα στο σπίτι ή στο γραφείο, ο παραλήπτης δεν θα μπορεί πλέον να εξοφλήσει το ποσό με χαρτονομίσματα ή κέρματα. Η εξόφληση της αντικαταβολής θα γίνεται υποχρεωτικά με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες μέσω φορητών συσκευών POS που θα φέρουν υποχρεωτικά οι διανομής. Το μέτρο εφαρμόζεται οριζόντια, είτε πρόκειται για μια ακόμα αγορά αξίας λίγων ευρώ, είτε για μεγαλύτερες συναλλαγές η χρήση μετρητών απαγορεύεται. Το νέο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό με τις εταιρείες courier που δεν θα συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών δέχθηκε πληρωμή με μετρητά για παράδοση αγαθού, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συγκεκριμένης συναλλαγής.
0: Αθώοι με ψήφους 6 έναντι 1 κρίθηκαν σήμερα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο μόνος που μειοψήφισε, τασόμενος υπέρ της ενοχής τους, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας. Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει την αθωωτική απόφαση και θα ζητήσει την άσκηση έφεσης, κάνοντας λόγο για παρακράτος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Αθώοι κατά πλειοψηφία με ψήφους 6 έναντι 1 κρίθηκαν σήμερα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας τα δύο αδέλφια ψαράδες που κάθονταν στο εδόλιο για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή τους, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο μόνος που μειοψήφισε, κρίνοντας και εκείνος ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα έπρεπε να κηρυχθούν ενοχή. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, εξερχόμενη από το δικαστήριο, έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε. Τόνισε ότι θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη μαζί με τους νομικούς της συμβούλους, δηλώνοντας αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους για να αποκαλυφθεί, όπως είπε, η αλήθεια. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε για την απόφαση και ο δικηγόρος της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η πλευρά της οικογένειας θα κινηθεί άμεσα κατά της αθωωτικής απόφασης και θα επιδιώξει την άσκηση έφεσης. Όπως είπε, η οικογένεια δεν θεωρεί ότι η απόφαση ανταποκρίνεται στα στοιχεία της υπόθεσης και θα συνεχίσει τη δικαστική προσπάθεια. Η υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια παραμένει ανοιχτή για την οικογένεια, καθώς η σημερινή αθωωτική απόφαση

0: απόφαση αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημείο μιας νέας δικαστικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, ο κύριος Μανώλης Φωτάκης.
2: Λήψη για αυτή την απόφαση και για τη μη απόδοση δικαιοσύνης στους δολοφόνους, σε αυτή τη στιγερή δολοφονία. Δείτε, είναι δηλωτική η μειοψηφία του Προέδρου της Σύνθεσης του Δικαστηρίου. Το τονίζω αυτό ότι είναι δηλωτική, διότι η υπόθεση αυτή βγήκε σε πάνω από ένα έτος. Το τονίζω αυτό, 13 μήνες. Η αλήθεια παρήλασε από το δικαστήριο. Ο συσσαγγελεύς της έδρας έκανε μια πολύ αιτιολογημένη και περιστατωμένη πρόταση στο δικαστήριο, η οποία βγήκε σε δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Το τονίζω και πάλι αυτό, ότι η οικογένεια Βαλιράκη είναι μαθημένη στον πόλεμο να δίνει μάχες και δέχτηκε πάλι ένα πλήγμα. Η οικογένεια θα ζητήσει την άσκηση εφέσεως από τον εισαγγελέα εφετών. Η προθεσμία είναι 10 μέρες από σήμερα. Είναι σαφές ότι αναμέναμε ότι θα ασκηθεί η έφεση, διότι η οικογένεια εκ του νόμου δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση.
1: 5 άτομα συνελήφθησαν στο Λασίθι μετά την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε οργανώσει σειρά ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων. Η έρευνα αποδίδει στα μέλη της τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές με περισσότερα από 320 ζώα να έχουν κλαπεί την τελευταία πενταετία, ενώ κατασχέθηκαν 692 κουδούνια και 2 κυνηγετικά όπλα. Παράλληλα, ελέγχθηκαν δηλώσεις ΟΣΔΕ και προέκυψαν ενδείξεις για εικονικό ζωικό κεφάλαιο και κοινοτικές ενισχύσεις άνω των 99.000 ευρώ. Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στο δίκτυο ίδρυυσης στα Σύσαρχα του Δήμου Αναγίων, με μεγάλο τμήμα του να έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι λόγω των έργων ανάπλασης. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 50χρονος εργαζόμενος, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του σε χώρο αποθηκών στο Καβροχώρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, όμως για τον άνδρα ήταν ήδη αργά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα υπέστη ανακοπή καρδιάς. Νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση ιδιωτικών χρεών και τις σχέσεις οφειλετών με τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Νέους κανόνες στις σχέσεις οφειλετών, τραπεζών και εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέποντας συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ρυθμίσεις χρεών, πλαφών στις προκαταβολές και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης ενεργής ρύθμισης. Στον πυρήνα του νέου πλαισίου βρίσκονται συνολικά 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Οι 8 αφορούν την προστασία των οφειλετών και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ρύθμισης, ενώ οι υπόλοιπες 8 επικεντρώνονται στη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των servicers. Κομβική αλλαγή αποτελεί θέσπιση νέας, αυτοτελούς και τυποποιημένης διαδικασίας διμερούς ρύθμισης, η οποία αντικαθιστά τον κώδικα δεοντολογίας. Για πρώτη φορά τίθενται συγκεκριμένα χρονικά όρια, ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά εντός 3 μηνών, ενώ ολόκληρη η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η υποχρέωση του πιστωτή να καταθέτει πρόταση ρύθμισης 3 μήνες πριν από πληστηριασμό. Η πρόταση θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Όταν υπάρχουν 2 εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει να παρουσιάζονται και οι 2, ενώ η απόρριψη μιας ρύθμισης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφη αιτιολογία. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στον ελληνικό χρηματοοικονομικό μεσολαβητή.
1: Σε μια διαφορετική είδηση τώρα, αποζημίωση για τα αθλητικά της παπούτσια έλαβε μια γυναίκα στη Φινλανδία μετά την καταστροφή τους από φρέσκια άσφαλτο σε πεζοδρόμιο. Ο Δήμος έκανε δεκτό το αίτημά της, κρίνοντας ότι ο χώρος θα έπρεπε να είναι ασφαλής για την κυκλοφορία των πεζών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Μια ασυνήθιστη υπόθεση αποζημίωσης απασχόλησε ένα δήμο στην Φινλανδία όταν μια γυναίκα ζήτησε χρήματα για τα αθλητικά της παπούτσια τα οποία καταστράφηκαν από ομαλακή άσφαλτο σε πεζοδρόμιο. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο στο κέντρο της πόλης όπου γίνονταν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Η γυναίκα πάτησε πάνω στη φρέσκια άσφαλτο με αποτέλεσμα να κολλήσει στα λευκά παπούτσια της και να αφήσει μαύρους λεκέδες και υπολείμματα στις σόλες. Τα παπούτσια είχαν αγοραστεί εναντί 130 ευρώ και είχαν χρησιμοποιηθεί από το Μάιο. Η γυναίκα υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης 110 ευρώ, συνοδεύοντάς το με φωτογραφίες, και ο Δήμος το ενέκρινε. Ο νομικός του Δήμου εξήγησε ότι η αποζημίωση δόθηκε επειδή το σημείο προορίζεται για ασφαλή κυκλοφορία πεζών. Οι αποζημιώσεις για παπούτσια είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Ο Δήμος δέχεται περίπου 20 σχετικά αιτήματα το χρόνο, κυρίως για ζημιές σε αυτοκίνητα, ελαστικά και ζάντες, καθώς και για ατυχήματα λόγω ολισθηρότητας.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.548,62 μονάδες, υποχωρώντας κατά 2,80%, ο τζίρος στα 293,60 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του Όφη για τη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μοναδικό πρόβλημα ο τραυματίας Χέλης, ενώ στο πλευρό του Όφη θα βρεθούν το Σάββατο 500 φύλαθλοι. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ των Γυναικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επαόριστον κινητοποίησης προχωρούν οι επαγγελματίες αλής της Κρήτης με πρώτη συγκέντρωση την Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι παράκτη αλής διαμαρτύρονται για την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν αφορά τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι επίσημες εξαγγελίες για την κρατική αρρωγή στην Κρήτη 4-24 ώρα μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πληγέντες εκπέμπουν SOS ζητώντας την άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον ορεινό Μυλοπόταμο οδήγησε στον εντοπισμό φυτείας κάναβης και στη σύλληψη δύο ατόμων. Οι αρχές κατάσχεσαν 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάναβης, ενώ εκριζώθηκαν και 71 δεντρίλια. Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο αναφορικά με τη στέγαση της χριστουγεννιάτικης αγοράς του 2026 με αφορμή την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να μεταφέρει το παραδοσιακό εορταστικό χωριό στο Πάρκο Γεωργιάδη. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν σοβαρούς φόβους για εμπορικό αποκλεισμό, τονίζοντας ότι η μετακίνηση εκτός του κεντρικού ιστού θα τους στείλει στην άκρη και θα μειώσει δραματικά την προσέλευση του κόσμου. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μητόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενα λύσεις για το θάνατο του Σύφη Βαλεράκη. Σαφή μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η εκτείναξη του όληξη πρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες προσέγγισαν τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Αυγούστου, προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις αντοχές της αγοράς και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Το Ριάντ συγκλονίστηκε σήμερα από μεγάλες εκρήξεις, γεγονός που όθησε μαθητές διεθνών σχολείων και διπλωμάτες να αναζητήσουν καταφύγιο καθώς εντείνονται συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Σιιτών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπόρ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Όφης συνεχίζει την προετοιμασία του για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Σιέλη και τον κόσμο στο πλευρό του. Λέγαμε και χθες ότι όπως εξελισσόταν η διάθεση των εισιτηρίων που πήρε Όφη για το παιχνίδι των 500 εισιτηρίων, θα είχαμε πολύ νωρίς sold out και όντως οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν και τα 500 εισιτήρια και Όφη θα έχει μια δυνατή κερκίδα το Σάββατο κόντρα στην ΑΕΚ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Αγγλία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, στον πρώτο από τους δύο αγώνες των δύο ομάδων για τα play-off πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ Ποδοσφαίρου.

των γυναικών. Η Αγγλία είναι το αδιαφιλονίκητο και το φοβορή. Η εθνική μας ομάδα θα προσπαθήσει αύριο και με τη βοήθεια του κριτικού κοινού. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζεται μια διαδικασία μέσω της Ticketmaster για να εξασφαλίσει κάποιος έτσι την είσοδό του. Θα πρέπει να γίνει ψηφιακά. Και η παρουσία της Αγγλίας αύριο στο Παγκρίτιο σίγουρα αποτελεί και ένα επιπλέον κίνητρο για το φιλάθλο κόσμο να παρακολουθήσει αυτή την πολύ σημαντική ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε επίπεδο γυναικών. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε.

Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του Όφη για τη Σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μοναδικό πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντι, ο τραυματίας Σιέλης, ενώ στο πλευρό του Όφη θα βρεθούν το Σάββατο 500 φύλαθλοι, καθώς οι οπαδοί της κριτικής ομάδας εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που είχε δώσει η ΑΕΚ για τις ανάγκες των οπαδών του Όφη. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play-off πρόκρισης στο Μουντιάλ των Γυναικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους. Στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπέρτος τόνισε ότι η Αγγλία είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και από την άλλη θα μπει η εθνική μας για το καλύτερο δυνατό στο αυριανό παιχνίδι. Παράλληλα κάλεσε και το φύλαθρο κοινό της Κρήτης να βρεθεί αύριο στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9:15 στο ΟΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι κορυφής της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν μόνο νίκες στη φετινή διοργάνωση. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική: στις 7 Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια, στις 9.30 Βαλένθια Χαποέλ Τελαβίβ και στις 10:15 Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με τον Ολυμπιακό να υποδείχεται στις 9:15 την Ανατολού Εφές στο γήπεδο της ΑΕΚ λόγω εργασιών στο στάδιο Νησιοφιλίας, ενώ στις 9.30 αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια Μπαρτσελώνα Ζαλγκύρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής άνοιξε χθες με την νίκη της Βιλερμπάν στην έδρα της Παρί με 98-96. Εξαιρετική τρέχουσα εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ μετά τις επιτυχίες που είχαν την τρίτη ελληνικές ομάδες και χθες είχαμε νίκες. Ο Άρης μετά από πολύ καλή εμφάνιση κέρδισε στο Αλεξάνδριο την Ισπανική Μπούργκος με 93-80 για το Eurocup. Για το Champions League, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Νίκες όμως για τις ελληνικές ομάδες είχαμε και στο Eurocup της FIBA. Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπκα Κωσόβου Προμηθέας 77-91.

Γαζίου, του Εργοτέλη με 2-1 και οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος μετά από δύο αγωνιστικές στον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, αφού είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 2-2. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΟΑ που κέρδισε εκτός έδρας τη μαχητική Νεάπολη με σκορ 1-0. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι αθλητικός όμιλος της Μπακίου ο Γιούχτας. Βαριά ήττα πάλι για τη Χερσόνησο, αυτή τη φορά στη Σοχώρα από το Ρεθυμνιακό με 4-1. Ισοπαλίες είχαμε στις αναμετρήσεις Πλατανίας ΑΟΑΝ 1-1 και Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0.

Στους αγώνες που έγιναν χθες για το κύπελο της ΕΠΣΗ, την πρώτη φάση, είχαμε Δόξα Γαλλιάς Ερμής Ασταλένιου 5-0, Ασίμι Πόη 1-3, Σνέικ Σκουνάβη 4-0, την τρίτη Θέρισος Άγιος Ιωάννης 4-2.

σε ξαναβούλης παιχνίδι που έγινε για το τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Είχαμε την νίκη του Πανόμ στο γήπεδό του επί του Ρούβα με σκορ 3-0. Στο μπάσκετ, Εργοτέλης και ΑΟΚ Χανίων θα αναμετρηθούν στον τελικό του κυπέλου της ΕΚΑΣΚΟ. Εργοτέλης κέρδισε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι το Ηράκλειο με 71-68, ενώ ο αθλητικός όμιλος καλαθοσφαίρισης Χανίων επικράτησε με 80-57 της Ακαδημίας Ρεθύμνου. Ο τελικός θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στο κλειστό Χανίων. Ακόμη μια φιλική νίκη για την ομάδα βόλεϊ του Όφη, αυτή τη φορά επί του Παμβοχαϊκού, χθες στο Αίγιο με 3-1 σετ 25-16, 25-18, 25-9 και 26-28. Επόμενο και πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι για τον Όφη είναι αυτό που θα δώσει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στις 5 το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη, με αντίπαλο τον Μήλωνα στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Πανιόνιος και στο οποίο συμμετέχουν ακόμη ο διοργανωτής Πανιόνιος και ο ΠΑΟΚ. Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στη Σαγκάη της Κίνας μετά την νίκη του επί του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ 6-3 και 7-5. Στην επόμενη φάση ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο οποίος είναι νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη. Η εξαιρετική πορεία που είχε η Ελλάδα στο Nation League της έδωσε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης από την 46η που βρισκόταν στον προηγούμενο μήνα.

Και στον διεθνή χώρο η UEFA προσπαθεί να βρει υποψήφιο αντίπαλο του Γιάννη Εφαντίνο στις εκλογές της FIFA, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Μάρτιο του 2027. Παρά την έντονη κριτική που έχει δεχτεί μετά το Μουντιάλ, ο πρόεδρος της FIFA παραμένει σε πλεονεκτική θέση για την επανεκλογή του. Η UEFA εξετάζει κυρίως λύσεις εκτός Ευρώπης, ώστε να μην ενισχυθούν οι φόβοι περί ευρωπαϊκού ελέγχου της FIFA. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών, η οποία βρίσκεται εδώ και 2 μέρες στο Ηράκλειο, γιατί έχει το πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την πανίσχυρη Αγγλία, πρωταθλήτρια Ευρώπης και από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Την Παρασκευή 7.30 αύριο δηλαδή, στο Παγκρίτιο Στάδιο, είναι ο πρώτος από τους 2 αγώνες των 2 ομάδων για την πρόκριση στο Μουντιάλ των Γυναικών. Θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Πέρτος.
1: Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχίζει γερωμένος από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνεις να το παίξεις, όταν μπαίνεις αγωνιστής, θέλεις να το κερδίσεις. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δυσπρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
2: Ρωτάει πολλοί κόσμος που μας βλέπει εδώ με τα ρούχα της Εθνικής ποιοι είσαστε και τα λοιπά, και στο άκουσμα του ονόματος του αντιπάλου νιώθουμε μια έκπληξη. Προφανώς για σας είναι διαφορετικά, έχετε να διαχειριστείτε την ομάδα σας. Πώς ακριβώς είναι το συνέστημα, κάπως το μετέφερε η Σοφία, το να παίζεις με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο? Εντάξει, είναι πιθανότατα να είναι η πρώτη δύναμη, η δεύτερη δύναμη τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, μαζί με την Ισπανία.
1: Καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, μαζί με την Ισπανία είναι οι 2 καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερεώμα και ενδεχομένως να είναι και μες στην τετράδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να πούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλαθλό κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει

0: να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστο σεβασμό στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν εθελοτυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
1: Πώς είναι η δικιά μας ομάδα, είμαστε εντάξει, είναι όλες ετοιμοπόλεμες, τι έχετε δει από άποψη κατάσταση, φυσικής κατάστασης, αν έχουμε τραυματισμούς, αν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, πάντα η αρχή της χρονιάς και το τέλος της χρονιάς, όπως είμαστε τώρα στην αρχή της χρονιάς, το δικό μας το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, έχει μία αγωνιστική. Τα κορίτσια που παίζουν στο εξωτερικό έχουν περισσότερα παιχνίδια. Δεν είμαστε στο ρυθμό και στο βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε αν ήταν παραδείγματος χάρη στη μέση της χρονιάς, γιατί τα κορίτσια ακόμα δεν έχουν αποκτήσει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε, όπως είπα και πριν, τα δικά μας τα όπλα. Θεωρούμε ότι τα κορίτσια, και το δείξανε και στις προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι βλέπουμε τη δίψα που έχουν, το πόσο ανυπόμονες είναι για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε θεωρούμε ότι ό,τι αδυναμίες έχουμε σαν ομάδα θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε υποστηρίζοντας η μία την άλλη και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
2: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής, ο κύριος Πέρτος. Πάμε και σε μία από τις πρωταγωνίστριες της Εθνικής Ομάδας και είναι και η κριτική. Είναι η Βεατρίκη Σαρή, η οποία κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής που θα μπορούσε να μας μιλήσει και για την Αγγλία. Να ζητήσω συγγνώμη από τη Βεατρίκη, γιατί λόγω της δυσκολίας με την επικοινωνία καθυστερήσαμε λίγο στο ραντεβού μας. Βεατρίκη, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό απόγευμα.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Η Εθνική μας έχει μπροστά ίσως το, όχι ίσως, νομίζω το δυσκολότερο παιχνίδι που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, είναι όντως από τα πιο δύσκολα, όπως είπατε, και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε κληθεί να αγωνιστούμε, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα είναι έτοιμη και ανυπομονούμε να βρεθούμε αύριο στο γήπεδο να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
2: Βλέπεις ότι η ομάδα έχει σημειώσει μια σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, γιατί είσαι βασικότατος στέλεχος και από τις ηγετικές παρουσίες της Εθνικής, Βεατρίκη?
3: Σίγουρα η ομάδα έχει δείξει πρόοδο. Έχουμε πάρα πολύ καλές παίκτριες πολιτικές και έχει φανεί και από τις εμφανίσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Ο στόχος ο δικός σας στο αυριανό παιχνίδι φαντάζομαι είναι η νίκη, αν και έχετε απέναντί σας την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μια ομάδα που είναι πολύ πιο ψηλά από την δική μας στην παγκόσμια κατάταξη.
3: Ναι, είναι από τις καλύτερες ομάδες παγκοσμίως, με από τις καλύτερες, έχουν τις καλύτερες παίκτριες. Αλλά για μας αυτό είναι κίνητρο. Είμαστε προετοιμασμένες και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικές αύριο και γιατί όχι να πάρουμε και κάποιο αποτέλεσμα που θέλουμε.
2: Ναι. Επειδή παίζεις πολλά χρόνια στην Αγγλία, πόσα είναι, 8 χρόνια, Βεατρίκη, ή παραπάνω? 8?
3: Βρίσκομαι στην Αγγλία περίπου 10 χρόνια. Ναι.
2: Α, 10 χρόνια.
3: 10 χρόνια πλέον.
2: Πώς αντιμετωπίζουν την Εθνική μας? Φαντάζομαι θα έχεις ενημερωθεί εσύ για τα δημοσιεύματα, θα τα παρακολουθείς για το παιχνίδι αύριο με την Αγγλία.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι εικόνα έχει για μας, αλλά και η Εθνική Ανδρών έχει δείξει με τις τελευταίες εμφανίσεις ειδικά το ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε επίκεντρο και θεωρώ ότι θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην εθνική ομάδα και ξέρουν ότι η εθνική μας είναι μια ομάδα που διαθέτει πολύ ποιοτικές παίκτες και θα είναι, θεωρώ, θα προετοιμαστούν ανάλογα.
2: Ναι. Στην Αγγλία σε έχουν ρωτήσει καθόλου για αυτά τα δύο παιχνίδια που θα δώσετε με την Εθνική Αγγλίας? Οι Αγγλίδες αντίπαλες, συμπαίκτριες?
3: Εντάξει, θεωρώ ότι, εντάξει, γενικά με ρωτάνε και συμπαίκτριές μου για τα παιχνίδια και έχει γίνει αρκετά μεγάλο τόρο σχετικά με αυτό το παιχνίδι. Και ακόμα και στο παιχνίδι του εκτός έδρας θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ναι, είναι ένα παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ, για όλους τους οπαδούς του ποδοσφαίρου.
2: Μέχρι τώρα η εθνική μας είχε έδρα το γήπεδο του Όφη, τώρα είναι το Παγκρίτιο στάδιο. Αυτή η αλλαγή πώς θα τη σχολίαζες?
3: Θετική αλλαγή, θεωρώ ότι και στα δύο γήπεδα είναι άψογα. Εμείς έχουμε παίξει τα περισσότερα μας παιχνίδια στο Γεντικουλέ, και είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουμε όμορφες αγανήσεις, και ειδικά σε παιχνίδια στο Nations League που είχαμε και πάρα πολύ κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Όμως το Παγκρίτιο είναι ένα εξίσου πολύ καλό γήπεδο, το προβληθήκαμε σήμερα εκεί και είναι άψογες οι εγκαταστάσεις, το αγωνιστικός χώρος. Οπότε το μόνο που θέλουμε είναι να έχουμε μια καλή εικόνα αύριο και επίσης ελπίζουμε ότι θα έρθει και ο κόσμος να μας στηρίξει.
2: Θα έλεγα να κλείσουμε με αυτό, να σε αποδεσμεύσουμε για να ξεκουραστείς κιόλας. Έχετε το αυριανό σημαντικό παιχνίδι, με ένα μήνυμα προς το φίλαθρο κοινό της Κρήτης για το αυριανό παιχνίδι.
3: Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και πραγματικά θα θέλαμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να μας υποστηρίξει και εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας για να έχουμε μια καλή εικόνα και να φύγει ο κόσμος με χαμόγελο από το γήπεδο.
2: Να το ευχηθούμε αυτό. Βεατρία Κεσαρή, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και στο αυριανό παιχνίδι για την Εθνική και στη ρεβάνς που θα γίνει στην Αγγλία, και σε σένα ό,τι καλύτερο και με την Εθνική και με την ομάδα σου την Μπέρμιγχαμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτά από την Βεατρία Κεσαρή, την παίκτρια της Εθνικής, η οποία αγωνίζεται τα τελευταία 9-10 χρόνια, όπως μας είπε, στην Αγγλία. Φέτος αγωνίζεται στην Μπέρμιγχαμ, η οποία παίζει στην πρώτη κατηγορία, την Super League των γυναικών στην Αγγλία, σε ένα γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου πολύ υψηλού επίπεδου, νομίζω το κορυφαίο γυναικείο πρωτάθλημα στον κόσμο. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τη δήλωση και μια συμπαίκτρια της Βεατρίκης Σαρή στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η επιθετικός, η Κόγκουλη, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
10: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Διοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και

0: 14.001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο αυριανό πολύ κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία, το πρώτο από τα δύο παιχνίδια για την πρόκριση στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου των Γυναικών, ακούγοντας και την εκ των αρχηγών της Εθνικής και από τις πρώτη σκόρερ, την Κόγκουλη, τη δήλωσε σήμερα στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι, για το οποίο να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους. Υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται μέσω της Ticketmaster και μέσω αυτής της διαδικασίας παίρνουν το εισιτήριο, γιατί θα πρέπει να μπουν ψηφιακά, όπως συμβαίνει σε όλα τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, έτσι, μέσω της Ticketmaster όσοι θέλουν μπορούν να βγάλουν το εισιτήριό τους. Όπως είπαμε, δεν είναι. Η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να μην υπάρχει τιμή στα εισιτήρια. Να ακούσουμε την Κόγκουλη.
2: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιον αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δουλέψει όλο αυτό το καιρό με τον προπονητή και με το staff να είμαστε έτοιμες για ένα από αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε να έρθουν. Ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όταν είδαμε την κλήρωση και ήταν η Αγγλία, νομίζω ότι χαρήκαμε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και του staff, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το βλέπετε αυτό καθ' αυτό το match? Είναι για σας μια εμπειρία, είναι ένα τεστ αγωνιστικό με ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο? Υπάρχει το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όπου κακά τα ψέματα είναι πανίσχυρη η Αγγλία, έτσι, σε όλα. Ακριβώς λίγο, όχι εντελώς τεχνικά γιατί έχουμε τον coach, αλλά σε αυτό το κομμάτι πώς το βλέπετε?
2: Όπως είπα και πριν, ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη αντίπαλο. Το βλέπουμε σαν μια πρόκληση θετική, αλλά θα το δούμε και ως εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να αντιμετωπίζεις υψηλό επίπεδο αντιπάλους και θέλουμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο την εθνική μας ομάδα, γιατί θεωρώ ότι της αξίζει.

0: Μετά την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών, να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής. Πάμε και στον Όφη. Πριν πάμε στα αγωνιστικά και στα όσα έχουν να κάνουν με το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια, να πω ότι κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι του Europa League με την Bayer Leverkusen, το οποίο θα γίνει 5η 22 Οκτωβρίου σε 14 μέρες από σήμερα, ακριβώς σε 2 εβδομάδες από σήμερα. 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι, όπως 8 παρατέταρτο είχε ξεκινήσει και το παιχνίδι με την άλλη γερμανική ομάδα, τη Hoffenheim. Τα εισιτήρια λοιπόν, οι τιμές τους είναι οι ίδιες που είδαν και στο παιχνίδι με τη Hoffenheim, να τις πω. Στις θύρες 14 και 15, μιλάμε για τα απλά εισιτήρια, όσοι έχουν διαρκείας δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εξασφαλίζεται η είσοδος στο μεγάλο παιχνίδι. Θύρα 14 και θύρα 15. Το κανονικό εισιτήριο κάνει 15 ευρώ, 7,5 το παιδικό. Στις θύρες 9, 10, 12 και 13, 20 ευρώ το εισιτήριο, 10 το παιδικό. Στη θύρα 11, 35 ευρώ, 17,5 το παιδικό. Στις θύρες 3 και 19, τα εισιτήρια κοστίζουν 40 ευρώ, 20 το παιδικό. Στις θύρες 2 και 20, 50 ευρώ, 25 το παιδικό. Στη θύρα 1, στα VIP, 70 ευρώ, 35 το παιδικό. Και υπάρχουν και τα VVIP, στη θύρα 1, 80 ευρώ. Και στο Club VVIP το εισιτήριο κοστίζει 100 ευρώ. Να πούμε ότι τα παιδικά εισιτήρια ισχύουν για παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της more.com με την οποία συνεργάζεται Όφη και να το καταχωρήσει συνέχεια στο gov.gr wallet με την επιλογή προσθήκη εισιτήριου ανηλίκου. Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύεται στο γήπεδο από γονέα ή τον κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό, κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας, θα πρέπει ο γονέας ή ο κηδεμόνας να δηλώσει στο gov.gr wallet τον αφημί του συνοδού. Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Office στην ενότητα εισιτήρια και από την ιστοσελίδα της more.com. Για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών, να πω ότι όσοι άνω των 67 δεν διαθέτουν κινητό, έξυπνο κινητό, για να κατεβάσουν την εφαρμογή gov.gr wallet για την αγορά εισιτήριου, θα μπορούν καθημερινά να προσέρχονται από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, δίπλα στην είσοδο της θύρας 9, με την αστυνομική του ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Ήδη, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του Όφη για το παιχνίδι αυτό και η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων για την φετινή περίοδο. Όφη είχε κόψει 12.668 εισιτήρια στο παιχνίδι με την ΤΣΚΑ Σόφιας. Είχε πιάσει κοντά στα 15.000 εισιτήρια στο παιχνίδι με την Hoffenheim. Νομίζω ήταν 14.909. Και τώρα νομίζω ότι σίγουρα ο Όφη θα ξεπεράσει τις 15.000 στο παιχνίδι με την Bayer Leverkusen. Η Leverkusen η οποία πήρε για το παιχνίδι συνολικά 3.700 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα τα διαθέσει όλα στους οπαδούς της, αλλά είναι μια ομάδα με δυναμική και πολλοί κόσμος ταξιδεύει και βρίσκεται στο πλευρό της Bayer Leverkusen στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είμαστε ακόμη σε τουριστική περίοδο και είναι σίγουρο ότι θα είναι εκείνη την περίοδο 22 του μήνα πολλοί Γερμανοί στην Κρήτη, οπότε θα έχουν την ευκαιρία, αν είναι οπαδοί της Leverkusen και να μην είναι, να παρακολουθήσουν το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Πάμε και στα υπόλοιπα νέα από το ρεπορτάζ του Όφη. Η προετοιμασία συνεχίζεται με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Σιέλη, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Άλλα προβλήματα δεν έχει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πλέον έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του, γιατί επέστρεψαν και οι τελευταίοι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης, και η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο για το παιχνίδι του Σαββάτου. 7.30 ώρα είναι η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Όφη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Στη θύρα 48 θα βρεθούν 500 οπαδοί του Όφη. Ο Όφη πήρε 500 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό και τα εξάντλησε πολύ γρήγορα. Το λέγαμε και χθες στην ώρα της εκπομπής, είχαν μείνει περίπου 15 εισιτήρια και ήταν μια λογική εξέλιξη, έτσι να έχουμε sold out για τη συγκεκριμένη θύρα, και όλοι θεωρούν ότι η ομάδα είναι ικανή να πάρει θετικό αποτέλεσμα το Σάββατο κόντρα στην ΑΕΚ. Να πάμε και σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθλέτικο ο Αϊτόρ, ο οποίος αναφέρθηκε και στον προπονητή του. Αξίζει να ακούσουμε την τοποθέτηση του Ισπανού επιθετικού του Όφη, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο κύριος λόγος που πήγε στον Όφη είναι ο Χρήστος Κόντης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε για τον προπονητή του ο Αϊτόρ.
1: We see him working here every day.
0: Το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ. Βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι προπονήσεις για αυτόν. Είναι σημαντικό το ότι τον εμπιστευόμαστε. Ως ομάδα και ως παίχτες τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Είναι ένας προπονητής που όταν αναλύουμε ένα αντίπαλο, αυτά που μας λέει τα βλέπουμε να γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Οπότε είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν πάντα λόγοι να πιστεύουμε αυτό που μας λέει. Δεν είναι θέμα δύο ή τριών αγώνων, είναι μια περίοδος δουλειάς εδώ και πριν 10 μήνες από όλα όσα ζούμε τώρα που τον έβαλε για τα καλά στον χάρτη. Αυτό που κάνουμε εδώ, κανείς δεν πίστευε πως μπορεί να γίνει πριν έρθει ο Χρήστος Κόντης εδώ πριν 10 μήνες. Οπότε είναι εκπληκτικό ό,τι έχει καταφέρει με τον Όφη τους τελευταίους μήνες.

Χθες ορίστηκαν και οι διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Ένας από τους νέους διαιτητές της κατηγορίας, ο Γιώργος Κόκκινος του Συνδέσμου Χαλκιδικής, ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο 7.30 το βράδυ. Είναι η δεύτερη φορά που θα παίξει παιχνίδι του Όφη. Είχε διευθύνει και την περσινή αναμέτρηση των play-off Άρης Όφη 3-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει Σάββατο 7.30 το βράδυ, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, θα διευθύνει ο Μόσχου του Συνδέσμου Λασιθίου. Μάλιστα ο δεύτερος βοηθός είναι ο Φραγκιαδάκης, επίσης από το Σύνδεσμο Λασιθίου. Και πάμε και στα παιχνίδια της Κυριακής. 5 το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός Ευαγγέλου Αθηνών. 5 το απόγευμα της Κυριακής θα ξεκινήσει το παιχνίδι και φυσικά Πανετολικός με διαιτητή τον κύριο Κουκούλα από το Σύνδεσμο Λέσβου. Κυριακή 7 το βράδυ Άρης Βόλος με διαιτητή τον κύριο Φωτιά και δεύτερο βοηθό τον Μιχάλη Παπαδάκη του Συνδέσμου Ηρακλείου. 9 το βράδυ της Κυριακής έχουμε το ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός Ερνάντεθ ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να διευθύνει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Και πάω Καλαμάτα, ένα παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα 6 το απόγευμα. Διαιτητής ορίστηκε ο κύριος Κατσικογιάννης του Συνδέσμου Ηπείρου. Αυτά είναι τα παιχνίδια και οι διαιτητές στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Να πάμε και στην βαθμολογία να τη θυμίσουμε. Παναθηναϊκός πρώτος με 15 βαθμούς, καμία απώλεια στις 5 πρώτες αγωνιστικές. ΠΑΟΚ δεύτερος με 12, στην τρίτη θέση η ΑΕΚ με 11, ο Όφη τέταρτος με 10 όσο έχει και ο Ολυμπιακός. Στην έκτη θέση Πανετολικός 9, 7ος ο Άρης με 7, 8ος ο Ηρακλής με 6. Στην ένατη θέση Κηφισιά με 5, 10η Καλαμάτα με 4, 11ος ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης έχουν από 2 βαθμούς και προτελευταίος ο Λεβαδιακός με 1 και τελευταίος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από την ομάδα του Βόλου για την υπόθεση και τα όσα έχει καταγγείλει ο Σούντιγκαν, ο ποδοσφαιριστής του Βόλου, για τις αναμετρήσεις των play-out της σεζόν 24-25 με τον Πανσεραϊκό, όπου είχε πει ότι ήταν

προσυμφωνημένα τα δύο παιχνίδια να λήξουν με 3-0 νίκες των γηπεδούχων. Και θυμίζουμε ότι τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών ο Πανσεραϊκός, αλλά και οι δύο ομάδες έχουν κάνει έφεση και προσδοκούν ότι αυτή η ποινή θα εξαφανιστεί από την Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκητάλης στους τεχνικούς μας. Τη θέση του καλού φίλου του Μανώλη Προνάκη πήρε επίσης καλούς φίλους, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλή βάρδια στο Μινά. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ και από τα χθεσινά παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομα σε λειτουργία η δομή μεταναστών στους αθανάτους μόλις ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές διαδικασίες σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Παράλληλο Υπουργό σημείωσε ότι προχωράει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής μεταναστών σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 500 μετανάστες βρίσκονται πλέον στη Βαγμένη, στον ακατάλληλο χώρο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ

τη χωρητικότητα του κτηρίου. Στο 70% έφτασε η πληρότητα του φράγματος του Αποσελέμη, ξεπερνώντας τα 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, μετά την ισχυρή κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διαιρέτηση.

0: Μπορούν οι αρχές, καθώς ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Τέλος, στις πληρωμές με μετρητά στις εταιρείες Courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθιστώντας υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές πληρωμές για όλες τις παραδόσεις και αντικαταβολές ανεξάρτητα από το ποσό. Το κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου στη Γαλλία εξαπλώνεται ραγδαίως σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη σκυτάλη των διαδηλώσεων να περνά πλέον δυναμικά στο Βέλγιο και την Ιταλία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Χθες είχαμε την εξαναβολή αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Κυριακή, αλλά λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη είχε μετατεθεί για χθες. Τα Χανιά είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει κάνει το 2-2. Έχει κάνει δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια. Χθες σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Εργοτέλη κατάφερε να κερδίσει τους κιτρινόμαυρους στο Γάζι μετά το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Ο Εργοτέλης, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει πρώτος γκολ. Αντίθετα, κόντρα στην ροή του παιχνιδιού δέχτηκε

0: γκολ από τον Τούργοτ, από την ομάδα των Χανίων. Ισοφάρισε με τον Ντίσα, αλλά λίγο αργότερα ήρθε το δεύτερο γκολ για την ομάδα των Χανίων και ο Αργοτήλης που θα μπορούσε να πάρει και την ισοπαλία δεν πήρε τίποτα από το χθεσινό παιχνίδι και σίγουρα υπάρχει πίκρα για την χθεσινή ήττα στον Αργοτήλη, με τον Μανώλη Σουτζή να τονίζει στις δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού ο ντέρμπι ο προπονητής του Αργοτήλη, ο Μανώλης Σουτζής.
1: Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε 3 ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Ο αντίπαλος δεν μας πίεσε ιδιαίτερα. Νομίζω σε ένα από ένα στατικό, από δύο μάλλον στατικά, φάγαμε 2 γκολ. Νομίζω ότι δεν μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αντιθέτως, εμείς ήμασταν επικίνδυνοι και δεν μπορέσαμε. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι ο αντίπαλος βρέθηκε 2 φορές στο τέλος μας και έβαλε 2 γκολ και εμείς βρεθήκαμε πολλές περισσότερες και δεν βάλαμε γκολ. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε λίγο λιμωδιασμένα μέχρι το 55. Όσο περνούσε η ώρα, νομίζω ότι γινόμασταν πιεστικοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε το καθαρό μυαλό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και από τη διάθεση και από τον τρόπο που παίζουν. Αυτό που μας λείπει είναι το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα το βρούμε και αυτό και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρόλο που χάσαμε σήμερα. Εμένα αυτή η ομάδα την πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Θα να δώσω συγχαρητήρια στα Χανιά, να τους ευχηθώ να εκπληρώσουν τους στόχους τους.
2: Σε σύγκριση με το παιχνίδι με τον Πόδερ, με την ομάδα σήμερα πιο επιθετική, λέμε να βάζει την μπάλα κάτω, να έχει ανάπτυξη το παιχνίδι του, να προσάρεται δηλαδή μια βελτίωση. Με εξαίρεση αυτό την έλλειψη καθόλου μυαλού και στην εξοξισμό του δεύτερου χρόνου, εσύ είδες πρόοδο σήμερα σε αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτό είπα πριν, ότι πιστεύω στην ομάδα γιατί μου το δείχνουν οι παίχτες μου. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι κάνουμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος, σας είπα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια γιατί στον ΠΟΑ προηγηθήκαμε. Ξέρεις, είναι η πρεμιέρα, προσπαθείς να κρατήσεις το σκορ παρόλο που δεν είχαμε αυτές τις οδηγίες με τον ΠΟΑ. Νομίζω σήμερα ήταν διαφορετικό. Εγώ πίστευα πάρα πολύ σήμερα στη νίκη. Νομίζω ότι το δείξαμε κιόλας, ότι το πιστεύαμε. Απλά, εντάξει, υπάρχουν πολλές φορές συγκυρίες στο ποδόσφαιρο που δεν νομίζω να κερδίσει πάντα ο καλύτερος.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του Αργοτήλη, ο Μανώλης Σουτζής, για το χθεσινό ντέρμπι. Να πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο βοηθός του Νίκου Νιόμπλια, ο κύριος Ζαρογιάννης. Να ακούσουμε τι είπε για την νίκη των Χανίων ο κύριος Ζαρογιάννης.
3: Αυτή η νίκη είναι μία νίκη. Για μας είναι οι 3 βαθμοί, είναι αυτό που κρατάμε σίγουρα. Δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα μας, μαζί με το κύπελλο 3. Καταφέραμε το απόλυτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία όλων για την ομάδα των Χανίων. Και το γεγονός ότι κρατάμε την πρώτη θέση από την αρχή, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε μέχρι το τέλος. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παίζουμε σε γήπεδα με χόρτο, γιατί είναι βάναυσο αυτό το πράγμα για όλους, για όλες τις ομάδες. Όταν αναγκαζόμαστε εμείς να προσαρμοστούμε συνέχεια, γιατί όλες μας οι προπονήσεις είναι σε χόρτο, ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι. Αυτό που προσπαθούμε λίγο τώρα να βελτιώσουμε με αυτές τις συνθήκες είναι το πρώτο 15 λεπτό, στο οποίο δυστυχώς μπαίνουμε λίγο νοθροί και δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο, όπως και σήμερα, να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού για το πρώτο 15 λεπτό όμως. Από εκεί και πέρα, μετά, όταν προσαρμοστήκαμε, Ανεβάσαμε την απόδοσή μας, κλείσαμε χώρους, δημιουργήσαμε ευκαιρίες να πάμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Μετουσιώσαμε όσες ευκαιρίες μας δόθηκαν σε γκολ. Είχαμε και στο τέλος του αγώνα άλλη μία καλή ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα. Πολλές μονομαχίες, πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες. Με την έννοια του ντέρμπι, αν με ρωτάτε, ναι, ήταν ένα ντέρμπι όπως φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα για τα Χανιά είναι άλλοι τρεις βαθμοί και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
0: Αυτά για το ντέρμπι που έγινε στο γήπεδο του Γαζίου. Πάμε και στην νίκη, πολύ σημαντική νίκη που πέτυχε ο ΠΟΑ στο γήπεδο της Νεάπολης, κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 1-0. Με το γκολ που πέτυχε ο Νεαρός Πατραμάνης, έφυγε νικήτρια η ομάδα του ΠΟΑ σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα της Νεάπολης είχε μαχητική παρουσία απέναντι βέβαια σε έναν σαφώς πιο έμπειρο αντίπαλο όπως είναι ο ΠΟΑ. Μία νίκη που έφερε την ομάδα του Ατζαλένιου στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Να ξεκινήσουμε τις δηλώσεις από το παιχνίδι αυτό ακούγοντας πρώτα τον συνεργάτη του προπονητή του ΠΟΑ, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, τον κύριο Κουσίδη, τον κύριο Κουτίδη, συγγνώμη, τον Αλέξανδρο Κουτίδη, τι είπε για την νίκη της ομάδας του.
4: Καταρχάς να επιστούμε λίγο στο ευχαριστή τον Άλμπι και την οικογένειά του, φέραν στον κόσμο το πρώτο παιδάκι να του ζήσουν με υγεία και καλό τυχό. Όσον αφορά το παιχνίδι, είμαστε διπλά χαρούμενοι. Καταφέραμε και πήραμε την νίκη σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Νομίζω ότι κατά διαστήματα μπορέσαμε και συνδυάσαμε και καλή απόδοση και τελικά το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να υποφέρουμε λίγο προς το τέλος. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε, πιστεύω, και άλλα τέρματα, να κάνουμε λίγο τη ζωή μας πιο εύκολη. Αλλά αυτή είναι η γάμα εθνική, αυτό είναι το πρωτάθλημα. Και αν δεν κάνω λάθος και τα αποτελέσματα που έχω δει, υπήρχαν πάρα πολλές ισοπαλίες, πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και αυτή θα είναι και στη συνέχεια. Αυτό θα είναι και στη συνέχεια, πιστεύω, το πρωτάθλημα. Είναι μια νίκη εκτός έδρας, είναι τρεις βαθμοί σε μια δύσκολη έδρα και μας κάνει χαρούμενους.
5: Το σχόλιο σας θέλω για τον αντίπαλό σας και αν πιστεύετε ότι θα καταφέρετε εσείς τους δικούς σας στόχους να τους πετύχετε.
4: Για τον αντίπαλο, να του ευχηθώ καλή συνέχεια στη σεζόν. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, έμεινε ζωντανός μες στο παιχνίδι. Στο τέλος μας έκανε και υποφέραμε, όπως ξαναείπα. Και πιστεύω ότι θα έχει και μια πολύ καλή πορεία. Όσον αφορά εμάς, πιστεύω ότι έχουμε και την προσωπικότητα και τα παιδιά με χαρακτήρα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις στόχους μας.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον συνεργάτη του Αντώνη Ανδρουλάκη, τον Αλέξανδρο Κουτίδη. Να ακούσουμε και τον προπονητή της Νεάπολης, τον Μινά Πίτσο.
6: Να τους ευχηθώ να έχουν όλη την υγεία τους, να ευχηθούμε στον παίκτη του ΠΟΑ που βγαίνει σε ένα υγιέστατο παιδάκι, να έχει καλή ανατροφή και υγεία. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από την ομάδα μας. Εμείς κάθε Κυριακή βλέπουμε την ομάδα μας, παρόλο που έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Ούτε και στο προηγούμενο παιχνίδι έλειπε και ο Φελίπ και ο Σταυρακάκης. Σήμερα έλειπε και το στόπερ μας και ο Ντάμο, αλλά και ο Σταυρακάκης πάλι με τρεις πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Πρώτο ημίχρονο νομίζω δεν μπήκαμε εμείς πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Μπορούσε και ο ΠΟΑ να πετύχει νομίζω και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά νομίζω το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει ολοκληρωτικά. Ήμασταν κυρίαρχοι παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πολύ καλές προοπτικές, αλλά σίγουρα όταν θα σου λείπει η επιθετική σου διάδα που έχει δουλέψει όλα τα φιλικά, αρχίζει να δημιουργείται ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά λέω στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς ξέρουμε και ποιους αντιπάλους, όταν είμαστε έτοιμοι, θα κερδίσουμε, θα χτυπήσουμε, ξέρουμε τι είμαστε σαν ομάδα, αλλά δυστυχώς τα πολλά προβλήματα μας άφησαν πίσω, μας άφησαν τις δυο πρώτες αγωνιστικές, αλλά δεύτερη είναι ακόμη η αγωνιστική με πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα μας. Θέλουμε ακόμα και εμείς το χρόνο μας, γιατί είναι παιδιά που πέρυσι παίζανε στις τοπικές κατηγορίες το 80% του ρόστερ, αλλά νομίζω ειδικά

0: την εικόνα που είδαμε σήμερα του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζω ότι έχουμε πολύ μέλλον σαν ομάδα και κάθε Κυριακή θα γινόμαστε καλύτεροι και θα είμαστε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο.
1: Υπάρχει μια φάση coach 92. Έχουμε την πολυτέλεια μέσω του NTV να βλέπουμε replay, να βλέπουμε το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Την είδες κι εσύ. Θέλω να πεις λίγο το σχόλιο σου, αν θες φυσικά να σχολιάσεις για τη διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω τις αποφάσεις των διαιτητών. Νομίζω ότι ό,τι είναι να δίνεται να το δίνουνε, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάρω θέση, είμαι πάρα πολύ μακριά. Αλλά εντάξει, εμείς μένουμε βέβαια αν υπάρχει κάποια φάση εκεί, γιατί σίγουρα θα είναι αποτέλεσμα διαφορετικό, αλλά δεν μπορώ να πάρω και θέση γιατί είμαι πάρα πολύ μακριά. Αλλά τις διαμαρτυρίες των παιδιών νομίζω ότι κάτι είδανε, κάτι, αλλά δεν μπορώ να πάρω θέση.
1: Με όλες αυτές τις αποσύρες που προανέφερες, πότε πιστεύεις ότι η Νεάπολη θα είναι έτοιμη και ανταγωνιστική για να κερδίσει τους πρώτους βαθμούς?
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και με το παιχνίδι με τα Χανιά την Κυριακή θα γυρίσουν όλα τα παιδιά, νομίζω. Νομίζω από την Κυριακή θα δείχνουν και ένα άλλο επιθετικό πρόσωπο. Γιατί εντάξει, το τακτικό κομμάτι, ωραία να κρατήσουμε μπάλες, να παίξουμε, να δημιουργήσουμε. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι το σκοράρισμα, είναι η νίκη, είναι οι βαθμοί. Το να χάνει 1-0 με στην Επισκοπή, 1-0 από τον ΠΟΑ, κάτι δείχνει σαν ομάδα.

0: Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, στον 10ο όμιλο, στον οποίο μετέχουν οι κριτικές ομάδες. Όπως είπαμε, μόνο τα Χανιά κέρδισαν, έκαναν το 2-2. Καμία άλλη ομάδα σε αυτή την αγωνιστική δεν μπόρεσε να πετύχει το 2-2, οπότε τα Χανιά απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής. Το ντέρμπι που έγινε στο Τυμπάκι ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου και την ομάδα του Γιούχτα δεν ανέδειξε νικητή, ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε σε μία αναμέτρηση στην οποία η ομάδα του Τυμπακίου ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ, αλλά ο Μάνος κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 30, έκανε το 1-1 ο Δημήτρης Μάνος, αποτέλεσμα που δεν άλλαξε στη συνέχεια, ήταν πολύ καλός και τερματοφύλακας του Τυμπακίου ο Μακατουνάκης. Άλλη μια βαριά ήταν για τη Χερσόνησο από τον Ρεθυμνιακό στη Σοχώρα, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ρεθυμνιακός κατάφερε να ανοίξει πρώτος το σκορ. Παρότι σοφάρισε με ένα ωραίο γκολ του νεαρού Αδαμάκη, η Χερσόνησος δεν άντεξε συνέχεια στην πίεση των γηπεδούχων και δέχτηκε 4 γκολ και γνώρισε μία ακόμη βαριά ήττα. Ισοπαλία είχαμε στα άλλα δύο παιχνίδια. Πλατανιά Αουάν 1-1 σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε νωρίς το σκορ ο Αουάν, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος από τον Πλατανιά χωρίς γκολ. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν είχαμε γκολ ήταν το παιχνίδι Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Έτσι στη βαθμολογία, μετά από δύο αγωνιστικές, τα Χανιά είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός, Αουάν, Επισκοπή, Πανακροτηριακός έχουν από 4. 7ος ο Γιούχτας με 2 βαθμούς, στην 8η θέση Εργοτέλης Πλατανιάς και Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση ισοβαθμούν Νεάπολη και Χερσόνησος χωρίς βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι πολύ κοντά, είναι την Κυριακή, είναι η τρίτη αγωνιστική, 4 η ώρα θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Ο Εργοτέλης θα υποδεχθεί στο Γάζι τον Ρεθυμνιακό, ο ΠΟΑ στο Αθαλένιο τον Πανακροτηριακό, έχουμε και πάλι Ηρακλειώτικο ντέρμπι, Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου στο γήπεδο Χερσονήσου. Δύσκολη αποστολή για τον Γιούχτα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Άγιο Νικόλαο τον Αουάν. Τα Χανιά που οδηγούν την κούρσα θα υποδεχτούν την Ουραγό Νεάπολη στα Περβόλια, ενώ στην Επισκοπή η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Πλατανιά. Αυτά για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
7: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο μπάσκετ. Ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε στο ΆΚΑ. Εκεί όπου στις 9:15 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσέ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν χάσει στη φετινή Ευρωλίγα. Έχουν κερδίσει και τα τρία παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Ντέρμπι κορυφής, δύο ομάδες που θεωρούνται από τα φαβορί για να διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο. Παναθηναϊκός έχει κάποιες απουσίες, τις γνωστές απουσίες, τον Κέντρινγκ Ναν, τον Χουάντσο Ερνάντ Γκόμεθ και τον Σλούκα. Ο Ναν και ο Σλούκας δεν έχουν παίξει καθόλου μέχρι στιγμής. Απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ, η οποία δεν θα έχει τον Λάρκιν, από ό,τι έγινε γνωστό. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα του μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα, θα δώσει και τέταρτο παιχνίδι στην έδρα του. Η Φενέρ έχει κερδίσει στην Κωνσταντινούπολη την Ντουμπάι με 76-66, τη Φενέρμπαχτσέ την Μπάγερ με 176 και την Βίρτους Μπολόνια με 78-68. Και η Φενέρ έχει κάνει τρεις εντός έδρας νίκες στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απόψε από το Nova Sports Prime στις 9:15. Ο Ρογαβόπουλος και ο Φαλ τέθηκαν στη διάθεση του Μπράντοβιτς για την απόψινή μεγάλη αναμέτρηση. Πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός θα παίξει με τουρκική ομάδα αύριο στο κλειστό των Λιωσίων στην έδρα της ΑΕΚ, γιατί στο στάδιο της Κεφυλίας γίνονται εργασίες. Θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα που γνώρισε στην Μπολόνια, έχει ρεκόρ 2-1 απέναντι στην Ανατολού Εφές, η οποία έχει μία νίκη, την έκανε στην Κωνσταντινούπολη επί της Ρεάλ 94-84 και έχει κάνει και δύο ήττες, μία στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα και μία στην Ισπανία από την Μπαρτσελώνα. Πάμε όμως να ακούσουμε τη δήλωση της συνέντευξης τύπου για το αυριανό παιχνίδι, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζούκας.
1: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνατε, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε, ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει. Και είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διαλύσω 30 χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
2: Έτσι, προφανώς ερωτήσεις εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσκαιρα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, θα είστε φιλοξενούμενοι εκεί. Και αναλόγως με την παρουσία του κόσματος.
1: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ρωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε Η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
2: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο Ισανέλ Αρένα. Θέλει πίστοση χρόνου για προσαρμογή. Έχει πάει σαν αντίπαλο. Το γήπεδο δεν αλλάζει, το πάσο δεν αλλάζει.
1: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο τη Ισανέλ Αρένα, θα κάνουμε το σούτ αραούντ το πρωί της, του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας του προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα, η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
2: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα.
1: Προφανώς είναι σημαντικό ότι...
2: Πήραν ένα παιχνίδι, τον Bane.
1: Ναι, πήραν τον Bane, που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να το ευχηθώ να γυρίσει τα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
0: Θα λοιπόν από τον προπονητή του Ολυμπιακού να πούμε ακόμη ότι σήμερα εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε θα παίξουν στις 7 Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο, την ίδια ώρα 7 Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 9 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, στις 9.30 Βαλένθια Χαποέλ Τελ Αβίβ και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Παρτιζάν. Η Ρεάλ, η οποία έχει κάνει ένα κάκιστο ξεκίνημα με 3 ήττες τα 3 πρώτα παιχνίδια. Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε χθες με εκτός έδρας νίκη της Βιλερμπάν επί της Παρί στο γαλλικό ντέρμπι με 98-96 και αύριο εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολή Εφές στην 9.4 θα γίνουν άλλα 2 παιχνίδια αύριο στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρης Κάουνας και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Μια εβδομάδα που δεν αποκλείεται να έχουμε το απόλυτο για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί και στα χθεσινά παιχνίδια μετά τις νίκες της Τρίτης, τις νίκες που είχαν κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, το Περιστέρι στο Champions League του μπάσκετ και η Μύκονος, χθες κέρδισαν και η ΑΕΚ στο Champions League της FIBA, νίκησε μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι την Σαλόν Βίλπας με 95-93 στα Νολιώσια. Ο Άρης έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με μεγάλη διαφορά, πάνω από 20 πόντους, της 53-30 κέρδισε ο Άρης. Τελικά κέρδισε την Ισπανική Μπούργκος με 93-80, ενώ χθες είχαμε νίκες και στο EuroCup της FIBA. Ο Κολοσσός κέρδισε την Κραϊόβα, τη Ρουμανική, στη Ρόδο με 77-65, ενώ ο Προμηθέας Πατρών νίκησε στο Κόσοβο την Τρέπκα με 91-77 και ξεκίνησε και αυτός θετικά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Πριν πάμε στους αγώνες που έγιναν χθες για τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, να αναφέρουμε και μια είδηση που έχει να κάνει με το τοπικό μπάσκετ, καθώς βγήκε το ζευγάρι του τελικού του κυπέλλου της ΕΚΑΣΚ από τους χθεσινούς ημιτελικούς, τους οποίους ο Εργοτέλης κέρδισε το Ηράκλειο με 71-68 σε ένα πραγματικά πολύ αμφίροπο παιχνίδι και πήρε το ένα εισιτήριο για τον τελικό και το άλλο εισιτήριο πήρε πιο εύκολα ο αθλητικός όμιλος Καλαθοσφαίρης Χανίων, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας στην Ακαδημία Ρεθύμνου με 80-57. Ο τελικός θα γίνει στα Χανιά το Σάββατο 9 το βράδυ ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Καλαθοσφαίρης Χανίων και τον Εργοτέλη. Πάμε και στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ. Χθες είχαμε ένα εξανοβολής παιχνίδι για την Α1 κατηγορία, στο οποίο ο Πανόμ κέρδισε εύκολα στα μάλια το Ρούβα με 3-0, χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Γενιτσαρίδης, ο Χριστοφοράκης και ο Μερτίτη. Και μετά το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Πανόμ είναι πλέον στους 7 βαθμούς και ισοβαθμίσει στην 5η θέση με τον Μοχό και τον Νέο Ηρώδο, τον Νέο Ηρώδος που έχει παιχνίδι λιγότερο. Θυμίζουμε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ Κουρσούνα με 10 βαθμούς, Ανθεστίων και Ζαρός έχουν από 9, Εκατσαπά 8, ο Πανόμ, ο Μοχός και ο Νέος Ηρώδος ακολουθούν στην 5η θέση με 7 βαθμούς. Εκτός από το παιχνίδι αυτό είχαμε και δύο αναμετρήσεις εξαναβολής για την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Ο Κόρακας κέρδισε εκτός έδρας τον Μαραθώνα με 5-2, ενώ ο Δωροϊέας νίκησε στη Χερσόνησο τον 3 ανάληψης με σκορ 2-0. Και μετά τα αποτελέσματα αυτά στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, Αγία Βαρβάρα έχει το απόλυτο 9 βαθμοί, Μοίρες, Κόρακας μετά την χθεσινή νίκη του, Αστέρας, Μυθιάς, Φεστός και Λίντο έχουν 6 και ακολουθούν με 4 ο Δωρεάς, όπως είπαμε νίκησε χθες, πρώτη νίκη για φέτος, ο ΦΑΜ και ο Ποσειδώνας ισοβαθμούν στην 7η θέση με 4 βαθμούς. Πάμε και στο κύπελο της ΕΠΣΗ, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, περιλάμβανε 4 παιχνίδια, το πρώτο είχε γίνει την Τρίτη, Θέρης ως Άγιος Ιωάννης 4-2 και χθες ακολούθησαν άλλα 3. Μετά τη Θέρισο την πρόκριση πήραν η Δόξα Γαλλιάς, η οποία νίκησε με 5-0 στην έδρα της στον Ερμία Τσαλένιο, Ασίμι Πόη 1-3 πρόκριση για τον Πόη και Σνέικς Κουνάβη 4-0 πρόκριση για τους Σνέικς.

Και όπως κάθε μέρα, τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής θα αφαιρώνουμε στον διεθνή χώρο μία είδηση που μας έρχεται από την Αγγλία και έχει να κάνει με τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, τον Γιούργεν Κλοπ. 11 χρόνια μετά την άφηξή του στο Άνφιλντ, ο Γιούργεν Κλοπ απέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία της Λίβερπουλ με έναν τρόπο που ξεπερνά τα τρόπαια και τις επιτυχίες μέσα στο γήπεδο. Λίβερπουλ παρουσίασε σήμερα στο Μουσείο του Άνφιλντ ένα χάλκινο άγαλμα του Γερμανού προπονητή, το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο χώρο και θα θυμίζει στους επισκέπτες την εποχή που ο Κλοπ επανέφερε τη Λίβερπουλ στην κορυφή του ευρωπαϊκού και αγγλικού ποδοσφαίρου. Το άγαλμα αποτελεί δωρεά της Ένωσης Φιλάθλων της Λίβερπουλ και είναι πιστό αντίγραφο εκείνο που είχε προσφερθεί στον Κλοπ ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για όσα πέτυχε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ. Δημιουργός του είναι ο γλύπτης Άντι Έντουαρτς, μιας εταιρείας που έχει φιλοτεχνήσει μεταξύ άλλων το άγαλμα του εμβληματικού προπονητή της Λίβερπουλ στις παλιές καλές εποχές, του Bob Paisley έξω από το κατάστημα της Λίβερπουλ, αλλά και το περίφημο άγαλμα των Beatles στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η μορφή του Κλοπ αποτυπώνεται με το χαρακτηριστικό του καπέλο, το ένα χέρι κοντά στην καρδιά και το άλλο υψωμένο σε γροθιά στο χαιρετισμό που έγινε σήμα κατά τεθέν του όταν πανηγύριζε μαζί με τους φιλάθλους της Λίβερπουλ. Το έργο έχει ύψος περίπου 50 εκατοστά, αυτό το άγαλμα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε και σε μία είδηση, ένα σκάνδαλο που δεν αποκλείται να ταράξει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, καθώς ο πρώην διεθνής της Αργεντινής, ο Αλεξάνδρο Μανκούσο, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση που αφορά την πώληση πλαστών αδειών προπονητή. Σύμφωνα με μια έρευνα η οποία διήρκησε 2 χρόνια πριν φέρει την υπόθεση στη δημοσιότητα, ο Μανκούσο φαίνεται να προσέγγιζε ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν προς το τέλος της καριέρας τους, προτείνοντάς τους έναν τρόπο να αποκτήσουν δίπλωμα προπονητή χωρίς να χρειαστεί να παρακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία. Του ζητούσε 18.000 ευρώ με το βασικό δέλεαρ για τους ενδιαφερόμενους να είναι η εξοικονόμηση χρόνου, αντί για την πολυετή παρακολούθηση μαθημάτων που απαιτείται για την απόκτηση των σχετικών προσόντων. Ο 58χρονος φέρεται να παρουσίαζε τα συγκεκριμένα διπλώματα ως μια γρήγορη και νόμιμη εναλλακτική λύση. Και η υπόθεση αυτή αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των ονομάτων που φέρονται να είχαν επαφή με τον Μανκούζο. Και μιλάμε για πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές του παρελθόντος, όπως ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Πάολο Γκερέρο, ο Τιάγκο Σίλβα και ο Φελίπε Μέλο. Ο Μανκούζο έχει περάσει από σημαντικούς συλλόγους της Βραζιλίας, όπως η Φλαμέγκο και η Παλμέιρας, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, και αυτή η παρουσία του στο χώρο του ποδοσφαίρου φαίνεται να αποτελούσε σημαντικό στοιχείο για την προσέγγιση των υποψήφιων πελατών του. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Χριστίνα Μαστρογεννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας με την εκπομπή του Λευτέρης Ψωμάς και ακολουθεί στην εκπομπή, η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκης στις 7. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 4 ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, το νησί συνεχίζει να μετρά πληγές χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τους μηχανισμούς της κρατικής αρρωγής, γεγονός που προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Προσωρινή δυσλειτουργία στις τηλεφωνικές γραμμές της αστυνομίας και της πυροσβεστικής οδηγεί τους πολίτες στο 112 για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Η δυσλειτουργία συνδέεται με εργασίες που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας. Στο 90% αγγίζει πληρότητα το ξενοδοχείο στην Κρήτη, με τη θετική τουριστική κίνηση να συνεχίζεται και το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επηρεάζοντας την κίνηση στην εστίαση. Ένας νεαρός Ηρακλεώτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη στρατολογία η οποία τον αναζητά ως υποψήφιο λιποτάκτη και του επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ επειδή δεν είδε εγκαίρως ηλεκτρονική ειδοποίηση στη θηρίδα του στο gov.gr. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Για άγνοια βασικών δεδομένων όσο αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ εκ νέου από την ερχόμενη Τρίτη, το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερήχου μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Η Ισπανία αποχαιρετά σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οργής τη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη συνταξιούχο, που μετατράπηκε στο απόλυτο σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης και των εξώσεων στη χώρα.

0: Και τώρα στο Radio Crete 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα απόγευμα Πέμπτης. Και όπως σημαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Radio Crete. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Radio Crete και μας κρατάνε συντροφιά.

Με πολύ ρυθμό και με όμορφη διάθεση ξεκινήσει που μας αυτό το απόγευμα ο Νίκος Πορτοκάλογλου και εμείς που αναρωτηθήκαμε για λίγο μαζί του τι είναι αυτό που τελικά έχει μείνει από τη φωτιά. Απόγευμα Πέμπτης και η μουσική για μία ακόμη φορά είναι δικός μας οδηγός σε ένα μοναδικό ταξίδι εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας.

Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον καιρό το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Το σίγουρο είναι πάντως πως με τις βροχές που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γέμισα τα φράγματα και θα έχουμε νερό έως το καλοκαίρι του 2029 από τον Αποσελέμη. Έτσι αναφέρει το ecrete.gr, καθώς μια σημαντική ανάσα στα υδατικά αποθέματα της Κρήτης έδωσε η πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν στο νησί ενίσχυσαν σημαντικά τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο φράγμα Ποσελέμη, όπου μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περίπου 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα του ταμιευτήρα να φτάνει πλέον στο 70%. Συνολικά, από την έναρξη του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας, έχουν προσθεθεί στον Αποσελέμη περισσότερα από 8,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με τα διαθέσιμα αποθέματα να ανέρχονται πλέον περίπου στα 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Οι εκτιμήσεις μάλιστα αναφέρουν ότι εφόσον συνεχιστούν οι εισρωές, οι ταμιευτήρες μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 19 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς με αυτά τα αποθέματα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, οι οποίες συνολικά ανέρχονται περίπου στα 5,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Με βάση τη σημερινή εκτίμηση, η επάρχεια του Αποσελέμη μπορεί να εξασφαλίσει νερό ακόμη και μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αυτά συμβαίνουν στον Αποσελέμη. Εμείς εδώ συνεχίζουμε και ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί να μην έχει καμία σχέση με το προηγούμενο που ζήσαμε εδώ στην Κρήτη σε ό,τι αφορά την ποσότητα του νερού και τις καταστροφές που έγιναν.

Ένα από τα αγαπημένα μας ντουέτα, ένα τραγούδι από αυτά που ακούμε συχνά εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Ένα ταξιδάκι ανάλαφρο και όμορφο. Και η ερώτηση είναι πολύ απλή και ο καθένας έχει τη δικιά του απάντηση. Ευτυχώς δηλαδή που ο καθένας έχει τη δικιά του απάντηση. Γιατί το να αγαπάμε τους ίδιους ανθρώπους πολύ, αυτό πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, σε ποιον να πω το σ' αγαπώ. Και εμείς που πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας κάποια πέταλα διαφορετικά μουσικά και όμορφα, με τον Κωστή Μαραβέγια και τα δικά του υπέροχα και μοναδικά σκοροπέταλα.

Ευρηματικός πάντα ο Κωστής Μαραβέργιας και στη μουσική αλλά και στους στίχους και τα συγχωροπέταλα που από ό,τι φαίνεται θα καταφέρνουν να μας συντροφεύουν και το επόμενο διάστημα. Πάμε μαζί τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε τα πρώτα θέματα του e-crete.gr αυτή την ώρα. Κρήτη, 4 ημέρες σκοτάδι της επίσημης ενημέρωσης μετά τη Θεομηνία. Ακόμη Κρήτη γέμισε τα φράγματα μετά την κακοκαιρία, το είπαμε αυτό, νερό έως το καλοκαίρι του 2029 από τον Αποσελέμη. Πλεύρης για δομή στους αθανάτους θα λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές διαδικασίες. Η απίστευτη περιπέτεια Ηρακλειώτη Φαντάρου μετά την απόλυσή του και ακόμη στην επικαιρότητα Κρήτη σε τραγική κατάσταση οι ψαράδες δεν αντέχουμε άλλο λένε και βγαίνουν στους δρόμους. Και τέλος Κρήτη σχεδόν γεμάτα τα ξενοδοχεία με τουρίστες έως το Νοέμβριο. Εμείς που πάμε τώρα να αλλάξουμε ρυθμό και να φέρουμε μαζί μας ένα από τους καλλιτέχνες που εδώ στο νησί, στην Κρήτη, είναι από τους αγαπημένους τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε πως θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμη. Ο Γιάννης Χαρούλης και τα σύννεφα του γυαλίου που έκαναν για λίγο την εμφάνισή τους. Είπαμε και νωρίτερα πως η δικιά μας ευχή είναι το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον που ακολουθεί, να μείνουν μόνο στη μουσική.

και έχει ένα παράξενο τρόπο να μας αγγίζει. Στην πίσω τσέπη του μπλουτζί και εμείς που πάμε σιγά σιγά τώρα να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με ένα ακόμη πολύ όμορφο αγαπημένο τραγούδι. Αυτή τη φορά χαμηλώνουμε τους ρυθμούς και φέρνουμε μαζί μας τον μεγάλο Βασίλη Παπακωνσταντίνου. «Σ' αγαπάω να προσέχεις» είναι μια ευχή που έγινε τραγούδι και ένα ιδιαίτερα όμορφο τραγούδι με την ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30, να που φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας, δικιά σας συντροφιά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

0: Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά ξένη μουσική στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε πάντως, γιατί όπως μας έχετε πει, είναι κάτι που σας αρέσει. Οπότε και σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026, έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στον χρόνο, να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί μεγάλες επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή. Σε αυτό το σημείο, εμείς θα συνεχίσουμε να νοκάρουμε και θα φέρουμε συντροφιά μας τον Γιώργο Δημητριάδη.
1: Ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ένα τραγούδι από αυτά που δείχνουν πως μπορούν να αντέξουν το πέρασμα του χρόνου. Άλλωστε το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε και πριν από λίγα χρόνια από τις Μέλισσες, ενώ πριν να τους πει Ξλάξ, το 1989 συγκεκριμένα, το είχε τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση ο Νίκος Νομικός. Η αγάπη έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονική και αυτό το τραγούδι είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια που μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένας πραγματικός ύμνος στην αγάπη.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Και από τα Ίσκα Βράδια και το Γιάννη Κότσιρα είχαμε για λίγο την ευκαιρία να μας παρασύρουν οι πέντε νέμοι και βέβαια ο Στέφανος Κοσκολής και η Κωνσταντίνα με ένα ακόμη τραγούδι που μας έρχεται από τα παλιά. Νομίζω από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 είναι το συγκεκριμένο τραγούδι και βέβαια το έχουμε ακούσει και σε άλλες εκτελέσεις νεότερες. Ένα τραγούδι σίγουρα διαχρονικό και εμείς που πάμε τώρα να τραγουδήσουμε τι άλλο, τον έρωτα, με ένα ακόμη ντουέτο. Αυτή τη φορά μαζί μας είναι η Άλτης Πρωτοψάλτη και ο Αντώνης Ρέμος.

0: είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στο τραγούδι αλλά και στη ζωή. Πολλές φορές κάποια πράγματα τελειώνουν και κάποια άλλα βρίσκουν έναν τρόπο και ξεκινάνε ξανά από την αρχή. Αντώνης Ρέμος, Άλκης Παιδοψάλτη, σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Και εμείς που πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων με ένα ακόμη δικό μας και δικό σας, ελπίζουμε, αγαπημένο τραγούδι.
1: Στο κάστρο το παλιό

0: πλάσμα.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 6. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται επαγγελματίες παράκτελης της Κρήτης, οι οποίοι προχωρούν σε πανελλαδικές κινητοποίησεις επαοριστών με μεγάλο ραντεβού διαμαρτυρίας την Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025 αποφάσισε ο ΕΛΓΑ μετά την αρχική προθεσμία που έλυγε στις 31 Ιουλίου. Η παράταση αφορά ιδιαίτερα τους παραγωγούς της Κρήτης, οι οποίοι καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, ειδικά όσοι αναμένουν αποζημιώσεις για το 2025. Στην εξάρθρωση μιας νέας εγκληματικής ομάδας που πραγματοποιούσε συστηματικές ζωοκλοπές και παράνομη εισπράξη αγροτικών επιδοτήσεων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Λασίθι. Συνελήφθησαν 5 μεδαπή. Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες με φοίνικες να κουμπούν σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Κατσαμπά στη συμβολή των λεωφόρων Ικάρου και Καζαντζίδη. Σε πλήρη λειτουργία έχουν επανέλθει τηλεφωνικοί αριθμοί 100 της άμεσης δράσης και 199 του πυροσβεστικού σώματος μετά την αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος που είχε επηρεάσει την εξυπηρέτηση των κλήσεων. Δύο τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα μικρά νησιά και την έκτακτη ενίσχυση των αλλοιών κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης για το στεγαστικό νομοσχέδιο. Ως ιδιαίτερα θετικό και στρατηγικής σημασίας για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αποτιμάται το γεωπολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αθώθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, με την οικογένεια να ζητάει την άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6 επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με μια σαϊτιά. Και βέβαια το Μιχάλη Γατζηγιάννη να μας ανεβάζει για μία ακόμη φορά τα μουσικά γκάζια με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, μία από τις μεγάλες του τελευταίες επιτυχίες. Λίγο μετά τις 6 λοιπόν βρισκόμαστε και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και όλοι εσείς και εμείς εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη τα λέμε μουσικά μέχρι τις 7.

Ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που ακούμε συχνά εδώ στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή μας, η Δήμητρα Γαλάνη και τα Χάρτινα, και εμείς που πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας τον Παντελή Θαλασσινό. Ένα ακόμη δικό του τραγούδι στην εκπομπή μας σήμερα, ο Παντελής Θαλασσινός και τα Σμυρναίικα τραγούδια που και στο χρόνο αντέχουν, αλλά και είναι σύντομα.

Το Αϊβαλί, τα σμυρνέικα τραγούδια και η φωνή του Παντελή Θαλασσινού που μας θυμίζει όλα αυτά που κάποιες φορές μας έρχονται στο μυαλό. Έτσι κι αλλιώς με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με την γείτονα χώρα, με την Τουρκία, θέλοντας και μη θυμόμαστε και αναστορούμε όλα αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν και ας ελπίσουμε να μην τα ζήσουμε ξανά στο μέλλον. Πάμε τώρα να αλλάξουμε ρυθμό και να αλλάξουμε μουσικό ύφος και στυλ.

Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε για μία ακόμη, πως εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να ξεφεύγουμε από τα δικά μας σύνορα, τα σύνορα της ελληνικής μουσικής, και να ταξιδεύουμε στον κόσμο με ακούσματα από προηγούμενες δεκαετίες ως επιτοπλίστων που αντέχουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου, και εμείς που δεν χάνουμε την ευκαιρία να τα φέρουμε μαζί μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 6:30, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Αφήνουμε τη διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφουμε στα δικά μας.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Και να που σιγά σιγά φτάσαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε ευχάριστη, ελπίζουμε, μουσική συντροφιά.

Αυτό είναι το ταξίδι. Εδώ είμαστε κι εμείς και πάμε τώρα να τραγουδήσουμε τα καλοκαίρια μας, τα υπέροχα μουσικά και ξεχωριστά καλοκαίρια μας, που ελπίζουμε και τα επόμενα χρόνια να είναι το ίδιο καλά όπως ήταν αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, την τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το καλοκαίρι που πέρασε φτάσαμε και σε κάποια σημεία εδώ στην Κρήτη, ξεπεράσαμε κιόλας το καλοκαίρι του 2019, ίσως το καλύτερο καλοκαίρι της τελευταίας δεκαετίας. Άλλωστε, όπως αναφέρει και το ecrite.gr στην αρχική του σελίδα, είναι αρκετά τα ξενοδοχεία που αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα είναι γεμάτα και μάλιστα αναμένεται να είναι γεμάτα μέχρι τον Νοέμβριο. Παρότι η τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά τελειώσει με αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα, σχεδόν γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία της Κρήτης αυτή την περίοδο, με την πληρότητα να αγγίζει ακόμη και το 90%. Παρότι η τουριστική περίοδος θα διαρκέσει έως τα μέσα Νοεμβρίου, η πλειονότητα των πτήσεων από το εξωτερικό ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με θετικό πρόσημο, καθώς σημειώθηκε άνοδος 3,17% στις αφίξεις εσωτερικού και 4,06% στις διεθνείς πτήσεις. Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει την συνολική πορεία του έτους, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να έχει ήδη εξυπηρετήσει 8,81 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Παράλληλα, παρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να επισκεφτούν το νησί εκτός της περίοδου εκμής, αποφεύγοντας τις πολύ υψηλές τιμές, τη ζέστη και το συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου. Οι πιο ήπιες καιρικές συνθήκες που διαρκούν πλέον για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

καθιστούν την Κρήτη ελκυστικό προορισμό και κατά τους φθινοπορεινούς μήνες. Όσον αφορά τη μειωμένη κίνηση στα έσοδα της εστίασης στην Ανατολική Κρήτη, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι τουρίστες είναι πλέον ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δαπάνες τους. Έρχονται διαβασμένοι, γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα φάνε και αποφεύγουν τις υπερβολές. Πρόκειται για μια γενικότερη τάση που συνδέεται τόσο με τις αλλαγές στις καταναλωτικές τους συνήθειες, όσο και με την ευρύτερη οικονομική συγκυρία. Αυτά και με τον τουρισμό. Εμείς τα αφήνουμε και συνεχίζουμε. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι μαζί μας και θα μας τραγουδήσει για τα δικά μας καλοκαίρια.

και κρασί από τα μπέλια μας και διακοπές και όλα αυτά που μπορούν να γίνουν, να συμβούν στην Κρήτη μέσα στο καλοκαίρι και μπορεί να ζωντανέψει η μουσική. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας έναν από τους κύριους εκφραστές της κρητικής μουσικής εδώ και αρκετά πραγματικά χρόνια. Ο Βασίλης Κουλάς και τα Άγρια Πουλιά, που για τα επόμενα λεπτά θα είναι η δικιά μας συντροφιά.

Και να που σιγά σιγά εμείς φτάνουμε στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς 7 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά η Πόπη Κιωστεράκη αναλαμβάνει τη σκητάλη αυτό το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026 για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 5. Ωστότε πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρως επικοινωνιακό σκοτάδι παραμένει Κρήτη 4-24 ώρα μετά τη φωνική θεομηνία, με την επίσημη ενημέρωση από τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια για την ενεργοποίηση των μηχανισμών κρατικής αρρωγής να είναι ανύπαρκτη. Ασφυκτική υπήρξε η κατάσταση του κτηρίου του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Περισσότεροι από 500 αλλοδαποί φιλοξενήθηκαν, ωστόσο τώρα μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει αναχωρήσει. Την ίδια ώρα, οι ροές συνεχίζονται. Σφοδρές παραμένουν οι αντιδράσεις σχετικά με τη δημιουργία του νέου κέντρου ημέρας υπηρεσιών βραχίας φιλοξενίας για άτομα με προβλήματα εξάρτησης στο Ηράκλειο. Οι 15 γιατροί που έχουν ήδη αποστείλει εξώδικο στον Υπουργό Υγείας καταγγέλουν ότι οι εργασίες που εκτελούνται στο χώρο γίνονται χωρίς την απαραίτητη άδεια. Σημαντική αύξηση των αποθεμάτων νερού καταγράφηκε μετά την κακοκαιρία στον Αποσολέμη, όπου προσθέθηκαν πάνω από 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ανεβάζοντας την πληρότητα στο 70%. Στα Μπραμιανά Ιεράπετρας, αντίθετα, η αύξηση περιορίστηκε σε περίπου 200.000 κυβικά μέτρα. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, είχε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδής, στο πλαίσιο των επαφών Ελλάδος και Τουρκίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στη Γαλλία και την καλεί να προχωρήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027 προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις αγορές. Στο κόκκινο βρίσκεται ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοπίας. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, 1.500 αρτοπία έβαλα λουκέτο, ενώ οι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι χωρίς παρεμβάσεις η κατάσταση θα γίνει ακόμη δυσκολότερη. Στα αθλητικά, στη διάθεση των φιλάθλων του Όφη τέθηκαν τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα με την Bayern Leverkusen στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου για τη League Phase του UEFA Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Fenerbahçe στο ντέρμπι κορυφής της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, λίγο μετά τις 7 είμαστε εδώ στις θέσεις μας, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Και ξεκινώντας έχω να σας πω ότι σχεδόν όλοι έχουμε θαυμάσει ανθρώπους για όσα κατάφεραν στη ζωή τους. Πολύ πιο σπάνια όμως αναρωτηθήκαμε τι προηγήθηκε μέχρι να φτάσουν εκεί. Οι περισσότερες νίκες δεν γεννιούνται μπροστά σε κοινό, αλλά σε ώρες αμφιβολίας, σε σιωπηλές αποφάσεις, σε στιγμές που κανείς άλλος δεν βλέπει. Απόψε λέω λοιπόν να αφιερώσουμε τη συντροφιά μας σε εκείνες τις αθέατες μάχες, σε αυτές που δεν γράφουν.

γράφονται σε τίτλους, δεν φωτογραφίζονται και δεν θα γίνουν ποτέ θέμα συζήτησης. Και όμως είναι οι μάχες που μας διαμορφώνουν περισσότερο από κάθε τι άλλο. Καλώς ήρθατε.

Δεν είναι όλες οι νίκες θορυβώδεις. Υπάρχουν επιτυχίες που δεν τις έμαθε ποτέ κανένας. Ας πούμε μία απόφαση που μπορεί να πήραμε κάποτε να μην θυμώσουμε. Ή η δύναμη να μην μιλήσουμε όταν αυτός ο θυμός περίσευε. Η επιμονή να συνεχίσουμε ενώ όλα μέσα μας μας έλεγαν να σταματήσουμε. Αυτές οι στιγμές μπορεί να μην γεμίζουν πρωτοσέλιδα, ούτε αναρτήσεις, χτίζουν όμως χαρακτήρες. Και ο χαρακτήρας είναι το μοναδικό τρόπαιο που δεν μπορεί να μας αφαιρέσει κανένας.

Ο θόρυβος μπορεί να τραβά σχεδόν πάντα την προσοχή, η αντοχή όμως εργάζεται αθόρυβα. Δεν ζητά καμία επιβεβαίωση, δεν ανακοινώνει την παρουσία της, αλλά φαίνεται όταν όλα γύρω καταραίουν και η αντοχή μας εξακολουθεί να στέκεται όρθια. Ο δυνατός άνθρωπος άλλωστε δεν είναι αυτός που δεν λύγησε ποτέ, αλλά εκείνος που έμαθε να σηκώνεται και χωρίς να χρειάζεται ούτε θεατές ούτε χειροκροτήματα.

Πολλοί άνθρωποι βλέπουν το αποτέλεσμα, ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζουν τη διαδρομή που προηγήθηκε του αποτελέσματος. Μπορεί να μην βλέπουν δηλαδή τις αϋπνίες που πέρασε ένας άνθρωπος, δεν ακούν τις συζητήσεις που έκανε κάποιος με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν θα μάθουν ποτέ πόσες φορές σκέφτηκε κάποιος άνθρωπος να εγκαταλείψει. Η πραγματική ιστορία γράφεται πάντα πίσω από την αυλαία. Εκεί όπου δεν υπάρχουν χειροκροτήματα, υπάρχουν μόνο οι αποφάσεις.

Δύο άνθρωποι μπορεί να χαμογελούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο ένας να νιώθει γαλήνη, ο άλλος να δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του. Η εξωτερική εικόνα σπάνια αποκαλύπτει ολόκληρη την αλήθεια. Γι' αυτό το να είμαστε ευγενικοί, η ευγένεια μάλλον, δεν είναι απλώς καλή τρόπη, είναι μία αναγνώριση ότι ποτέ, μα ποτέ δεν γνωρίζουμε τι κουβαλά ο άνθρωπος απέναντί μας. Αυτή η σκέψη αλλάζει τον τρόπο που πλησιάζουμε τους άλλους και ας το προσπαθήσουμε αυτό. Ας είμαστε λίγο ευγενικοί, ποτέ δεν ξέρουμε τις μάχες που μπορεί να δίνει ένας άνθρωπος.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού,

0: Καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ecriti.gr.

0: Οι πολύ μεγάλες αλλαγές δεν ξεκινούν πάντα από μια πολύ μεγάλη πράξη, αλλά από μια απλή απόφαση. Από εκείνο το αθόρυβο ίσως ως εδώ που είπατε κάποια στιγμή στη ζωή σας και αυτή τη στιγμή δεν την έμαθε ποτέ κανείς. Δεν συνοδεύεται από τυμπανοκρουσίες, από προβολής, αλλά από εκείνη τη στιγμή μπορεί να άλλαξε ολόκληρη η πορεία σας. Γιατί κάθε νέο κεφάλαιο αρχίζει πρώτα μέσα στο μυαλό μας, με μία σκέψη και μέσα στην ψυχή μας.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

Ο ενθουσιασμός είναι εύκολος, αλλά διαρκεί λίγο. Η συνέπεια είναι αυτή που δοκιμάζει πραγματικά τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Να συνεχίζουμε δηλαδή, ακόμη και όταν δεν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Να υπηρετούμε ένα στόχο χωρίς να περιμένουμε καμία άμεση ανταμοιβή. Οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν όταν δεν βλέπουν γρήγορα αποτελέσματα ή δεν έχουν κάτι να λάβουν. Εκείνοι όμως που επιμένουν συναντούν πράγματα που οι βιαστικοί δεν θα γνωρίσουν ποτέ.

Είναι κάποιες συγγνώμες που απευθύνονται στους άλλους. Υπάρχει όμως και μία άλλη συγγνώμη που την ξεχνάμε συχνά. Είναι εκείνη που οφείλουμε στον εαυτό μας για τις φορές που τον αδικήσαμε, που τον πιέσαμε περισσότερο από όσο άντυχε, που τον συγκρίναμε με όλους τους άλλους. Η συμφιλίωση με τον εαυτό μας δεν σβήνει το παρελθόν, του αφαιρεί όμως τη δύναμη να ορίζει το μέλλον.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βαρύτατη ποινική δίωξη για σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Λασιθίου σε βάρος των 5 ανδρών που συνελήφθησαν για σωρία ζωοκλοπών, ενώ η ομάδα εισέπρατε παράνομα και αγροτικές ενισχύσεις. Σε πάοριστον πανελλαδικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι επαγγελματίες αλίες της Κρήτης, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους με νέο ραντεβού την Κυριακή στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δηλώνουν πως η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο δεν τους καλύπτει, αφού τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Σοβαρή εγκληματική ενέργεια κατά της άγριας ζωής σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μάρτσαλου στο Δήμο Φεστού. Άγνωστοι πέταξαν περισσότερα από 25 δηλητηριασμένα δολώματα από φέτες ζαμπών μέσα σε προστατευόμενη περιοχή, η οποία αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής και ζώνης ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Το θέμα της παραίτησης του Προέδρου του Πανελλήνου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ζαχαρία Θουσάκη φτάνει στη Βουλή. Με μια σκληρή επιστολή κατήγγειλε έλλειψη ισονομίας στα δημόσια έργα, τονίζοντας ότι η παρούσα κατάσταση ευνοεί τους λίγους και οδηγεί στην καταστροφή της μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τραπεζικό λογαριασμό των δύο προφυλακισμένων γιατρών σε ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος περιέχει ποσό ύψος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Αντιπαράθεση για την οικονομία, το στεγαστικό και τη στήριξη των αλλοιών είχα στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και ζήτησε έκτακτη ενίσχυση των αλλοιών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κικίλιας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ενισχύει σταθερά τους νησιώτες και ανέφερε ότι εξετάζονται επιπλέον πόροι για τους αλλοιείς εντός Οκτωβρίου. Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε ανακοίνωση ότι η αστυνόμευση των υποθαλάσσιων καλωδίων θα περάσει από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των υποβληθυσών αιτήσεων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Κάποιοι άνθρωποι δεν βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα, δεν αναζητούν καμία αναγνώριση και είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάθε πρωί σηκώνονται, μαζεύουν τα κομμάτια τους, να το πω έτσι, και συνεχίζουν. Είναι οι άνθρωποι που κρατούν τις υποσχέσεις τους, που στέκονται δίπλα στους δικούς τους χωρίς να το διαφημίζουν. Ο κόσμος προχωρά χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αθόρυβους ανθρώπους, εκείνους που κάνουν το καλό να μοιάζει φυσικό.

Η δύναμη και η αντοχή δεν φαίνονται όταν όλα πηγαίνουν όπως ακριβώς τα θέλουμε. Φανερώνονται όταν η ζωή αλλάζει τους κανόνες, όταν χρειάζεται να προσαρμοστούμε, να χάσουμε, αλλά χωρίς να πικράνουμε την ψυχή μας. Να κερδίσουμε, αλλά χωρίς να χάσουμε το μέτρο. Η ωριμότητα δεν κατακτιέται με επιτυχίες, καλλιεργείται όμως από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές της ζωής.

ούτε το δέντρο μεγαλώνει επειδή εμείς βιαζόμαστε. Η φύση, αν το σκεφτείτε, δεν υποκύπτει στην ανυπομονησία. Μας υπενθυμίζει ότι κάθε ουσιαστική δημιουργία χρειάζεται χρόνο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Οι πιο σταθερές αλλαγές γίνονται αργά και σχεδόν αθόρυβα.

Όταν οι άνθρωποι ζούμε μόνο για το χειροκρότημα και την αναγνώριση, γινόμαστε δέσμοι της γνώμης των άλλων. Κάθε αποδοχή μας ανεβάζει.

και κάθε κριτική μας γκρεμίζει. Υπάρχει όμως μία πιο ήρεμη μορφή δύναμης. Να γνωρίζεις ότι έπραξες σωστά, ακόμη και αν κανείς δεν το πρόσεξε. Αυτή η σιγουριά δεν εξαρτάται από το πλήθος, γεννιέται όμως μέσα στη συνείδησή μας.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Κανένας δεν φυτεύει ένα δέντρο και περιμένει την ίδια μέρα να βρει σκιά ή να μαζέψει τους καρπούς του. Όποιος δημιουργεί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τα σημαντικά χρειάζονται υπομονή. Το ίδιο ισχύει για κάθε καλή πράξη, για κάθε προσπάθεια, για κάθε λέξη που δίνει κουράγιο στους άλλους. Δεν γνωρίζουμε πάντα πότε θα ανθίσει ένας σπόρος, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έπαψε να μεγαλώνει.

Ύστερα από κάθε δυσκολία έρχεται μία παράξενη ηρεμία. Δεν μοιάζει με χαρά, μοιάζει περισσότερο με κατανόηση. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι άντεξε περισσότερα από όσα πίστευε. Και αυτή η διαπίστωση γίνεται πολύτιμη παρακαταθήκη. Γιατί από εκείνη τη στιγμή πάβει να φοβάται τόσο πολύ την επόμενη δοκιμασία.

Η αξιοπρέπεια ούτε αγοράζεται ούτε χαρίζεται. Χτίζεται όμως μέσα από μικρές καθημερινές επιλογές που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που φερόμαστε όταν κανείς δεν μας παρακολουθεί. Στην απόφαση να μην προδώσουμε τις αρχές μας για ένα πρόσκαιρο όφελος. Εκεί αποκτά πραγματικό νόημα ο χαρακτήρας μας.

Οι μεγαλύτερες μάχες, να θυμάστε, δίνονται χωρίς θεατές και οι σημαντικότερες νίκες δεν συνοδεύονται πάντοτε από χειροκροτήματα. Αφήνουν όμως κάτι βαθύτερο μέσα μας, έναν άνθρωπο πιο ήρεμο, πιο όριμο, πιο αληθινό. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μας καθορίζουν όσα είπαν οι άλλοι για εμάς, αλλά όσα εμείς καταφέραμε να νικήσουμε μέσα μας.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η απόψινή μας συντροφιά. Αν αυτές οι σκέψεις άφησαν μέσα σας έστω μία μικρή καλή αίσθηση, τότε ο σκοπός της βραδιάς έχει ήδη εκπληρωθεί. Συχνά αναζητούμε ανθρώπους που θα αναγνωρίσουν τον αγώνα μας, όμως οι πιο ουσιαστικές κατακτήσεις δεν χρειάζονται καμία επιβεβαίωση. Αρκεί να γνωρίζουμε ότι ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές παραμείναμε πιστοί στις αξίες και στις επιλογές μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε μαζί αυτό το δίωρο. Εύχομαι η νύχτα να σας χαρίσει ηρεμία και η αυριανή ημέρα τη δύναμη να συνεχίσετε το δικό σας δρόμο με σταθερότητα, αξιοπρέπεια και καθαρή ματιά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Σάμιουελ Τζόνσον. Η πιο ευτυχισμένη ζωή είναι αυτή που μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον αυτοσεβασμό μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική.

Ελληνική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα όρια τους δηλώνω ότι έχουν φτάσει επαγγελματίες αλής της Κρήτης, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους. Το νέο ραντεβού έχει οριστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι παράκτη αλής αντιδρούν στην επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι δεν τους αφορά καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Την Κυριακή τα καΐκια θα παραμείνουν δεμένα, ενώ οι αλιείς σχεδιάζουν να παραδώσουν συμβολικά τις επαγγελματικές άδειες αλείας στο αρμόδιο Υπουργείο. Οι κινητοποίησεις χαρακτηρίζονται πανελλαδικές και παόριστον. 5 κτηνοτρόφοι στην Κρήτη συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ομάδα φέρεται να έχει δράσει συστηματικά σε περιοχές του Λασιθίου, με τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές και περισσότερα από 320 εγωπρόβατα να έχουν αφαιρεθεί. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν 692 κουδούνια εγωπροβάτων, ενώ από τον έλεγχο δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2019-2025 προέκυψαν, σύμφωνα με τις αρχές, ενδείξεις για εικονικό ζωικό κεφάλαιο και παράνομη ίσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 137 αυτοψίες, με 127 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και 10 κίτρινα, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα κόκκινο. Οι περισσότερες αυτοψίες έγιναν στους δήμους Ιερά Πέτρας και Μυλοποτάμου, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλες πληγήσεις περιοχές. Από το σύνολο των κτιρίων που ελέγχθηκαν, 77 είναι κατοικίες, 36 επαγγελματικοί χώροι και 26 λοιπές κατασκευές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, τόνισε ότι η διαδικασία προχωρά με ταχύτητα, ενώ τη Δευτέρα θα υπάρξει επικοινωνία με όλους τους δημάρχους των πληγισών περιοχών, ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία και να αντιμετωπιστούν τυχόν εκκρεμότητες. Σε τροχιά πλήρους επάρκειας εισέρχεται η υδροδότηση της Ανατολικής Κρήτης, καθώς η πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των αποθεμάτων στους γραμμικούς ταμιευτήρες του νησιού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, το φράγμα Ποσελέμη εξασφαλίζει πλέον υδάτινους πόρους έως το καλοκαίρι του 2029, απομακρύνοντας οριστικά τον κίνδυνο λειψιδρίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο λιμενικό σώμα μεταφέρεται αρμοδιότητα για την αστυνόμευση και την ασφάλεια κατά την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων που μέχρι σήμερα άνοικε στο πολεμικό ναυτικό. Την ανακοίνωση έκανε στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι η αλλαγή θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει συζητήσεις σε πολιτικούς και αμυντικούς κύκλους, καθώς τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν κρίσιμες ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με αιχμή τη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα και η διακίνηση όπλων από την Τουρκία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί. Τον απολογισμό της επίσκεψης του στην Ελλάδα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ συνεχίζει να αποφέρει ωφέλη και στις δύο χώρες. Με αφορμή την ομιλία του στην Πνίκνα, ανέφερε ότι η Δύση βρίσκεται στο σταυροδρόμι, ενώ νωρίτερα εξέφρασε την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον για να στηρίξει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το Eurogroup στέλνει σαφές μήνυμα προς τη Γαλλία για την άμεση ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027 με στόχο την αποκλιμάκωση των έντονων πιέσεων που δέχονται τα γαλλικά ομόλογα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το καμπανάκι αυτό έρχεται από τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2025 προς τον ΕΛΓΑ επί από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν εκτός αποζημιώσεων και προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλοι ασφαλισμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν θα εξοφλήσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τραπεζικό λογαριασμό με αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε χώρα της Ευρώπης, ο οποίος ανήκει στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς του Ιατρείου της Οδού Κορνεάδου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το μεγάλο αυτό χρηματοδότημα.

Το κρατικό ποσό αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που αποκόμισε το ζευγάρι από τις ιατρικές και πράξεις και θεραπείες που πραγματοποιούσαν στο ιατρείο τους. Τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ άγγιξαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Αύγουστο, αυξημένες κατά 552 εκατομμύρια.

0: ανεξαρτήτως ποσού. Για τις παραβάσεις προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Στη διεθνή δημοσιογραφία, από τους δρόμους της Γαλλίας, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα μαζικό κύμα διαμαρτυρίας με βίαιες συγκρούσεις και χιλιάδες συλλήψεις, η σκητάλη περνά πλέον στην Ιταλία και το Βέλγιο, με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την κατάσταση στην εκπαίδευση να αποκτά λένε και μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλεί τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι με την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές έχουν παραγωγικές συνομιλίες, ενώ όρισε την 3η Νοεμβρίου ως σαφές χρονικό όριο για τη μη ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Στα αθλητικά. Στη διάθεση των φιλάθλων του Όφη τέθηκαν τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα με την Bayern Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου για τη League Phase του UEFA Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι κορυφής της Euroleague. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play-off πρόκριση στο Μουντιάλ των Γυναικών. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Τα σμυρναϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου ανθέ.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 10, στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Εδώ και 3 δεκαετίες τρυπώνουμε στο χώρο σας, άλλοτε με έγκυρη ενημέρωση και άλλοτε με ψυχαγωγία. Και αυτοί οι δεσμοί που κρατούν εδώ και 30 χρόνια μας έχουν κάνει να νιώθουμε πολύ όμορφα. Σε αυτό λοιπόν το αμφίδρομο της όμορφης σχέσης μας, εμείς έως και τις 12 στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, τουλάχιστον από το δικό μας το πόστο, θα φροντίσουμε και απόψε να περάσουμε όμορφα.

Τα χρόνια της κραυγής, τα χρόνια της σιωπής, τα χρόνια της ανέμελης παιδικής μας ηλικίας. Γιατί όχι, ίσως και επιτρέψτε μου την έκφραση, τα χρόνια της αλητείας, τότε που μας άρεσε να κάνουμε σκανδαλιές. Και αν αναλογιστούμε λοιπόν αυτά τα χρόνια, πιθανό να πούμε, όταν οι θύμησες έχουν να κάνουν με κοινό παρανομαστή, το όμορφο, πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Φράση που θέλω να πιστεύω όλοι μας λίγο πολύ τη λέμε κάποια στιγμή, που όταν ξυπνούν θύμησες και από αυτό το περιβόλι του μυαλού των όμορφων εικόνων που έχουμε ζήσει στο χθες μας ξαναέρχονται μπροστά μας, τα αναζητάμε εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια που είχαμε λουλούδια μες στην καρδιά, που η αγάπη η γλυκιά ζέστανε την παγωνιά. Σε εκείνα τα μέρη, σε εκείνα τα χρόνια θα γυρίσουμε απόψε. Και βάλαμε αρχή από το 1968 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Άκο Δασκαλόπουλο σε σύνθεση και σε στίχους και βέβαια με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Κανείς δεν ξέρει τα χρόνια τα οποία είναι γραμμένα μπροστά του. Όλοι όμως ξέρουμε τα χρόνια που βαδίσαμε στο χθες μας. Άλλα χρόνια θέλουμε να τα ξεπεράσουμε πιο γρήγορα στις αναμνήσεις μας. Αλλά τα αναζητάμε. Το 2000 κυκλοφόρησε ένα CD single με 5 τραγούδια με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Το πρώτο από αυτό σε μουσική και στίχους του Μάκη Ερημίτη, Βλαδίμηρος Ιωαννίδης είναι το κανονικό του όνομα βέβαια για χάρη της ιστορίας, έμελε να είναι και το τελευταίο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη στη δισκογραφία. Ίσως ένα προφητικό τραγούδι. Έρχονται χρόνια δύσκολα, γεμάτα καταιγίδες, έλεγαν τα λόγια, και ακόμα και αν δεν το γνώριζαν κάποιοι, με την επαναφορά του τραγουδιού στην επικαιρότητα, όπως προείπαμε, πλέον το έχουν μάθει ακόμα και οι πέτρες. Να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1987 με διαφορετικά λόγια από την Μακεδονική Κομπανία,

Οι άνθρωποι νομίζουμε πως σημαντικότερο είναι το πόσα χρόνια θα έχει η ζωή μας και όχι πόση ζωή θα έχουν τα χρόνια μας. Και τι να το κάνεις αν έχεις φτάσει 90 ετών, αλλά έχεις στερήσει από τον εαυτό σου τη χαρά, το παιχνίδι, την αγάπη. Εντάξει, θα έχεις γίνει ένας ακόμα υπάκουος στρατιώτης, ένα κινούμενο ίσως ρομπότ, επιτρέψτε μου την έκφραση του συστήματος, που θέλει τους ανθρώπους εξαθλειωμένους, απογοητευμένους και μόνους.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 10. Ξεκινήσαμε και ως και τα μεσάνυχτα θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Σε όσους βρίσκονται στο τιμόνι, σε επαγγελματίες οδηγούς, σε αυτούς οι οποίοι κατ' επιλογήν βρίσκονται στο τιμόνι και οδηγούν συντροφιά με όμορφη μουσική. Σε εσάς που είστε μόνοι σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Και ενός παρανομαστής αυτή την παρέα μας εδώ και χρόνια είναι η καλή μουσική. Οι μικρές κουβεντούλες που άλλοτε χαλαρώνουν και άλλοτε προβληματίζουν.

Η πιθανότητα μιας εσωτερικής αναστάτωσης αυξάνει όταν τα χρόνια που έχουμε ακόμα να ζήσουμε είναι λιγότερα από αυτά που έχουμε ήδη ζήσει. Κι όμως αυτή η περίοδος της ζωής κρύβει ευκαιρίες που αν τις αναγνωρίσουμε θα μας βοηθήσουν να στήσουμε γερά θεμέλια για τα χρόνια που ακολουθούν. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι όταν φτάσουμε στην αρχή της περίοδου της ζωής που συνηθίζουμε να ονομάζουμε μέση ηλικία βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι παρόμοιο. Εκεί που είναι πάνω στο απόγειο της ζωής τους, τα καλύτερά τους χρόνια αρχίζουν να μην αισθάνονται καλά, να μην είναι ικανοποιημένοι, να τα βλέπουν σκούρα. Πολλοί κάνουν τον πρώτο απολογισμό και βασανίζονται από προβληματισμούς και αμφισβητήσεις.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τα ορολόγια δείξουν 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος και θα μείνουμε κοντά σας έως και τις 12.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά μετά τις 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Δεύτερο μέρος. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε στη διάθεσή μας 60 λεπτά περίπου ακόμα, όπου και θα τα διανύσουμε με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες.

στρατιωτούχους έδειξε ότι οι μεγαλύτερες στιγμές τους, όπως τους είχαν αποτυπωθεί στον εγκέφαλο, συνέβησαν πριν φτάσουν τα 25. Και θα μου πείτε τώρα, αν έχουμε περάσει τα 25, προφανώς δεν σημαίνει ότι έχουμε χάσει κάθε ελπίδα για ευτυχία. Ο άνθρωπος έχει την τάση να εξιδανικεύει το παρελθόν και να αναφέρεται σε περασμένες εμπειρίες, δίνοντάς τους μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική. Αυτό που λέμε άλλωστε ελληνικά, το κάθε πέρσι και καλύτερα ή περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα ανακλές.

Νιώθεις ότι το μέλλον μοιάζει φωτεινό και ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου είναι μπροστά σου. Τότε μάλλον πρέπει να είσαι γύρω στα 24. Και αυτό διότι μία έρευνα σε συνταξιού

Και όταν απογυμνωθείς από τις επενδύσεις που μία ζωή στο μυαλό σου έπλαθες στους επιγεί εκπροσώπους διαφόρων δραστηριοτήτων, και όταν σταματήσεις να εξαρτάσαι από την αποδοχή ημί και τη γνώμη των τρίτων, και αν καταφέρεις και μπορέσεις να πεις ναι και όχι, ίσως τότε ξέρεις τι θέλεις και γιατί το θες, και ίσως τότε να είσαι έτοιμος να το διεκδικήσεις. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή είναι ότι που καταλαβαίνεις

ότι δεν αλλάζει κάτι συγκεκριμένο στα χρόνια. Οι μέρες κυλούν το ίδιο, οι ώρες παραμένουν ίδιες. Απλά κάνεις τα χρόνια σου πιο όμορφα.

πως τόσα λόγια γίναν στάχτη και φωτιά κι οι αναμνήσεις σαν τα φύλλα στο βοριά με σκορπίζουν.

Η ξεγνιασιά του δεν με νοιάζει, ό,τι και να συμβεί, δεν φοβάμαι. Τίποτα δεν είναι σοβαρό. Οι αθώοι έρωτες, και μιλάω για τα παιδικά μας τα χρόνια, για εκείνα τα χρόνια, για τα χρόνια του σχολείου, που βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε και μας φώναζαν να μην βιαζόμαστε, να τα ρουφήξουμε, να τα ζήσουμε στιγμή-στιγμή. Το 1988 εμφανίστηκε μια ελληνική μπαλάντα στην δισκογραφία, στο άλμπουμ «Τώρα», ερμηνεύτρια η Άννα Βύση. Ένα τραγούδι το οποίο έχουν περάσει τόσες δεκαετίες και κάθε φορά που το ακούμε μας ξυπνούν όμορφες θύμησες, με ειλικρινείς στίχους, με αθώα πραγματάκια τα οποία όσοι

μεγαλώσαμε και κάναμε παιδιά, προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας και τους καταλαβαίνουμε πλέον αυτούς τους στίχους. Θα δίναμε τα πάντα για να ξαναγινόμασταν μικροί, να βρισκόμασταν στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους μαθητές μας να κάνουμε αστεία. Τα μαθητικά τα χρόνια τα οποία δεν τα αλλάζουμε με τίποτα, τουλάχιστον οι νεότερες γενιές. Γιατί σίγουρα θα βρίσκεστε κάποιοι στην παρέα μας οι οποίοι θα ζήσατε εκείνα τα σκληρά δύσκολα χρόνια, πολύ ακόμα περασμένων δεκαετιών, αλλά η γλύκα και αυτή η άβρα εκείνης της παιδικής αθωότητας των όμορφων χρόνων όταν πηγαίναμε σχολείο, ως επιτοπλίστων, στους περισσότερους, τουλάχιστον των νεότερων γενιών, λειτουργεί θετικά.

Λίγες μέρες πριν τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ηχογράφησε το δίσκο του «Η Θητεία», στον οποίο εκτός από την Τάνια Τσανακλείδου και το Λάκη Χαλκιά, πρωτοεμφανίζεται και ο δικός μας, ο κριτικός Χαράλαμπος Γαργανουράκης, μια γνήσια κριτική φωνή που αντικαθιστά εκείνα τα χρόνια επάξια κατά ένα μεγάλο βαθμό από το 1970 συνεργάτη του Νίκου Ξυλούρη, τον αντικαθιστά στα μουσικά δρόμενα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το Μάρτιο του 1974 κυκλοφόρησε η Θητεία και στο συγκεκριμένο δίσκο με ένα μοναδικό τρόπο, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου από την ποιητική συλλογή του «Τα Ξόρκια», όπου είχε εκδοθεί το 1973, προσφέρθηκε στην ελληνική δισκογραφία ένα τραγούδι που μιλάει για τα λόγια, για τα χρόνια, τα χαμένα, για τους καημούς, για τις ξαφνικές χαρές, για τη μοίρα,

Πόσες φορές έχουμε κάνει χρήση της ατάκας που λέει κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Χρήση της ατάκας για μια φιλία, για μια αγάπη με διάρκεια που ταυτόχρονα ίσως μας ταλαιπωρεί και λιγάκι. Η πιο γλυκιά συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου ήρθε με τον Θάνο και τη Χαρούλα το 1990.

Μια στραπή ζωή μας, μα προλαβαίνουμε, είχε πει ο Νίκος Καζαντζάκης. Όμως αυτή δεν είναι μια καθολική αλήθεια. Για πολλούς η ζωή είναι απλά μια στραπή και δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν να χαρούν, να ερωτευτούν, να ταξιδέψουν, να διαβάσουν ένα καλό βιβλίο, να πάνε μια ανέμελη βόλτα. Δεν προλαβαίνουν να δουν την Ανατολή ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, να αισθανθούν ένα απογευματινό αέρα στο πρόσωπό τους, να μυρίσουν τη θάλασσα, το χώμα, τη βροχή ή και το γρασίδι. Δεν προλαβαίνουν να αγγίξουν, να αισθανθούν, να αγαπήσουν, να ακούσουν την ανάσα μεταξύ των λέξεων, να δουν πίσω από τις εκφράσεις των άλλων. Δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις επιθυμίες τους, τις αιτίες τους, την ευθύνη τους, τις ευλογίες τους. Γιατί έχουν την ψευδαίσθηση της αιωνιότητας. Τόσο απλά. Τα καλύτερα χρόνια έρχονται και είναι χτισμένα από τα όμορφα χρόνια που βαδίσαμε στο χθες μας. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.